Ενώσει αυτή τη Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: και διάφυλαξον ημάς ο Θεός της ηχαριτής. Κύριε
1: Σκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Γιορτάζουμε όμως και την λύση της πνευματικής στηρώσεως. Και πρωτού να γεννηθεί η Παναγία μας, πρωτού να γεννηθεί η Παναγία μας, υπήρχε πνευματική στηρότητα. Το Πνεύμα το Άγιον δεν έδιδε τα χαρίσματα τα οποία έχουμε στον χώρο της Καινής Διαθήκης. Με την γέννηση της Παναγίας λύεται η πνευματική στηρότητα. Και τώρα μπορούν και όλοι οι
1: Μοναχική Διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκύνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάσθητη τα αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχωρήσουν τα ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίωσε τα ασθενείας ημών, εν εκείν το ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσιών δώσε μεν σήμερον, και άφεσε μεν το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Εξεγερθέντε στο ύπνο προσπίτω μεν σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και το ύπνο εξεγέρες με Κύριε, το νόμο φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε αγέτα.

Αθρόνο Κρητής επελεύσατε και εκάστο πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φάβο κράξομεν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υ ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε

Ήσουν εκ του ύπνου ξενιστάμενος, σε ευχαριστώ σε γιατρίας, ότι δι' την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίων, που κουργήστε σε μη τώρα θύμα και αμαρτωλούν, οδέσθεν από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και παρασακάουνος εν κειμένων ηγυράς με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φωτισώματα όματα της διανοίας, άνοιξόν το στόμα το μελετάν τα λογιά σου, και συνιέντε σαν το λάο σου και πίν το φελεμά σου, και ψάλλην σαν εξομολογές της καρδίας, και νυμνήν τα πάτη μου, το Πανάγιον όνομά σου, το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύθα, έπα το Κράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου κρονία, εξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων ασθένα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της αϊσός μου, ως τον Αγίο και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόξων καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς την εκθήνεση και νεκτοριπαρών χειλαίων μένηση, όπως καγώ και νονός γέναμε από το φρονί μου παρθένων, εν φεδρά λεπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενο Θεολόγου να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεός κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου να ποιόν με στήδια παντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν να ποιόν σε ποιήσα, από σαν δικαιωθείς εν λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες τέσσε, ή δουγάριον ανομίες εν ελήφθην και να αμαρτίες εκκλησσέ με η μήτηρ μου, ή δουγάρ ελήφθην ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας οδηλωσάς με. Ραντείς με ισόβο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασαν και φροσύνην. Αγαλιάσοντας τέτα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και απάσας τα ονομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάθης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου σου, και το πνεύμα σου το Άγιον με εντανέλειες απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σαν του σωτηρίου σου, και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τους οδούς σου, και σε βίσω τη σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγείλει την ανεσύνη σου, ότι θέλεις θυσία να το κάνω, ολοκαυτώματο καυδοκίσεις, θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία να συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός που εξοδενώσει, αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσίων δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσεν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρι άμα με να δω υπορευόμενη νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας το μαρτύριο αυτού, εν όλη καρδία εξετήσουσεν αυτόν, ουγαρι εργαζόμενη την ανομία, εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύνε τήλω της αγγελάς σου, του φυλάξει τα σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί στον οδή μου, του φυλάξει τα δικαιώματά σου, τότε με ισχυνθώντα με επιβλέπειν επί πάσας της ενδουλάς σου. Εξομολογήσω με εις ανευθύτη την καρδία εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλείπεις ως φόδρα, εν τίνει κατορθώς ενώτερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσα σε του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσαμε από τον εντολόν σου, εν την καρδία μου έκρυψα το λογιά σου όπως σαν μια αμάρτωση. Ευλογητός σε Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλωσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου.
εν τω οδό το μαρτυρίο σου τέρευκεν ως επί παντή πλούτο, εν τες εντολές σου δελασχίσου και κατανοήσω τις οδούς σου, εν τες δικαιωμασίες σου μελετήσου, το καπελήσω με το λόγο σου, εν τω πόδος ο δούλος σου, ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θεμά σε αυτόν νόμο σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού της εντολάς σου, επεπόδισεν η ψυχή μου, το επιθυμίσα τα κρυματά σου εν παντή καιρό, επετίμεσα σε περηφάνειες, επικατάρατη εκκλίνοντας από τον εντολόν σου. Περίελε απομόνιδος και εξοδένωσεν, ότι τα μαρτυριά σου εξεδίκησα, και γαρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού καταλάλλουν, ο διδούλος σου εδωλέσχεν της δικαιωμασής σου, και γάρε τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και η συμβολή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Θα σου δώσουμε εξήγελα και επικουσάς μου, διδαξώνουμε τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με, και δολασχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίστευξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίως όμως.

0: Μαρία μου, στο μαρτυριό σου και εμείς πλονεξίων, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, το μίδιν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσουν με. Σύσον το δούλο σου το λογιόν σου στον φόβον σου, περίλε των ειδισμών μου ανυπόπτευσαν, ότι τα κρίματά σου Χριστόν. Ιδέ επιθύμησα τη συντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλεγε επ' εμέ το λαό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσι μη λόγων, ότι ήλπισε επί της λόγης σου, και μη περιέλυσε επ' του στοματός μου λόγων αληθείας ως φόδρα, ότι επί της κρίμασης σου επήλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνου, και πορευόμενο πλατισμό, ότι τες τον τολά σου εξεζήτησα, και ελάλλον τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και πεσχυνόμη, και μελέτων τις εντολές σου ας ηγάπησα σφόδρα. Κύριε τα σχήρα μου προς τις εντολές σου ας ηγάπησα και δουλέσκονε τις δικαιωμασίες σου. Μνήσετε το λόγο σου το δούλο σου, ον επελπισάς με. Αυτή με παρακάλεσαν ταπεινώσιμο, ότι το λογιό σου ζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνα σφόδρα, οπωδέ το νόμο σου και ξέκλεινα. Εμνήστε το κρυμάτων σε πεώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχημα από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανότων των νόμων σου. Σ' αυτά ήσαν τα δικαιώματά σου, τα οχμερικίας μου. Εμνήστε να νυχτεί το ονοματό σου, Κύριε, και φύλαξε το νόμο σου. Αυτή γεννήθημα τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίσμα, Κύριε, είπα το φυλάξεσαι το νόμο σου. Εδείχνουν του προσώπου εν όλη η καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λογιό σου. Διολογισά με τους οδούς σου και επέστρεψα τους πόδους μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάσαν και ο καταράχθην, το φυλάξασαι τη εντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιπλάκησαν με και το τον νόμο σου καπελευθόμην. Μεσονύχτων εξηγηρώμην, το εξομολογήσασαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων του φοβουμένου σε και των φυλασσόντων της εντολά σου. Του λέω σου, Κύριε, πλήρη γη, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας με το δούλο σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώσαν διδαξών με, ό,τι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτα με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτου το λογιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τη εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών με τα ταπεινωσά μου. Από σαν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου νόμος στο στόματό σου. Υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα πατρική Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσο επίησόν με και πλασόν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σαντουλά σου. Οι φοβούμενοι σου ψωδέ με και φρανθίσονται, ότι εις σου λόγους σου επίλπισαν. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία τα πεινασάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, το παρακαλέσαμε, κατά το λογιόν σου το δούλο σου. Ελθέτε σαν με, εκτιρμή σου και ζήσουμε, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί τους εν υπερήφανη, ότι αδίκως ενόμεσεν εις εμέ. Εγώ δεν δελεσχίσουν τις εντολές σου, επιστρεψά το σαν μου υποβουμένη είσαι και γινώσχονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμμος εν τη δικαιώμασή σου, από σαν μου εσχυνθώ. Εκλήθησες ότι εις το σωτηριό σου η ψυχή μου, εις σου λόγους επίλπισαν. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λογιό σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθηνο ασχώ εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελευθούμη. Πόσα είσαι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των καταδιακότων με κρίση. Διηγήσαν το όν παράνομο εδωλεσχία, αλόχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάστε εντολέ αλήθεια, αδίκω καταδίωξαν με, βοήθησούν με. παραβραχή συνετελεσών με τη γη.

0: Εγώ δεν κακατέλειπον θα σ' αντουλάσουν, κατά το λόγο ζήσουμε και φυλάξω το μαρτύριο του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε Λόγος σου διαμένει του ουρανού, εις γενεάν και γενεάν αληθιά σου, η θεμελία σου στην γη και διαμένει, τι διατάξει σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα βολασάν. Η μία του νόμου σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολώμεν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα με επιλάφω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εσάς με. Σώσε με εγώ, σώσε με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμειναν αμαρτωλή, το απολέσαμε, τα μαρτυριά σου συνήκαν. Πάση στην τελεία σε τον πέρας, πλατή εντολή σου σφόδρα. Ως αγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μας οφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστίν. Υπέρ πάντα σου δάσκοντάς με συνήκαν, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκαν, ότι τα συντουλά σου εξεζήτησα. Εκπάσισε το πονηράς, εκόλλησε τους πόδας μου, από σαν φυλάξω τους λόγους σου, από το κρυμάτων σου καξέκλεινα, ότι εσύ νομοθετησάς με. Ως γλυκέ το λαρική μου τα λογιά σου, υπερμέλη του στόματί μου, από τον εντολό σου συνήκα, δια τούτο εμίσθησα πάσαν οδόν αδικίας, ελίχνωσες φωσί μου νόμος σου και φως της θρύβης μου. Όμως ο καιρός θα του φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνο σφόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα εκούσα του στόματός μου ευδόξον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου τα σχερισή σου διαπαντός και το νόμο σου καπελαθώ μη. Έθε το μαρτωλή, παγίδα μου και εκ των εντολών σου καπλανήθη. Ακληρονόμησα το μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίωμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινε την καρδία μου, το ποιήσε τα δικαιώματά σου, εις τον αιώνα διαντάμωση. Παρανόμωσα μίσησα, το δενόμο σε αγάπησα, βοηθός μου και τελείπτωρ μου εσύ, εις σου λόγους επίλπισα. Εκλείνεται επ' εμώ πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα συντολά σου, Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λογιόν σου και ζήσον με, και μη κατασχήνεις μου από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσον με και μελετήσουν τις δικαιωμασίες σου διαπαντός. Εξοδένωσες πάντα σου αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντα σου αμαρτωλούς της γης, δια τούτη αγάπησα τα μαρτυριά σου. Τα φύλωσαν επί το φόβο στα σάρκα μου, απαγάρτω κρυμάτων σε φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσουμε τις αδικούσιμα. Έκδεξε το δούλο σε αγαθών, μη σε κοφατισά του σώμα υπερήφανη. Η οφθαλμή με ξέλεγουν εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον με το του δούλου σου κατά το ελό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλωσε με εγώ συνηθισών με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήσε το Κυρίου, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τότε αγάπησα τα σαντολά σου υπέρ χρυσίων και τα πάσεων. Δια τότε προσπάσα τα σαντολά σου κατορθούμι. Πάσα να τον άδικο να μίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τότε εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτή και συνειδητή είναι ποιος. Το στόμα μου είναι εξακύλθησα πνεύμα. Ότι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματα όμω κατεύθυνον κατά το λογιό σου και με κατακυρεύσα το με πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδεσαν η οφθαλμή μου επί ο καφύλαξα το νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύη η κρίση σου. Ενατήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια εσφόδρα. Εξέδειξε μου ο ζήλος σου, ότι απελάθωτο το λόγο σου εχθροί μου, πεπαιρωμένο του λογιών σου σφόδρο και ο δούλος ηγάπησεν αυτόν, νεότερος εγώ ημί και εξοδενωμένος, τα δικαιώματά σου καπελεθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη βρασάν μου, εντολές σου μελέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσουμε. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξετήσω. Εκέκραξαν σε σώσομαι και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασαν όρια και εκέκραξαν, Ιησού λόγους επίληψαν. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρο, του μελετά τα λόγια σου. Τις φωνίες μου άκουσον Κύριε, κατά το λαό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Προσήκεσαν κατά δύο κοντές μου νομία, από δε τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύσεσαι Κύριε και πάσε δύσου αλήθεια, καταρχάς έγνω εκ το μαρτυρίο σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά, είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθούμε. Κρίνω την κρίση μου καλύτερο σε με, δια το λόγο σου ζήσουν με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρίο, ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Ήχτερμίζω πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιακοντές μου και θλιβοντές μου, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμη, ότι τα λογιά σου φαφυλάξαντο. Είδατε τα σαντουλά σου αγάπησα, Κύριε το λέει σου ζήσουν με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατά διέξω όνομα δωρεών, και από το λόγο σου ειδηλίωσαν η καρδία μου. Αγαλιάσα με εγώ επί τα λογιά σου, όσα ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ενεμίσταση και ευδελεξόμη, το δυνόμο σου ηγάπησα. Επτάξες ημέρες ενεστάσε, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσε τον νόμο σου, και ο καίς την αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον των σωτηριών σου, Κύριε, και τα σαντουλά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντουλά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα ο δήμο να δύο σου, Κύριε. Νικησά το διεξής μου να ποιό σου, Κύριε, κατά το λογιό σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξιωμά μου να ποιό σου, Κύριε, κατά το λογιό σου ρίσαμε. Εξερέξατε το χείλη μου ύμνο, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέξα τη γλώσσα μου, τη λογιά σου, ότι πάσα εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέσαι ο χείρι σου, το σώσο με, ότι τα σαντολά σου ερετησά με. Επιπόδισα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσατε η ψυχή μου και ενέσχισε, και τα κρίματά σου βοηθήσε με. Επλανήθηνας πρόβατον ο πολλολός, ζήτησε το δούλο σου, ότι δε σαντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινούν, γεννηθέντα ο ποιηθέντα. Ομούσεν το πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δήμα στου ανθρώπου και δει την μετέρα σωτηρία, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε τα υπερημόνια του Ποντίου Πιλάτου και παθώντε και τα φέντα. Και αναστάντε τη τρίτη μέρα κατά τα σαρφά και ανελθόντε στου ουρανού και καθεζόμενον εκ δεξιών του πατρό και πάλιν ερχόμενον με τα δόξη. Κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου πέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοπιόν, το εκ το Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιός, το προσκυνούμενο και συνδοξασόμενο, το λαλίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίων, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Άγιος, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστηθε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον.

ελέησον και ρελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης.

Ελέησον εμάς ο Θεός.

τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνη την Αγία Μονή Τάφη και πάσαν μονή πόλη και χώρον απολυμνού γυμνού σεισμού και τοποδισμού πυρός του χέρις τη δρομή σαλόφυλλων εμφυγίου χορέλου και εφηδίου θανάτου και υπέρ του ελευμενή και ευδιάλα των γενέσεων των αγαθών και φυλάτων των θεών ημών του διασκεδάσει και αποστρέψει πάσα

0: Χριστόν Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, εις το γενέθλιο εορτάζομεν, οικεσία εις προστασίας των αμυγίσων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσία εις του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτε Θεία Λειτουργία επιτελέσουμεν των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξώμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Θαύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των εντελαμένων ημίν της αναξίης εύχης υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενείς κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προαπερθόντες πατέρας και αδερφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και παντοχό ορθοδόξους, είπαμεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσβέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσβέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσβέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Εταγούσε σου Κύριε.

Πάστο μας αφιονόντων, δώσε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε, αγαλία σώματα επί του σωτηρίου σου.

0: από το πονηρό.
1: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσε, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασες βασιλεύς σου κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίου Πνεύματι, ο υψωθήσαντος σταυρόεχος Υιός και η επωνύμωση κοινή πολιτεία και ο συκτηρμός οδόρησε Χριστέ ο Θεός, έφερον τη δυνάμωση του πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής.

Τα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: και ζωπιό και αδιαρέ το τριάδι, πάντοτε νυχαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα ενεψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ενεψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ενεψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθυντής ανετλείποντες με, πολλοί επανίσταντε έπε με. Πολλοί λέγουσε την ψυχή μου και έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ψώντη κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω μου πλημμυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντας, τους εφραίνοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου, ο προσώπο της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη της σωστές μου, ο προσώπο των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου επηρύνα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επί με, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, ο προσώπο της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμπτει νέος τέλους, όλη την ημέρα σχετροπάζονε πορευόμοι, ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ως στεναγμός μου πως σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναδίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυς θάμαχ μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζω το οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάρισαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως οι άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ, Κύριε, ήλπισα, Συ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μη πότε επιχαρώσει με εχθροί μου και ενώ σε λευθύν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργιδών με ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω επέ της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά διαγαθών ενδιαβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέωρ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση, το ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσους εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εκθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου ως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνε φως επί της τρομνής μου, εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου απίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ορφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενεκτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιοίκησε, προσελογίστη με το κατεβαινόν των εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίοι καθεύονται σεν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντό με εν λάπκα του τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην κι ου ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Ετέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις τα βάσια, ή ιατρία να στήσουν σοι και εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσετε έτησιν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελεσμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου από εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και ενικτή εναντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστας ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάστας ανομία σου, τον ιόμενον πάστας τας νόσου σου. Τον λυτρώμενον εκθοράς τη ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμων και λεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ υστέρος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύει, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνε φημών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι πούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αυρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει, κι ουκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλειος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου επί διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχίες μου, ενώτησε την δέησή μου και αληθεία σου, αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθησες κρίση μετά το δούλο σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συναντημέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τις έργεις σου, εν ποίημασε των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση, ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από ημού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσες λάκων, ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνομα σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξουδοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας ως λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του Αγίου υπου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου σαν Χριστό Διακονίας παντός του Κύρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Ιεράς Χρονής Τάφτης Νικοδήμης Μοναχής και της Εν Χριστώς Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοκρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της Ιεράς Μονής Τάφτης πάσης Μονής πόλεως και χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρό

Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαι σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Πνεύματι,
1: κινήν και αήν της ους αιώνας των αιώνων αμήν, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλάξε το Θεό εν φωνής αγαλιάμαλος, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλέας μέγας επί πάσα τη γη, υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών, εξελέξε το ημίν την κρομίαν εαυτό, την καλονήν Ιακώβ ειν ηγάπησε. Ανέβει ο Θεός εν λαγμό, Κύριος εν φωνής άρτηγος. Ψάλλετε ο Θεό ημών ψάλλετε, ψάλλετε το βασιλείο ημών ψάλλετε. Ότι βασιλεύς πάντης της γης ο Θεός, ψάλλετε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατέοι της γης φόδρα επίρθησαν. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, εν πόλη του Θεού ημών, εν όλη Αγίου αυτού, ευρύζω γλιάματι πάση της γης. Όλη σιών τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέου σου μεγάλου. Ο Θεός εν της φάρης είναι αυτής, γινώσκεται όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι δου οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσταλεύθησαν, τρόμος επελάβε το αυτόν. Εκεί ο δίνες ως τικτούσεις, εν πνεύμα τη βιέως, συντρίψεις πλειαθαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν, εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσε να αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός το ελεώσουν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένησή σου, επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εφρανθεί το όρος Ιών και αγαλιάσου τόσα την κατέρεση της Ιουδαίας. Ένεκνο κρυμάτος σου, Κύριε, η γλώσσα της Ιών και περιλάβεται αυτή, η γη σας θέν της πύργης αυτής. Θέσε τας καρδίας ημών εις τη δύναμη αυτής και καταδιέλεσθε τας βάρης αυτής, όπως αν διηγήσεσθε εις γενιά νετέρα. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμανεί μας εις τους αιώνας. Ακούσατε τα αυτά πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες συνοικουμένοι. Είτε η γεμής και η των ανθρώπων επί το αυτό πλούσιος και παίνεις, το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Κρινώ εις παραβολή το ους μου, ανοίξω εν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι αντί φοβούμενη μέρα πονηρά, η ανομία της θέλης μου κυκλώσει με. Υπεπιθώντας επί την δύναμη αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφός ου λυτρούται, λυτρώσεται άνθρωπος. Ου δώσει τον Θεό εξήλασμα εαυτού και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και κοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσεται εις τέλος. Ου κόψετε κατά φθοράν όταν ήδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφραν και άλλους απολούνται, καταλήψου συναλωτρείς των πλούτων αυτών. Κοιτάφει αυτόν οικία αυτόν εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενιάν και γενιάν, επικαλέσαν τα ονόματα αυτών επί των γιών αυτών. Και άνθρωπος εν την τιμίων, ου συνήκε παραστευλήθη της κτίνεση, της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αυτή η οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετατάφτεν το σώματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα ενάδει έθεντο θάνατος ποιμανή αυτούς. Και κατακυριεύσουσιν αυτόν η ευθύς ο πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιοθήσεται εν το άδει εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην το Θεό λυτρώσετε την ψυχή μου εχειρός άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού, ότι ουκ εν το αποθνίσκειν αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδέ συγκαταβίσετε αυτού η δόξα αυτού, ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, ξομολογήσετε έσυ όταν αγαθύνεις αυτό, εισελεύσετε ως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνα σου κόψετε φως, και άνθρωπος εν τιμίων, ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήθης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι.
0: Κύριε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

0: και να αγγελούσιν οι ουρανοί δικαιοσύνη αυτού, ότι Θεός ποιητήσεστιν. Άκουσον λαός μου και λαλήσωση, Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση, ο Θεός σου είμαι εγώ. Ούκ επί της θυσίας σου ελέξουσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός, ού δέξε με εκ του οίκου σου μόσχους, ου δέκτον ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμάεστη πάντα τα θηρία του αγρού, χτίνει εν τις ώρες οι κεβόες, έκνουκα πάντα τα πετεινά του ουρανού, και ωραιότης αγού μετέμου εστί. Εάν πεινάσω, ου μη σ' είπω, ημί γαριστήν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, μη φάγω με κρέα τάβρον ή αίμα τράγων πίω με. Θύσω το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοσ' το υψίστο τα σευχά σου. Και επικαλέσαι με εν ημέρα θλίψιος και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλού είπεν ο Θεός, συναντής εκδηγεί τα δικαιώματά μου για να λαμβάνεις τη διαθήκη μου διαστόματός σου. Σύ δε εμίσης ασπαιδείαν και ξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή θεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτόν και με τα μυρκού τη μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου πλεώνασε ακακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητας. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάγεις και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Τα αυτά επίησας και εισήγησα, υπέλαβες ανομίαν και έσω μέση όμοιος, ελέξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι' τα αυτά, η πλανθανόμενη του Θεού, μήποτε αρπάσει και ομοί η οριόμενος, θυσίαν ενέσεως δοξάσει με, και εκεί οδός δείξω αυτό το σωτήριό μου. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα αλλιό σου, και το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου, καθάρισόν με. Ό,τι νομία μου γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιό μου εσύ διαπαντός. Σύμπονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγοι σου και νικήσαι το κρινές θέσαι, η δούγα νομία συνελήφθην και να μαρτίες δικήσεις έμε η μύτη μου. Η δούγα αλήθεια νηγάπησα, στα άδελ και τα κρύφια, τη σοφία σου δήλωσάς μη. Ραντίς με ίσο καθαριστήσω με, πληνίζει με και πυρχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής με γαλλία στην κεφροσύνη, αγαλλιάζονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα αστυνομίας μου εξάλληψον. Καρδία να καθαρά χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον σε κάτις μου. Μη απορρίψε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με τα γαλλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Δάξον όμως τους οδούς σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Είσαι με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγκαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον κίνη την ευδοκία σου Σιών, το δομηθεί το τατή Χερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφράγκων και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν το θυσιαστήριό σου Μόσχους, δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

αδικίαν καυχάριν κακή ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα. Αδικίαν ελογίσατε γλώσσα σου, ήξη ξηρών εικονημένων, επίσας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνη, αδικίαν υπέρ του λαλή σε δικαιοσύνη. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα καταποντισμού γλώσσα δολία. Δια τούτο ο Θεός καθήλεσε εις τέλος, ευτήλεσε και μεταναστεύσεσε από σκηνώματός σου και το ρίζωμά σου εκεί ζώντων. Όψονται δίκη και φοβηθήσονται και από αυτόν γελάσονται και ρούσιν. Ιδού άνθρωπος όσου έθετε τον Θεόν βοηθών αυτού, αλλά επίλπησε επί το πλήθη του πλούτου αυτού και ενδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως η ελέα κατάκαρπος εντέκω του Θεού, ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Ξομολογήσω μέση στον αιώνα.

ότι επίσας και υπομενώ το όνομά σου, ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Είπεν άφρον η καρδία αυτού και στην Θεός, διεφθάρισαν και ευδελήφθησαν εν ανομίες, ουκ έστιν ποιον αγαθών, ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδήν ή έστιν συνειών εξητών των Θεών, πάντες εξέκλειναν, άμα εκριώθησαν ουκ έστιν ποιον αγαθών, ουκ έστιν έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες εργαζόμενοι την ανομία, οι κατεστίοντες ο λαόν μου εν πρόσια αυτού, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον, ουκ ειν φόβος. Ότι ο Θεός διεσκόρπισεν οστά ανθρωπαρέσκων, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Της δώσει εξιών των σωτήριων του Ισραήλ, εν το επιστρέψει των Θεών την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάζεται Ιακώβ και φανθίζεται Ισραήλ. Ο Θεός εν το όνομα της σου σώσω με και την δυνάμη σου κρινείς με. Ο Θεός εισάκωσε της προσευχής μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλλότεροι επανέστησαν επί με και κρατή εζήτησαν την ψυχή μου και ο προέφθεντον των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο ο Θεός βοηθήμη και Κύρος αντιλήπτω της ψυχής μου, αποστρέψει τα κακά της εκθής μου, εν διαλυπία σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσωση εξομολογήσω με το όνομα σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερήσω με και εν της εκθής μου επίδεν ο φθαλμός μου. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη περίδει στην δέησή μου, πρόσχες με και εισάκουσόν μου, ελυπήθηνε την αδολεσχία μου, εταράχτην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλειαν επ' εμέ ανομία και ενοργίαν εκότουμοι. Η καρδία μου ταράχθηκε εμή και δειλία θανάτου επέπεσε επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα τη σου δώση με πτέρυγα σωσή περιστεράς και πεταστήσε με καταπαύσω. Ιδού εμάκραν φυγαδεύων και υβλήσει εν τυρί μου. Προσεδευκόμην το Θεό το σώζω τάμε από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπώνησον Κύριε καταδίλετας γλώσσας αυτών, ότι είδων ανομίαν και εντυλογίαν εν την πόλη. Ημέρας και νυχτός και κυκλώσει αυτή, επί τα τείχη αυτής, και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία, που εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόπος και δόλος. Ότι ο εχθρός ονείδησέ με, η πίνε γκάν και η, ο μισόν επ' εμέ μαγαλοδημόνησεν, εκρύβειν αν απ' αυτού. Σι δε άνθρωπε ισόψυχοι ηγεμόν και γνωστέ μου, ως επί το αυτό εγλύκαν άσμοι εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθημεν εν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδους ζώντες, ότι πονηρίαν τις απαρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ δε προς τον Θεόν και έκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου, εσπέρας και πρωί και με στυπλίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου, λυτρώσετε ειρήνη την ψυχή μου από τον εγκυζόντον μη, ότι είναι πολύ ίσα στην εμή. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς, ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ούγα εστίν αυτής αντάλλαγμα, ότου και φοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το πληδόνε, ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Δεμερίστησαν από οργή σου προσώπου αυτού και ίγγισαν η καρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλειων και αυτοί συμβολίδες. Επίρεψον επί Κύριον τη μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ουδώσεις τον αιώνα σάλλον του δικαίου. Σι δε ο Θεός κατάξες αυτούς ως χρέα διαφθοράς. Άνδρες εμάτων τη δολιότητος, ουμή μισέψουσι τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπίω επί σε. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αήξους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

0: Πνεύματι.
1: Εν ειν καιρή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ελέησον ο Θεός ότι κατεπάτησέ με άνθρωπος όλη την ημέρα πολεμών εκλειψέ με. Κατεπάτησά με εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμώντες με από ύψος. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δε ελπιώ επί σε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με την ποιήση μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους με ευελίσαν το κατ' εμού πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικήσουσι και κατακρύψουσι αυτήν την πτέρνα μου φυλάξουσι. Καθά περιπέμεινα την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός όσες αυτούς εν οργή λαούς κατάξεις. Ο Θεός στη ζωή με εξηγυλάσει έστω τα δάκρυά μου ενώπιόν σου. Ως και τη επαγγελία σου. Επιστρέψω συν οι εχθροί μου εις τα οποία σου ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα. Ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων, επί το Θεό ήλπισα. Ου φοβηθήσω με την ποιήση μη άνθρωπος, εν εμεί ο Θεός ευχαίας αποδώσω ενέσεώ σου. Ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ελέησό μου ο Θεός, ελέησό μου ότι εις υπέπειθεν η ψυχή μου. Και τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, εσού παρέλθει η ανομία. Και κράξουμε προς το Θεόν τον ύψιστον, το Θεόν τον ευεργετή σαντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδω και ενισόνιδος σου καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλος αυτού και την αλήθεια αυτού. Και ρίσα το την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων εκοιμήθημη τεταραγμένος. Η ανθρώπων οι οδότες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχηρα οξία. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσα τη γίνει δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τις ποσί μου και κατέκαψαν την ψυχή μου. Όριξαν προπροσώπου μου βόθρον και ενέπεσουν εις αυτόν. Ετοίμη καρδία μου ο Θεός, ετοίμη καρδία μου άσουμε και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητε η δόξα μου, εξεγέρθητε ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθου. Εξομολογήσω με έση ελαείς Κύριε ψαλώσει εν έθνηση. Ότι εμεγαλύνθη ως τον ουρανόν το έλεος σου και ως τον εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσα τη γίνει δόξα σου. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείτε ευθείας κρίνεται ή των ανθρώπων και γάρεν καρδία νομίαν εργάστεστε εν τη γη αδική ανεχείρεση μου συμπλέκουσιν. Απειλοτριώθησαν η αμαρτωλοί από μήτρα, σε πλανήθησαν από γαστρό, σε λάλησαν σερβί. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, ως η ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής. Η τησούκης ακούσετε φωνή σε παδόντο, φαρμακού τη φαρμακευωμένη παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το σώματι αυτών, τας μήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Εξουδενοθήσονται ως είδωρ διαπορευόμενον εν τενή το τόξον αυτού εσού ασθενήσουσιν. Όσοι κυρώστακεις αντενερεθίσονται, έπεσε πήρε επ' αυτούς και ουκίδων των ήλιων, πρώτου συνιένετας ακάνθας αυτών τη ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι ενοργοί καταπίεται αυτούς. Εφρανθήσετε δίκαιος όταν ήδη η εκδίκηση δασχύρας αυτών ύψετε το αίματι του αμαρτωλού. Και ή άνθρωπος ή άρα εστί καρπός του δικαίου, άρα εστίν ο Θεός κρίνων αυτούς εν τη γη, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν, εξελούν εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέλητρος έμε. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξαδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέκρατε ή ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνεφ ανομίας ένδραμον και κατεύθυνα, εξεγέρθη τη συνάντησή μου και είδε και εσύ, Κύριε, ο Θεός ο δυνάμεων. Ο Θεός του Ισραήλ πρόσχεση του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομία. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσει πόλη. Ιδού αυτοί αποφθένξονται του στόματι αυτών και ρομφέαντες χείλεσιν αυτών ότι τι σήκουσε. Και εσύ Κύριε αγγελάσεις αυτούς εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσεφυλάξω τη σύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή. Ο Θεός μου το έλεος αυτού προφθάσει με ο Θεός μου δείξει με τις εχθροίς μου. Μη αποκτήνεις αυτούς μη ποτέ επιλάθοντο του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμη σου. Και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών λόγος χιλέων αυτών και συλληφθήτωσαν εν την περηφανία αυτών. Και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται εν συντελεία, εν οργή συντελείας που μη υπάρξουσι. και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης, επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν οσκίων και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν, εάν δεν μη χορταστώσει και γογγίσουσιν. Εγώ δεάσομαι τη δυνάμει σου και αγαλιάσομαι το πρωί του ελαιού σου, ότι εγεννήθης αντιλήπτω μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου εισή ψαλώ, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτω μου ή ο Θεός μου το ελαιός μου. Ο Θεός από όσο ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρησας ημάς, συνέστησα στη γη και συνετάρξες αυτήν, ίεσα τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλήθη, έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότησας ημάς ίνων κατανήξεως, έδωκα στις φοβημένες σε σημείωση του φυγήν από προσώπου τόξου, όπως άριστος η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού αγαλιάσουμε και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλάδ και εμός εστί Μανασίς και Εφραίμ κρατέως εστίς κεφαλής μου. Ιούδας βασιλές μου, Μωάβ λέει στις ελπίδους μου επί την Ιδουμαία ανεκτενώ το υπόδημά μου. Εμεί αλόφιλοι πετάγησαν, της απάξι με εις πόλη περιοχής, ή της οδηγήσει με ως της Ιδουμαίας, που χύσει ο Θεός όπως άμενος ημάς και ούκο εξελεύσει ο Θεός εν τις δυνάμεις εν ημών. Δώσε μην βοήθεια εκλήψεως και ματέα σωτήρια ανθρώπου. Εν το Θεό πίσω με δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους λίγοντας ημάς. Εις άκουσον ο Θεός της ζήσεώς μου πρόσχει στη προσευχή μου. Από τον περάτων της γης προσέκει έκραξεν το κυριάσε την καρδία μου εν πέτριψος άσμε. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου. Πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσου εν το σκηνώματί σου εις τους αιώνας και παστήσου με τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός εισήκουσα στον ευχό μου έδωκα σκληρονομία της φοβουμένης στο όνομά σου. Ημέρας εφημέρας ο βασιλέως προστήσεις τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού έλεος και αλήθεια εν αυτούς τι συγκριτήσει. Ούτω ψαλώ το ονοματί σου εις τους αιώνας. Το αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αίκιος τους αιώνας των αιώνων αμήν, ουχή το Θεό υποταγήσετε ψυχή μου, παρά αυτό αγάρ το σωτήριό μου. Και αγάρ αυτός βοηθός μου και σωτήρι μου αντιλήπτουρ μου, ομοίς θα λεφθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επ' άνθρωπον, φωνεύετε πάντες η μίσωση. Ως τείχο και κλειμένο και φραγμόσμένο, πλην την τιμή μου εβουλεύσαν το απόσαστε, έδραμον ενδύψει το στόματι αυτών ευλόγων και την καρδία αυτών κατηγόντων. Πλην το Θεό υποτάγει τη ψυχή μου, την παραυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και τη σωτήρ μου, αντιλήπτω μου, ουμή μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριό μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και η ελπίς μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαού, εκείατε ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών, πλημάτι ή των ανθρώπων, ψευδίσει ή των ανθρώπων εζυγής του αντιγεί σε αυτή εκματεότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε παδικίαν και πιάρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε του έλεος, ότι εσύ αποδώσεις αυτό εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου προσέως ορθρίζω, εδίψεις έσαι ψυχή μου πως απλώς εισάρξ με γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο, ούτως αν το Αγίου όφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωά, στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εκθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσους, ενέσει το στόμα μου, η έμνε μου ανεβώς επί της τρομνής μου, εν της όφρησε μελέτων εισέ, ότι η γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς επραντήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου, εν το δε εστέ με προσέ, από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου. Σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθος εργαζομένων αδικία. Ή την εσηκώνησαν ως ρομφαία τας γλώσσης αυτών, εν έτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών.
2: του κατατοξεύσεν αποκρίφησά μου μου ανεξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτό και ου φοβηθήσονται εκρατέωσαν αυτής λόγων πονηρών διηγήσαντο του κρύψε παγίδα είπον δι σώψετε αυτούς εξερεύνησαν ανομίαν εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και ψωθήσετε ο Θεός βέλος νηπιών εγεννήθησαν επληγέ αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσε αυτών εταράχθησαν πάντες τη θεωρούντες αυτούς και φοβήθηπας άνθρωπος και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν εφραντίσετε δίκαιος ο το Κυρίο και ελπίοι επ' αυτών και επενεθίσονται πάντες ήρθεί στην καρδία δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Άσα Μαριά με πορεύθη στην ορνήν με τα σπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετο ως οίκουσιν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και ευλίστη η πνεύματος Αγίου

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη βία παντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρινεσθέσαι, Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκ εις εσέμι μήτυρ μου, Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ετυλωσάσμι, ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτής με αγαλίασιν και έφρωσιν ειν αγαλιάσονται ως τέτ ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα υπθές εγγέννησον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου, απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωτού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός, όπου ξοδενώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπειτο θυσίαν.

εις το γενέστιον εορτάζομεν, Θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων εγκορανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προ...

Πορφυρίου του Καψουκαλυβή, του Παϊσίου, του Αγιορίδη, του Γεωργίου, του Κρασίδη, Αρσενίου, του Καπαδό, του Ιακώβου και Δαβίδ των Ανεβίων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου Κοσμά και Δαμιανού Παντελεήμονος του Ιαματικού,

0: ευχόμεν το Πατρί και το Υιού και το Αγίου Πνεύματι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πύλην αδειόδευτον ο προφήτης, μόνο το Θεό ημών τηρουμένην την Αγίαν Παρθένων εκάλεσε. Δι' αυτής διήλθεν ο Κύριος, εξ αυτής προήλθεν ο ύψιστος, και πάλιν εσφραγισμένην κατέλειπε, λυτρούμενος εκθοράς την ζωήν ημών.
2: Εις ακήκωε, Κύριε, την ακοήν της εις οικονομίας, και δόξα σας εμώνε φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, ανημιούμενη σε Κύριε, τον της πιστής σωτήριον λυμένα, παρασχόντα πάση της έκυσασα. Σε Θεόνυμφε κάφημα πάση Χριστός ανέδειξε και κράτος τη συμνούση πίστη σου το μυστήριον. Απειρώγαμε δέσποινα τεσσές λιτές λυτρούμενοι πτεσμάτων, ευγνωμόνος πάντες σε μακαρίζομεν. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, την πάση από τον γέννηση της Θεοτόκου ψαλμής και ύμνης δοξολογούντες πιστή, τον άψεστον τον το Δαβίδ προωμούσαντα καρπών εκ της οσφίως παρασχήν πίστη προσκυνήσομεν. Δίνηξες, Κύριε, την μήτραν Σάρας, καρπών εν γύρα των Ισάκ παρασχών. Ο αυτός και σήμερον τη ευσεβή άνιδε δόκα σωτήρ, εκ μήτρας γόνιμων καρπών, άσπλων μητέραν την σύμ. Επίκουσας, Κύριε, της προσευχής μου, λεγέ το Άννα, επαγγελίας καρπών παρασχών μη σήμερον, την εκπασών γενεών και γυναικών προοριστήσα, εις αγνήν άχραντον μητέρα σου. Συγχαίρεση σήμερον Θεόφρονα να οικουμένη του λυτρωτού γαραφτής, την μητέρα ίνθισας, την εκρίζης βλαστής σαν Δαβίδ, δυνάμεως ράβδον ημίν φέρουσα το άνθος Χριστόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, δοξάζουσα άνοχε Τριάς, αμέριστε τη ουσία χερουβικός εκβών, την πλήνη γλώσση μου, Άγιος, Άγιος, Άγιος όν και διαμένον εις αΐ, εις Θεός αΐδιος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πεπλήρονται άχραντε των θεηγόρων επροφητείε, εν τη γεννήση της ΥΕ.

ως και ο γράφων αθλήν ενιγμάτων σκεδάσας και των πιστών εκβάση της αληθείας δε της Θεόπεδος πεταυγάσαστας καρδίας και ημάς το φωτίσου Χριστέ καθοδήγησον υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς ανιμήσωμε λαοί την των πάντων αιτίαν του καθημάς γενέστε των αίτιων εις των τύπων έχειρον αξιούμενοι προφήτε ενεργή σωτηρίαν ταύτης καρπούμενοι της ανήκμου ο βλαστός ράβδο του ιερέως το Ισραήλ εδήλωσε πρόκριση και νύν τη λαμπρότητα των φυσάντων παραδόξως δαδοχή το εξτήρας πανένδοξον κοίημα. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, άχραντός σου η γέννησης παρθένε άχραντε, άχραστος και η σύλληψης και η οδής, άρρητος ο τόκος σου νύμφη ανύμφευτε, Θεός γαρήν όλων φορέσεσαι με. Σήμερον εφενέστουσαν αγγέλων τάγματα, άσμα συγχορευέτουσαν οι εξαδά, μετέχθη γάρ, ράβδος το άνθος βλαστήσασα, Χριστόν των μόνων λυτρωτήν του Αδάμ. Σήμερον Εύα λέγεται της καταδίκης, λέγεται και ο Αδάμ της αρχαίας Σαράς, εν τη γεννήση της Ιβών άχραντε, εν σύ της φθοράς ελυτρώθημε. Δόξαση του δοξάσαντη την στήραν σήμερον, έτε και γάρ την ράβδον την αϊθαρή εξ επαγγελίας, εξής ανευλάστησε Χριστός το άνθος της ζωής ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άναρχο προσκυνούμεν σε τριάς αμέριστε, άκτιστον συναίδιον και συμφύη εν μια ουσία, τρισύν υποστάσεις συν υπερφιός κηρυτωμένη ναή, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, γέγον η κοιλία σου Αγία Τράπεζα, έμεινεν η αγνία σου ως πρωτοπρίν ασύν εις Παρθένε, Χριστός γαρ ο ήλιος ως εκπαστού γυμφίος όφη εξού. Προς Κύριον εκείτους ο Ιωνάς ευόησε, εσύ με ανάγαγε εκπυθμένος άβου δέομαι, είναι ως λυτρωτή εμφωνή ενέσεως, αληθίαστε πνεύμα τη θύσωση. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, προς Κύριον εθλίψεις τυρώσεως, ευόησαν της Θεομήτωρος οι Θεόφρονες γεννήτωρες, και ταύτην γενναίες γενναιών εκείησαν, εις κοινή σωτηρίαν και καύχημα. Εδέξε το ουράνιον δώρον αξιόθεων της Θεομήτωρος οι Θεόφρονες γεννήτωρες, αυτών των χερουβίων υπερφέρον όχημα, την του λόγου και κτίστου λοχεύτριαν. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, σημειώμεν την Αγία σου γέννηση,

Αγίαν των Αγίων υπάρχουσαν ισόφρονες Πατέρες σου άθαντε, ανέθετος σε Νίκο Κυρίου, ανατραφήνε σεμνός και εις μητέρα ετοιμαστήν εαυτό. Εστήρε και μητέρες χορεύσατε, θαρσίτε και σκυρτήσατε άγωνη, η άτυχνος γαρστήρα την Θεοτόκον βλαστάνη, ή της λύση των οδύνων την Εύαν και της αράς τον Αδάμ. Ακούω το Δαβίρ μελωδούντοσι, ακτίσονται Παρθένιο πίσω σου, ακτίσονται εις ναών βασιλέως και συναυτώσε καγώ θυχατέρα του βασιλέως υμνώ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εν σύρω της Τριάδος μυστήρων υμνείται και δοξάζεται άχραντε, Πατήρ γάρι δόκησε και ο λόγος σας κύρωσιν εν ημίν και Θείο Πνεύμα σοι επεσκίασε. Κινήν και αήκε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, χρυσούν θυμιατήριον γέγονας, το πυργάριν γαστρί σου εσκήνωσεν, ο λόγος εκ πνεύματος του Αγίου και εν ανθρώπου μορφή καθοράθη, Θεογεννήτωρ αγνήν.

η προσευχή μου και στεναγμός της τηρώσεως της ατεκνώσεως Ιωακήμτε και άνης ευπρόσδεκτος και εις τα ότα Κυρίου ελήλυθε και ευλάστησεν καρπών

Πάτρε και προσκώς Θεό μήτωρα, ογδό Ιάννα. Τη αυτή ημέρα, οι Άγιοι αυτά αδελφοί, Ρούφος και Ρούφος,

Σοφρόνος, Σοφρόνιε, βεβαιωμένος Αγίων Ισότιμος, εν δίκος όφθης, τη αυτή ημέρα μνήμητο εν οσείς Πατρός ημών, Σεραπείωνος, ασκήσαντος, εν τη εν σκόφ της Ρωσίας, ιεράμονη του Σωτήρος, Σωτήρος βλέπεις το πρόσωπον, ο πρώην, ως ενεσόφ,

0: σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Βάτους εν όρη πυράφλεκτος και δροσοβόλος κάμινος Χαλδαίκη, σαφώς προγράφησε Θεόν υφέ, το γαρφίον άειλον, εν ηλική γαστρή πυράφλεκτος εδέξω, διότου εξού τεχθέν δικράζομεν, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σούτες αείλης εν φάσεσιν, ο νομοθέτης ήργε το κατανοήν, το μέγα παν σε μνημιστήριον, μη φρονήν χαμέσυλα, συμβολικός παιδευόμενος ποτέ, διό εκπλαγής το θαύμα έλεγεν, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών. Όρος και πύλην ουράνιον και νοητήν σε κλίμακα θεοπρεπός, χορός ο Θείος προϋπόρευσε, εξού γαρλίθος τέθμητε, ούχ υποστάσει εγχειρίδιον ανδρός, και πύλην ποιείς δήλθε Κύριος, των θαυμασίων Θεός ο των Πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Εορτάζομεν άκραντε και πιστός προσκυνούμεν την Αγίαν Σου γέννησιν, την εξεπαγγελίας, διείσε λυτρώθημεν της αρχαιγών ουαράς, επιφανέντος Χριστού. Νίνι άνα εφραίνετε και βοά καυχωμένη, στήρα ούσα γεγένικα του Θεού την μητέρα, διείς το κατάκριμα της Εύας λέλητε, και η ελείπες οδείς. Ο Αδάμ ηλευθέρωτε και η Εύα χορεύει, και βόση εν πνεύματι προσέτην Θεοτόκον, εν σύ ελυτρώθημεν της αρχαιγών ουαράς, επιφανέντος Χριστού. Στήρε άγονης πέψατε, ψυχαίοι τεκνωμένε, ότι αν απολύ τεκνός και εν είναι φρενωμένη, μητέρες χορεύσατε συν τη μητρή του Θεού και συναγάλεστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τον Πατέρα δοξάσομεν, τον Υιόν και το Πνεύμα, εν μονάτι Θεότητος, Τριάδα Παναγία αναχώριστον άκτιστον και συναίδιον και ομοούσιον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, σύ Θεόν μόνοι έτεκες, παρθένε μετατόκον, σύ την φύση εκένησα στο τόκο σου Μαρία, σύ την επανέλυσα στις πρωτογόνου αράς, Θεογεννήτωρα γνή. Εν τη καμήνωτη των παιδών, προαπεικόνησας ποτέ την συν μητέρα Κύριε, ο γαρτύπος τούτου σπυρός εξήλετο, απλέκτος εμπατεύοντας, ειν υμνούμεν εμφανιστήσαν, δια σου της πέρασης σήμερον και υπεριψούμεν εις πάντας τους αιώνας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, της προς Θεόν ημών καταλλαγής, η προοριστή σας σκηνή του είναι εν ειν απάρχετε, δεξωμένη λόγων ημίν παχύτη της σαρκός εμφανιζόμενων, όν υμνούμεν οι εκμειόντων, δι' αυτού το είναι λαβώντες και υπεριψούμεν εις πάντας τους αιώνας. Η της τηρώσεως μεταβολή, την κοσμικήν των αγαθών διέλυσε στήρωσιν, και τρανός το θαύμα Χριστόν υπέδειξε, βρωτής επιδημήσαντα, όν υμνούμεν οι εκμειόντων, δι' αυτού το είναι λαβώντες, και υπεριψούμενης πάντας τους αιώνας.

Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, ο ποιήσας παράδοξα της τυρωθής η γαστρή, ο ανοίξας άνης άγωνον μήτραν και καρπών αυτιδούς, σύ Θεός Άγιος, σύ Υιός της Παρθένου, σύ εκτάφτης άρκα προσελάβου, της αϊθαλούς Παρθένου και Θεοτόκου. Ως πραγίζουν την άβυσσον και εξανοίγουν αυτήν, ο ανάγων είδωρεν τες νεφέλες και διδούσι ετών, σύ οδούς Κύριε ρίζεις εκ της ακάρπου εξανθήσε, άνης της Αγίας, άκραντων καρπών, την άβδων την Θεοτόκων. Σύ ολίσας τάλιτα της απαιδείας δεσμά, σύ οδούς της θύρα γόνιμων τόκων και καρπών ευκλεεί, ίση ως γέγονας και βλαστός ανεφύης, ειν μητέρα έσχες κατά σάρκα, εν τη προσιμάς εκτήρμων επιθυμία. Γεωργέ των φρενών ημών και φυτουργέ των ψυχών, σύ ο άκαρπον γυνεύκαρπον δείξας, σύ την πάλι ξηράν γόνιμον εύσταχην, άρουραν καρποφόρον απειργάσου, άναν την Αγίαν, άκρατον καρπών ανθίσε την Θεοτόκον. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον, ο Τριάς υπερούσιε μονά συνάναρχε, σε ημνή και τρέμει πληθείς αγγέλων, ουρανός και η γη, άβης υπρίτουσιν, άνθρωποι ευλογούσι, πυρ δουλεύει, πάντα υπακούει, σύ Τριάς Αγία, φόβοτα εν τη κτήση. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο κενότα τον άκουσμα, Θεός Υιός γυναικός, και ασπόρου τόκου, άνανδρος μήτυρ, και Θεός το τεχθέν, όφρικτον θέαμα, ως ηλείψεως ξένης της Παρθένου, ο αφράς του τόκου, όντως υπερνούν τα πάντα και θεωρία.

τούτο φρονίστο εν ημί, ο και Χριστό Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχει.

της ονόματι Μάρθα υπεδέχε το αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσασα παρά τους

μεριμνάς και τη βάση περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή τι σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δε εν το λέει.

Υγεία σου, κυρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Αγία Μονή, την πόλη και τη χώρα ταύτη, των δωρητών και αφιερωτών της Ιεράς Μονής ταύτης και του δούλου του Θεού Στεφάνου, υγεία, σωτηρίας και θείας βοήθειας.

μάχου, φυσοβαλάντης μοναχής καθηγουμένης, Κωνσταντίνου Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας, Ιωάννου Μαρίνης Αργυρής Ιωάννου Ευτυχίας Αθανασίου Δημητρίου και υπερπάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,

κατοικούμενοι τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου πλήνατε. Κύριε Θεός ημών ανεξιλής κατοικών και ταπεινά εφορών, ο δια της σωτηρία του γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλωσης των μονογενείς Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβλεψαν επί τους δούλους του τους κατοικουμένους, τους υποκυκλικότητας ετών αυτών αυχέν, και καταξίωσαν αυτούς εν καιρό ευθέτω του ρουτρού της Πελιγενεσίας, της αφαίσεως των αμαρτιών και των ενδύματος της αυθασίας, ένωσαν αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και συγκαταλήθησαν αυτούς τα εκλεκτή σου πίμνη. Είναι και αυτοί οι συνειμοί δοξάζουσι το πάντημον και μεγαλώσουν.

Ευχαριστούμεν Σε Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε μας παρεστήν εκείνη το Αγίου της Εστερίου και προσπεσήν Σε κτερμής υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λόγου γνωημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την ιδέη συνημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστη του προσφέρυνση, δεήσεις και ηκεσίες και θυσίες αν εμάς τους περπατούς του λόγου και ικάνωσον ημάς ως έτους διακονίας του τάφτη, εν τη δυνάμει του Πνεύματος σου του Αγίου, ακατογνώστος και απροσκόπτων καθαρό του μαρτυρίου του συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε έναν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, ή ήλος που συντοπλήθη της εις ακαθότητος, ότι πρέπει εις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης,

Κυρία, πάγιν και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς, αρκός και πνεύματος. Και δώρησι μην ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Εστερίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνερχομένη σημή, προκοπήνη βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβη και αγάπη στα τρέπινση, ανενόχως και κατακρίτως με δίχτυα των Αγίου Μυστηρίων και της Ουρανίου Βασιλείας αξιωθήνε.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δήμαρχους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις

Αγίγραφος, απερινόητος, αόρατος, ακατάγητος, αείωνος, άστοσον, σύ και μονογενής ο Υιός του, το Πνεύματος το Άγιο, σύ εκ του μη όντως εις το εν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσεις ασφάλι, του καπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχάρισε την μέρσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν συ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμεν συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξα σε κατεξία σου, και έτηση παραστήκαση χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετά σε τερατά.

Δαβίδωρης και πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρα Αναστάσεως, δύσης ουρανούς, αναβάσεως δεξιών κατέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας.

Συ παρακατατεθέμεθα τη ζήνη μονάμεσα και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπη και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς να τα λαβήν των απορραγιών και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης να τα καθαρούσουν ειδό τους εις άφησεν αμαρτιών, εις συγχώρηση κλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών και ονομίαν εις φαρισαία την προσέμι εις κρίμα εις κατάχρημα και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας. Ακατακρίτως.

σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών.

Τα σκεφαλά σημών του Κυρίου κλείνομαι. Ευχαριστούμε σήμερα στην χώρα και ό,τι με τη δυνάμει τα πάντα δημιουργήσεις και το πίστη του ελέγχου σου και σου κόνω τα πάντα παρακαθόν. Αυτός δες το ρωνόθεν έπειδε υπό τους υποκυκλικότητες της αυτών κεφαλάς. Ουγαρέκειναν σε αρχή και έμετη αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σίουν δες με τα προκείμενα πάση είναι μήνυς αγαθών εξ ομάλης ότι δεν εκάστο διαρθεία. Της πλέους η εισήδη του υπορούσε συνόδευση των τους νοσού τεσίεσαι. Ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη και η τιμή και φιλανθρωπία του.

0: Ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Οκτώ Σεπτεμβρίου σήμερα το γενέθλιον της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρούφου και Ρουφιανού, του Αγίου Σεβίρου, του Αγίου Μάρτυρος Αρτεμιδόρου, του Οσίου Πατρός Σιμών Σοφρονίου Επισκόπου Αχταλίας της Εν Γεωργία, του Οσίου Πατρός Σιμών Σεραπίωνος Εν Ψκόφ Ρωσίας, του Οσίου Λουκιανού του Εν Περεγιασλάβα και του Αγίου Αθανασίου του Εκουλακίας Καταγωμένου και Εν Θεσσαλονίκη Μαρτυρήσαντος περί το έτους 1774 το γενέθλιον της Θεοτόκου. Αλήθεια είναι πως τα μεγάλα σχέδια απαιτούν κάποια μακροχρόνια προπαρασκευή. Τέτοιο μακροχρόνιο υπήρξε και το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο Θεός για αιώνες προετοίμαζε τη σωτηρία του ανθρώπου που τυποσχέθηκε κατά την ώρα της έξωσής του. Η στιγμή που η σωτηρία θα γινόταν πραγματικότητα έφτασε με τη γέννηση της Παρθένου Μαρίας. Γονείς της ο Ιωακείμ και η Άννα, οι οποίοι βρίσκονταν σε γεροντική πλέον ηλικία χωρίς να έχουν καταφέρει να αποκτήσουν παιδί. Κάποτε θέλησαν να πάνε στο ναό και να προσφέρουν τα δώνα τους. Οι ιερείς όμως όχι μόνο δεν δέχτηκαν τα δώρα αλλά και τους εκδίωξαν. Πληγώθηκαν πολύ ο Ιωακείμ και η Άννα και από εκείνη τη στιγμή χωρίστηκαν μεταξύ τους μέχρι ότου ο Κύριος ακούσει τις οικεσίες τους. Ο Μέν Ιωακείμ κλείστηκε σε ένα σπήλαιο νηστεύοντας και προσευχόμενος. Η δε Άννα έμεινε στην αυλή του σπιτιού της κάτω από ένα πυκνόφυλλο δέντρο παρακαλώντας τον Κύριο να εισακούσει τη δέησή της. Προσευχόταν και θρηνούσε όταν μπροστά της εμφανίζεται άγγελος Κυρίου και της λέγει ότι θα γεννήσει παιδί. Την ίδια στιγμή ο άγγελος εμφανίζεται και στον Ιωακείμ και του αναγγέλει ότι η στηρότητα της γυναίκας του λύθηκε. Χαρούμενος ο Ιωακείμ, δοξάζοντας τον Κύριο, έρχεται προς το σπίτι του, μα και η Άννα με χαρά έσπευσε να τον συναντήσει. Το θαύμα γίνεται. Η ευλογία του Θεού κάνει να καρποφορήσει άτεκνη ως τότε Άννα. Η γέννηση της Θεοτόκου δεν έρχεται μόνο να λύσει τη στηρότητα της ατεκνίας της Άννας, αλλά και τη στηρότητα της κατάρας των ανθρώπων όπως ψάλλουμε. Ιωακείμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της θωράς του θανάτου ελευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου.
4: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπίδη.

Δεν ξέρω εάν έδωσετε έτσι μεγάλη σημασία στην πνευματικότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποτελείται από αθάνατον ψυχή και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου ως σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση, που πολλές φορές, βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μια ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η γαρδίνα μίσμου εν ασθενία στελιούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρις του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία. Ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε ένα Αγίοι Πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχαν κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου, και έλεγα τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν, και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους, και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρις του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζα προχθές τον Άγιον Ιουστίνο Μπόποβιτς, έναν Σέρβο, σύγχρονον Άγιον. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του, τον πνευματικό, να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, ένα Αγίο Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσε και βονκούσε από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι δεν ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Για να κρύβει κανείς τον πόνο του, όταν πονεί, βλέπετε πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, βογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιον ο οποίος πονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι πονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο, πίσω από την δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια, εκρύβονταν η χάρις του Άγιου Πνεύματος, και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατριφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει,
Ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί, όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, 30 χρόνια, αλλά θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στον το οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια. Που είναι μια φυσική όδος. Λέει μερικοί, ας πούμε, έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε χάπια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς κλπ. Όλοι μας δεν έχουμε, λόγω από το τηλημέρα, τα χάπια στην τσέπη μου. Και τα πίνουμε πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι αποτυχημένος. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ασθενής. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα, και αναπνέουν με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνος ο σκοπός του κάθε ανθρώπου είναι, πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε, ξέρετε, φεύγει ένα βάρος. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, βλέπει το γέροντας ο Ιωσήφ, που τον έζησα όσον κανείς πιο κοντά, όσον ελάχιστη. Βλέπεις, αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε, διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν, αυτόν που λατρεύουμε είναι εμείς, αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα, για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει, δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Την θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει, δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα, και αρχίσει.

Τι είπε αυτός, εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Το ότι ήρθες εδώ και με παινείς και, και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη τους, διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές, ο Τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο Τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ και έχω παράπονο και έχω ας πούμε μέσα μου, έχω ας πούμε το θυμούμαι και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι ξέρεις ο Τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό και λέμε εμείς είδες ο Θεός δεν ξεχνάει, ο πνευματικός νόμος λειτουργεί λέμε και το λέμε έτσι θεολογικό το τρόπο, αλλά από μέσα, από πίσω είναι γιατί χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε ενώ στο στιγμή κάτι έπαθε και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας με τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωσης που ελκύει τη χάρη του Θεού καθότι ταπεινείς ίδιος η χάρη ο Θεός. Γι' αυτόν ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου οι περισσότεροι. Σου λέει δεν είναι το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο πειράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει το δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους. Είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερό τρόπο και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα θα προσεθήσετε ημίν, είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει και ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας να σας παρέδωσαν την αδιάλειπτον ευχή. Την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα. Στην ουσία τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου πήγε έναν εξοχικό και κάλεσε να μια τριγανταριά ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά.
Και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι.

Και με βρίσκει και μου λέει: πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους. Λέω: καλά να πάθεις, του λέω. Πας ήθελε να ησυχάσεις και εσείς αντί να ζητείτε την ησυχία, ζητείτε την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε, ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει Θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του, μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιον Όρος, να σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμίατρος σου λέει, βάλ' το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει, επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρό, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση. Και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνον και τίποτε άλλο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και η εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Σε αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να παρουσιάσουμε την ασκητική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την θεραπευτική αγωγή, την θεραπευτική μέθοδο που θεραπεύει τα πνευματικά μας νοσήματα. Βέβαια, για να καταλάβουμε την ανάγκη που έχουμε για θεραπεία και να λαχταρίσουμε να εφαρμόσουμε στη ζωή μας τη θεραπευτική μέθοδο, πρέπει πρώτα να διαγνώσουμε με ακρίβεια την αρρώστια η οποία μας ταλαιπωρεί. Γι' αυτό το λόγο, σε αυτές τις πρώτες εκπομπές μας, αναφερόμαστε διεξοδικά στην νοσογραφία, στην περιγραφή των νόσων των πνευματικών που ταλαιπωρούν όλους μας. Και είναι πιο εύκολο βέβαια για μένα να αναφέρουμε στις νόσους παρά στη θεραπεία τους, γιατί δεν την έχω ζήσει ακόμη τη θεραπεία τους, αλλά τα νοσήματα τα βιώνω μέχρι το μεδούλι μου. Όπως και να έχει, εμείς εξετάσαμε και στις προηγούμενες εκπομπές μας πόσο άνθρωπος ήταν μέσα στον Παράδεισο, πώς τελικά και με ποιον τρόπο συνέβη το τραγικό παγκόσμιο γεγονός της πτώσης, και βλέπουμε τώρα τι συνέπειες είχε η πτώση. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι παρουσιάστηκε το κακό, το οποίο κακό δεν υπάρχει. Είναι κάτι το ανύπαρκτο. Κακό είναι η απουσία του καλού, είχαμε πει. Είχαμε πει ότι δεν ευθύνεται για το κακό ο Θεός. Δεν το δημιούργησε ο Θεός το κακό, δεν συνεργάζεται με το κακό, δεν επιλέγει το κακό, δεν χρησιμοποιεί το κακό. Όταν λέμε κακό εννοούμε όλες τις μορφές του κακού, έτσι. Είναι ο άνθρωπος πολεμάει με τρεις εχθρούς, με τον εαυτό του, με τον κόσμο, τους εξωτερικούς ας πούμε παράγοντες, και με το διάβολο. Το κακό στον εαυτό του είναι οι εσωτερικές μας καταστάσεις, η φθαρτότητά μας, η βιολογική μας αναγκαιότητα, η αδυναμία μας, οι αρρώστιες, οι συγκρούσεις οι εσωτερικές, τα κόμπλεξ, οι δυσκολίες μας, όλα αυτά τα οποία έχουμε. Το κακό που αφορά στον κόσμο είναι οι εξωτερικές συνθήκες που μας πληγώνουν, δηλαδή οι σεισμοί, οι λοιμοί, οι καταποντισμοί, αλλά και οι προκλήσεις του κόσμου που θέλουν να μας απομακρύνουν από το δρόμο του Θεού, οι διάφοροι πειρασμοί που έχουμε κλπ. Ο διάβολος τώρα είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να συνδυάσει και τα δύο, και τα εξωτερικά ερεθίσματα και τις εσωτερικές εντυπώσεις των εξωτερικών ερεθισμάτων, και να τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά για να μας απομακρύνει από το Θεό ή να μας εμπνεύσει τον δικό του τρόπο σκέψης, τον δικό του τρόπο ύπαρξης. Οπότε λοιπόν εναντίον αυτών των τριών εχθρών πολεμά ο άνθρωπος, και το κακό εκφράζεται μέσα από αυτές τις τρεις θα λέγαμε πηγές. Δημιουργός του κακού δεν ήταν ο Θεός, δεν είναι ο Θεός, και ο Θεός δεν το θέλει το κακό. Από όλα αυτά τα κακά ο Θεός έρχεται να μας λυτρώσει. Αυτός είναι που θεραπεύει το κακό, που νικά το κακό, που διώχνει το κακό μακριά από τον άνθρωπο. Και είχαμε πει ότι αυτός που εφήβρε το κακό είναι ο διάβολος καταρχήν, ο πρώτος αποστάτης, και στη συνέχεια με την έμπνευση τη δικιά του είναι ο άνθρωπος ο οποίος ακολούθησε τη συμβουλή του διαβόλου. Κατά συνέπεια, το κακό είναι μια φαντασία. Μπορούμε να το αντιληφθούμε ως με αρνητικό τρόπο και μόνο έτσι. Δεν είναι κακό κάτι που κάνουμε. Κακό είναι αυτό που παραλείπουμε να κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, το μίσος είναι αυτό το οποίο μένει όταν απουσιάζει η αγάπη. Δεν είναι κάτι που υπάρχει το μίσος, η αγάπη υπάρχει. Όταν όμως απουσιάσει η αγάπη, αυτό που τελικά μένει λέγεται μίσος. Κάπως έτσι αντιλαμβάνονται οι Άγιοι Πατέρες και η Αγία Γραφή μας διδάσκει περί του κακού.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Αποστολία Φοντερά για το υπέροχο αυτό μουσικό διάλειμμα που επέλεξε με πολύ προσοχή και στοργή για να ξεκουραστούμε τη σκέψη μας. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα οποία λέμε στην εκπομπή αυτή είναι απαιτητικά. Δεν είναι έτσι, δεν ακούγονται για να περάσει η ώρα, αλλά απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και συγκέντρωση για να γίνουν κατανοητά. Προσπαθώ όσο μπορώ να τα κάνω απλά και ευκολονόητα. Κάντε και εσείς καμιά προσευχή να μπορέσουμε να συναντηθούμε και να τα πούμε τα πράγματα όπως τα διδάσκει η Εκκλησία μας και όπως οι Άγιοι Πατέρες μας τα παρέδωσαν. Ο άνθρωπος λοιπόν μπλέχθηκε σε μία γνώση φαντασιακή, άρχισε να βλέπει τον κόσμο ξεκομμένο και απομονωμένο από το Θεό. Δεν αντιλαμβάνεται το πώς ο κόσμος σχετίζεται με το Θεό, δεν κατανοεί πώς ο ίδιος ο εαυτός του σχετίζεται με το Θεό. Δεν βλέπει την εικόνα του Θεού μέσα του ο άνθρωπος. Αυτό είναι μία συνέπεια της πτώσης. Και οδηγείται σιγά σιγά στην ειδωλολατρία, είτε ειδωλοποιεί τον εαυτό του και απολυτοποιεί τις ικανότητές του και γίνεται πολύ εγωκεντρικός και ανθρωποκεντρικός, είτε ειδωλοποιεί τα κτίσματα γύρω του, τους άλλους ανθρώπους ή τα άλλα πράγματα, που, τα αντικείμενα που έχει, τα χρήματά του, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητό του άλλος μπορεί να ειδωλοποιήσει και ούτω καθεξής. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα με το νου του, γιατί ο νους του δεν έχει τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Βλέπει όλα τα πράγματα και όλη τη δημιουργία του Θεού μέσα από ένα φίλτρο, το οποίο φίλτρο είναι παραμορφωμένο από την αμαρτία και από τα πάθη του. Και έτσι αποκτά μία ψεύτικη φιλοσοφία και μία ψεύτικη αντίληψη για τα πράγματα γύρω του. Αγνοεί το αληθινό νόημα των δημιουργημάτων και δεν αντιλαμβάνεται τις αληθινές σχέσεις που έχουν τα δημιουργήματα μεταξύ τους και τα δημιουργήματα με τον Θεό. Και βέβαια όλη αυτή τη σύγχυση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, αυξάνεται αυτή η σύγχυση και επιτείνεται εξαιτίας της δράσης του διαβόλου, ο οποίος είναι και ο πατέρας του ψεύδους και δίνει στον άνθρωπο μια ψεύτικη αντίληψη των πραγμάτων. Τι θα πει τώρα ότι ο άνθρωπος ανάλογα με τα πάθη του αντιλαμβάνεται τον κόσμο? Επειδή ο άνθρωπος έχει σαρκική γνώση και αίσθηση των πραγμάτων, κρίνει τα πράγματα σύμφωνα με αυτά τα οποία αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις του. Πλέον η γνώση που έχουμε και για τον εαυτό μας και για τους άλλους ανθρώπους και για τη δημιουργία είναι γνώση που πηγάζει από την εμπειρία των αισθήσεων. Αυτά τα οποία αντιλαμβανόμαστε από τις αισθήσεις, αυτά και κατανοούμε και γνωρίζουμε. Ναι, αλλά η ουσία των δημιουργημάτων και η ουσία η δικιά μας και του εαυτού μας, η ουσία και των άλλων ανθρώπων, δεν είναι το φαινόμενο, αυτό το οποίο φαίνεται, γιατί οι αισθήσεις αυτό που φαίνεται αντιλαμβάνονται. Είναι το νοούμενο, αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Είναι όχι απόκριφη γνώση, να μην μπερδευτούμε, γιατί και άλλος χώρος προσπαθεί κάτι να ψελίσει πάνω σε αυτά που λέμε τώρα. Υπάρχει ένα κάλυμα στο νου μας και δεν μας αφήνει να δούμε τα δημιουργήματα με τα μάτια που τα βλέπει ο Θεός. Δηλαδή, ως ίδια θελήματα τα βλέπει ο Θεός, τα δημιουργήματα. Και εμείς δεν μπορούμε να δούμε τα δημιουργήματα, τη δημιουργία του κόσμου, όπως την αντιλαμβάνεται ο Θεός, όπως την βλέπει ο Θεός, στην σχέση της με το Θεό. Θεωρώντας λοιπόν οτιδήποτε εμφανίζεται ως αληθινό, ο άνθρωπος εισάγει την πιο μεγάλη σύγχυση στην κατανόηση της πραγματικότητας. Θεωρεί το ψεύτικο ως αληθινό και το αληθινό ως ψεύτικο. Το κακό το θεωρεί ως καλό και το καλό το θεωρεί ως κακό. Θεωρεί ως περισσότερο πραγματικό αυτό που είναι λιγότερο πραγματικό, δηλαδή το φαινόμενο, αυτό που φαίνεται, αυτό που αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις του. Και την περισσότερη πραγματική, δηλαδή την πνευματική, την οαιρή, την θεία πραγματικότητα, την εκλαμβάνει ως λιγότερο πραγματική ή και ως εντελώς ανύπαρκτη. Να λοιπόν που ο πεπτωκός άνθρωπος έχει μια πλήρως ανεστραμμένη θέαση του πραγματικού. Γνωρίζει τον κόσμο ανάποδα, ως προφανή εκδήλωση του παραλυρήματος.

«Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Αυτόν τον τίτλο δώσαμε στην σειρά αυτών των εκπομπών, οι οποίες αναφέρονται στα πάθη του ανθρώπου, στην παθολογική κατάσταση που βρέθηκε ο άνθρωπος μετά την πτώση και στην μέθοδο, τον τρόπο που προτείνει η Εκκλησία μας και επιβεβαιώνει οι Άγιοι με τη ζωή τους, θεραπείας του ανθρώπου και αυτής της κατάστασης. Και λέγαμε ότι ο άνθρωπος, αφόσον αρρώστησε, πάσχει από τη μεγάλη αρρώστια που λέγεται άγνοια. Αγνοεί ο άνθρωπος. Αγνοεί τον αληθινό Θεό. Γιατί έχασε τον φωτισμό του Θεού, την σχέση του με το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι αγνοεί τον αληθινό Θεό και αγνοεί τον αληθινό του εαυτό και αγνοεί την πραγματικότητα γύρω του. Βλέπει τα πράγματα και ζυγίζει τα πράγματα με βάση τις αισθήσεις. Αλλά και όχι μόνο τις αισθήσεις, και με βάση τα πάθη του. Ο άνθρωπος γνωρίζει μόνο ό,τι γνωρίζει εκ πείρας από πάθη. Να πω ένα παράδειγμα. Μάλλον από 2-3 παραδείγματα. Πρώτα-πρώτα, ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, είναι φιλάργυρος και αγαπά τα χρήματα και έχει ως σκοπό της ζωής του, έχει λαχτάρα της ψυχής του τα χρήματα. Όλους τους άλλους ανθρώπους τους βλέπει ως πορτοφόλια. Τους βλέπει ως δυνατότητα απόκτησης χρημάτων. Δεν τους αντιλαμβάνεται τους ανθρώπους γύρω του ως εικόνες Θεού. Δεν τους βλέπει στις δυνατότητες που έχουν να γίνουν Άγιοι. Τους βλέπει μόνο ως αντικείμενα προς εκμετάλλευση. Αντίστοιχα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φιλίδωνος οργανώνει τη ζωή του και ορίζει, τακτοποιεί τα πράγματά του, τις υποθέσεις του με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση εύκολη στην ειδονή. Έτσι τα ρούχα που θα φορέσει, οι παρέες που θα κάνει, το αυτοκίνητο που θα αγοράσει, η δουλειά που θα επιλέξει να κάνει, οι σπουδές του και όλα αυτά έχουν ως γνώμονα τι θα του δώσουν πρόσβαση στην

και στην ικανοποίηση αυτού του πάθους, το πάθος της ειδονής. Δεν βλέπει τους ανθρώπους γύρω του ως εικόνες Θεού, αλλά με καμπύλες, μόνο αυτό βλέπει και αναγνωρίζει. Αντίστοιχα μπορεί να πει κανείς και για τα άλλα πάθη. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που είναι ψεύτης, υποψιάζεται τους πάντες. Όταν λοιπόν θέλουμε να δούμε στον εαυτό μας πού βρισκόμαστε πνευματικά, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ελέγξουμε τους λογισμούς που έχουμε για τους ανθρώπους γύρω μας. Διότι θα δούμε στους ανθρώπους αυτό που και εμείς γνωρίζουμε. Αν εμείς γνωρίζουμε εγωισμό, θα τους βλέπουμε όλους εγωιστές. Αν εμείς γνωρίζουμε το ψέμα, θα τους βλέπουμε όλους ψεύτες. Αν εμείς γνωρίζουμε τη φιλαργυρία, θα τους βλέπουμε όλους φιλάργυρους. Γι' αυτό βλέπουμε οι Άγιοι, οι οποίοι τι γνώριζαν? Γνώριζαν την αγάπη, βλέπανε καλοσύνη στον κόσμο και μόνο καλοσύνη. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το γεγονός με τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος είχε εχθρούς, όχι γιατί δικαιολογημένους εχθρούς, δεν έκανε εχθρούς ο άνθρωπος επειδή ήταν συγκρουσιακός, αλλά τι συνέβαινε? Χαλούζε τα σχέδια του διαβόλου και τα όργανα του διαβόλου, κάτι μάγοι, κάτι μέντιουμ, κάτι τέτοιοι άνθρωποι. Λοιπόν, τον εχθρεύονταν γιατί τους ξεσκέπαζε, τους αποκάλυπτε και πηγαίνανε κρυφά το βράδυ να τον σκοτώσουν στο κελί του, αλλά ο Θεός δεν επέτρεπε βέβαια. Και το ρωτούσανε, γέροντας αγαπάνε, σε αγαπάει ο κόσμος? Μετά από τέτοια περιστατικά τα οποία γινόταν αντιληπτά, το ρωτούσαν και έλεγε ο γέροντας, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με αγαπούν. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι με αγαπούν λιγότερο. Δεν έλεγε ότι δεν με αγαπούν. Δεν δεχότανε την ύπαρξη και την κυριαρχία του κακού. Παντού και πάντοτε έβλεπε την αγάπη και τη στοργή του Θεού. Και αυτή δίδασκε στους ανθρώπους. Και του έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος, ο Μητροπολίτης Λεμεσού, του έλεγε, καλά γέροντα, και ο διάβολος αγαπάει. Και απαντούσε ο Άγιος Παΐσιος, είναι δυνατό να με μισεί? Τι του έκανε? Του έκανε τίποτα? Δεν του έκανε τίποτα. Γιατί να με μισεί? Βλέπετε, ακόμη και για το διάβολο έλεγε ότι και ο διάβολος έχει κάποιο στοιχείο αγάπης. Οι Άγιοι λοιπόν, επειδή οι ίδιοι γνωρίζουν την καλοσύνη και την αγάπη, αυτό βλέπουν παντού. Παντού γύρω τους αντιλαμβάνονται καλοσύνη και αγάπη. Εάν λοιπόν εμείς είμαστε γκρινιάριδες και μας φταίνε όλα και τρογόμαστε με τα ρούχα μας και όλο γύρω μας βλέπουμε εχθρούς και ανθρώπους που μας επιβουλεύονται, τότε να ξέρουμε ότι εμείς έχουμε πρόβλημα.

Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ μετά από τη μουσική ανάσα, μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας η κυρία Αποστολία Φονταρά, την οποία και ευχαριστούμε δεόντως και καθηκόντως. Και επιστρέφουμε για να πούμε ότι οι διάφορες γνώσεις λοιπόν του πεπτοκότους ανθρώπου, του ανθρώπου που ζει στην πτώση, οι γνώσεις που έχουμε εμείς δηλαδή, που είμαστε άνθρωποι της πτώσης δυστυχώς, είναι απλά απατηλές προβολές της πεπτοκυίας συνείδησης. Ο άνθρωπος μόνο εν το Θεό μπορεί να αποκτήσει την τέλεια και πλήρη γνώση και του κόσμου γύρω του και του εαυτού του και του ίδιου του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του, γιατί είναι άρρωστο το όργανο γνώσης. Και εξηγήσαμε πώς είναι άρρωστο και γιατί είναι άρρωστο. Δεν μπορεί λοιπόν από μόνος του ο άνθρωπος να κατανοήσει πλήρως και σωστά στις αληθινές του διαστάσεις τον εαυτό του, τους ανθρώπους γύρω του, τον κόσμο γύρω του. Επομένως η γνώση που έχουμε για όλα αυτά είναι γνώση, είναι απατηλή προβολή της αρρωστημένης συνείδησής μας. Οι γνώσεις του πεπτοκόντος ανθρώπου συγκροτούνται σε σύνολα και όχι μόνο για να αναπληρώσουν το κενό νοητικό δυναμικό που άφησε η απώλεια της πνευματικής γνώσης, αλλά και για να ικανοποιήσουν τις πιο συχνές υλικές ανάγκες, των οποίων μάλιστα μεγαλύτερο μέρος ορίζεται από τα πάθη καθεαυτά. Έτσι λέει ο Άγιος Ισάκ, «Ότε τη επιθυμία της αρκική η γνώση ακολουθεί, τούτους τους τρόπους συνάγει. Τον πλούτον, την καινοδοξία, την κόσμηση, την ανάπαυση την του σώματος, σπουδήν σοφίας της λογικής, της αρμοζούσης στην διοίκηση του κόσμου τούτου και βριούσης τας ανανεώσης των ευρέσεων και των τεχνών και των μαθήσεων και τα λοιπά τα στεφανούντα το σώμα εν το κόσμο τούτο το ορατό». Δηλαδή λέει ότι ο άνθρωπος έχασε, δεν φέρει μέσα στη συνείδησή του την ενότητα που υπάρχει στον κόσμο, την αρμονία και την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των δημιουργημάτων, μεταξύ του Θεού, μεταξύ των ανθρώπων της κτήσεως. Έχει χάσει αυτή την επίγνωση αυτής της ενότητας και κάνει προσπάθειες να τα ενώσει όλα αυτά στη συνείδησή του και έτσι ταξινομεί σε σύνολα, τεμαχίζει τα πράγματα για να τα ενώσει. Έτσι, λίγο παράδοξο αυτό, αλλά αυτό κάνει ο άνθρωπος. Και το είπε αυτό ο Άγιος Ισάκ, λέει ότι η σαρκική γνώση ονομάζεται γνώση ψηλή, καθότι γυμνή εστί πάσης θείας μερίμνης. Για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, πρέπει ο άνθρωπος να φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα. Εάν το Άγιο Πνεύμα δεν φωτίσει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Τι σημαίνει αυτό, πολύ απλά, με πιο απλά λόγια. Είπαμε όλα αυτά για να καταλήξουμε εδώ. Ο άνθρωπος για να καταλάβει πόσο αμαρτωλός είναι, για να καταλάβει πόσο ανάγκη έχει από το Θεό, για να αγαπήσει τους άλλους ανθρώπους, να αγαπήσει τη δημιουργία του Θεού, να στραφεί προς το Θεό, χρειάζεται το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί αλλιώς να το κατανοήσει αυτό. Είναι ματαιοπονία να πιστεύουμε ότι αν κάποιον άνθρωπο τον πιάσουμε και του πούμε διάφορες συμβουλές και του εξηγήσουμε και του δώσουμε να καταλάβει, θα καταλάβει. Χρειάζονται και αυτά, αλλά μη στηρίζεστε πολύ πολύ σε αυτά. Πιο πολύ προσευχόμαστε παρά μιλάμε. Η προσευχή, η χάρη του Θεού, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή που οδηγεί στην σωστή γνώση του εαυτού μας και του ανθρώπου. Είναι λοιπόν εγκληματικό να τρέχουμε εμείς να αντικαθιστούμε το Άγιο Πνεύμα και να προσπαθούμε να φανερώσουμε τις αδυναμίες και τα σφάλματα και τις αμαρτίες των άλλων ανθρώπων στα μάτια τους μπροστά, γιατί όταν το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει τις αμαρτίες μου, με παρηγορεί ταυτόχρονα, μου τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια, αλλά έχει μια αγκαλιά έτοιμη να πέσω. Όταν κάποιος άλλος έρχεται για να μου φανερώσει τα λάθη μου, τα σφάλματά μου, τις αμαρτίες μου, το κάνει άγαρμα, με τρόπο σκληρό και οπωσδήποτε δεν έχει αγκαλιά έτοιμη για να πέσω. Επομένως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να επηρεάσουμε τους άλλους ανθρώπους ή να διορθώσουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους είναι η έμπνευση. Δηλαδή, πιο απλά λόγια, προσευχόμαστε για κάποιον που θέλουμε να ξεφύγει από τον κλειό της αμαρτίας
και η συμπεριφορά μας και η ζωή μας, αν είναι η κατάλληλη, μπορεί να τον εμπνεύσουν, όχι τόσο τα λόγια μας και οι υποδείξεις μας. Δυστυχώς όμως το ρολόι τρέχει πολύ γρήγορα και έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστούμε που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μας. Ελπίζουμε να ωφεληθήκατε από την σημερινή μας εκπομπή και αν ωφεληθήκατε, πείτε και κανένα κυριαλέησον για τους παραγωγούς και συντελεστές αυτής της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χαίρετε φίλοι τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις», μία εκπομπή της οποίας στην επιμέλεια έχει η Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και η οποία εκπομπή ασχολείται με τις διάφορες φιλοσοφίες, ιδεολογίες, ρεύματα, ομάδες, σέκτες, παραθρησκευτικές και παραχριστιανικές οργανώσεις οι οποίες υπάρχουν στον τόπο μας και προτείνουν τις δικές τους λύσεις και τις δικές τους απαντήσεις στα υπαρξιακά προβλήματα των ανθρώπων. Η Ορθόδοξη όμως Εκκλησία εδώ και 2000 χρόνια έχει το δικό της θεραπευτικό σύστημα, το οποίο στην πράξη φανερώνεται ότι είναι αλάνθαστο και ότι έχει πάντοτε βέβαια αποτελέσματα. Διότι όσοι ακολούθησαν την Ορθόδοξη διδασκαλία, όσοι την έζησαν, όσοι την εφάρμοσαν στη ζωή τους, κάτω από οποιασδήποτε κοινωνικές συνθήκες, σε οποιοδήποτε χρόνο και χώρο, θεραπεύτηκαν από τις συνέπειες της αμαρτίας, από τις συνέπειες της πτώσης και μετήχαν της αγιότητας του Θεού. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας υπάρχουν άνθρωποι όλων των ειδών, όλων των ηλικιών, όλων των κοινωνικών στρωμάτων, όλων των μορφωτικών επιπέδων, όλων των επαγγελματικών ειδικοτήτων. Και αυτό ακριβώς δείχνει πως η Ορθόδοξη Διδασκαλία είναι ένα άρτια οργανωμένο και συγκροτημένο θεραπευτικό σύστημα, το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο με ασφάλεια στην αγκαλιά του Θεού. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που κουράζονται, που μοχθούν, που εργάζονται με πολλή αυταπάρνηση και αυτοθυσία για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε εμείς μεταξύ μας σήμερα και για να μπορέσει να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού, να εκφραστεί η αγάπη του Θεού και μέσα από τα σύγχρονα, από τους σύγχρονους τρόπους της καινούργιας τεχνολογίας και να εκπληρώσουμε έτσι το όραμα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, ο οποίος λαχταρούσε και ποθούσε, όπως έγραφε, να ανέβει σε ένα ψηλό βουνό και από εκεί να κηρύξει και σε όλη την ανθρωπότητα ότι ο Θεός όντως είναι αγάπη και ότι ο Θεός όντως αγαπά τον άνθρωπο και μεριμνά για τον άνθρωπο και θέλει να σώσει τον άνθρωπο και ότι ο Θεός κάνει τα πάντα για να σωθεί ο άνθρωπος. Αυτό το οποίο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το είχε ως όραμα, ως λαχτάρα, ως επιθυμία, με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και με την παρουσία ανθρώπων που προσανατολίζουν την διάθεσή τους και τον κόπο τους και τον πόνο τους προς αυτή την κατεύθυνση, γίνεται πραγματικότητα σήμερα και μπορούμε να μεταφέρουμε την βεβαιότητα της αγάπης του Θεού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης. Εδώ και αρκετές εκπομπές, αυτό το διάστημα, ασχολούμαστε με το θέμα του νεοπαγανισμού. Παγανιστής, από την λατινική λέξη παγκάν, είναι ο χωρικός κατά κρίβεια. Όταν διαδόθηκε ο χριστιανισμός και έγινε βεβαίως δεκτός με ενθουσιασμό από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, αρνήθηκαν οι άνθρωποι την ειδωλολατρία, αρνήθηκαν τους ψεύτικους θεούς τους οποίους πίστευαν μέχρι τότε και αγκάλιασαν και αποδέχτηκαν τον αληθινό Θεό. Υπήρξαν όμως μικροί πυρήνες δυσιδαιμονίας και μαγείας και ειδωλολατρίας, οι οποίοι πυρήνες κυρίως ευδοκιμούσανε στα χωριά και στην Ήπεθρο και σε ανθρώπους που δεν είχαν παιδεία ιδιαίτερη και δεν είχαν έτσι φιλοσοφικές και θεολογικές αναζητήσεις, στους παγανιστές, στους χωρικούς δηλαδή. Οπότε κατήντησε ο όρος παγανιστής να σημαίνει από μια εποχή και μετά τον ειδωλολάτρη. Όπως και ο όρος Έλληνας σήμαινε τον ειδωλολάτρη την εποχή εκείνη, γι' αυτό και σε πολλά πατερικά κείμενα βλέπουμε εναντίον των Ελλήνων λόγους και δεν εννοούν τους Έλληνες, δηλαδή τους κατοίκους της Ελλάδος, αλλά με τον όρο Έλληνας θεωρείται ο φιλόσοφος ειδωλολάτρης, με τον όρο παγανιστής ήταν ο μη φιλόσοφος ειδωλολάτρης. Ο άνθρωπος που ασπάζονταν την χονδροειδία, ας πούμε, μορφή ειδωλολατρίας. Ενώ ο Έλλην ήταν ο ειδωλολάτρης που είχε μια εκλεπτισμένη ειδωλολατρική συνείδηση. Ο νέο παγανισμός είναι η προσπάθεια αναβίωσης αυτής της αρχαίας ειδωλολατρίας, αλλά με καινούργια στοιχεία. Όπως πολύ εύστοχα έχει επισημάνει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ο σύγχρονος παγανιστής βλέπει την αρχαία ελληνική ιστορία και την αρχαία ελληνική κουλτούρα και πολιτισμό με τα γυαλιά, λέει, του αποκρυφιστή και του νέου εποχήτη. Δεν δέχεται και δεν ασπάζεται την αρχαία ελληνική θρησκεία όπως ήταν τότε, τα παλιά τα χρόνια, αλλά όπως την κατανοεί σήμερα επηρεασμένος από το πνεύμα της νέας εποχής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε και είναι πολύ σπουδαίο ως τοποθέτηση, ακριβώς διότι οι οπαδοί των νεοπαγανιστικών κινημάτων και ομάδων ισχυρίζονται πως αυτοί είναι πιο Έλληνες από τους χριστιανούς Έλληνες, ότι οι χριστιανοί δεν αγαπάνε την Ελλάδα, ότι οι γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων είναι οι παγανιστές, αυτοί οι νεοπαγανιστές και όχι οι χριστιανοί, ακριβώς διότι εμείς ασπαστήκαμε τον χριστιανισμό, δεχόμαστε τον χριστιανισμό που υποτίθεται σύμφωνα με αυτούς είναι μια ξενόφερτη θρησκεία. Θα τα δούμε αυτά τα επιχειρήματα ένα-ένα και θα τα αναλύσουμε και θα τα εξετάσουμε με επιστημονικό τρόπο, στην ώρα τους όμως. Και ισχυρίζονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ότι η ελληνικότητά τους πηγάζει από το γεγονός ότι ακολουθούν ιδέες και θρησκευτικές πεπιθήσεις καθαρόαιμα ελληνικές, σε αντίθεση με εμάς που ακολουθούμε μη ελληνική τροποντινά θρησκεία. Το να αποδείξουμε εμείς λοιπόν τώρα ότι αυτά που πιστεύουν όχι μόνο ελληνικά δεν είναι, αλλά είναι και ανθεληνικά, αντίκειται στην έννοια της ελληνικότητας και είναι ξενόφερτα εντελώς και επηρεασμένα από τη διδασκαλία της νέας εποχής, το να αποδείξουμε την ταύτιση που υπάρχει μεταξύ νεοπαγανισμού και νέας εποχής στις βασικές θεωρίες, φανερώνει αυτή η απόδειξη ότι είναι εντελώς έολο το επιχείρημά τους πως αυτοί ακολουθούν ελληνική παραδοσιακή θρησκεία, ενώ εμείς οι χριστιανοί ακολουθούμε μία θρησκεία των Εβραίων, όπως λένε. Και γιατί είναι σημαντικό να το αποδείξουμε αυτό? Γιατί τα παιδιά τα οποία μπλέκονται σε αυτά τα κινήματα έχουν έτσι τη διάθεση να υπερασπιστούν τη χώρα μας, να υπερασπιστούν την ελληνικότητά μας, να υπερασπιστούν τα ιδανικά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, και αντί να πετύχουν αυτό το σκοπό και αυτοί, να εκπληρώσουν αυτή τους την διάθεση και τον πόθο της καρδιάς τους, εμπλεκόμενα μέσα σε αυτά τα κινήματα βρίσκονται τελικά να υπηρετούν ξένα συμφέροντα και ξενοκίνητες ομάδες, οι οποίες επιφανειακά μόνο στο αμπαλάρισμα, στο εξώφυλλο, μόνο θυμίζουν Ελλάδα και στην ουσία τους είναι ομάδες αποκρυφιστικές, ξενόφρετες, ξενοκίνητες, ασπαζόμενες ιδέες, οι οποίες κάθε άλλο παρά ελληνικές είναι. Η νέα εποχή, είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές μας, έχει 4 βασικές διδασκαλίες. Οι διδασκαλίες της αυτές είναι, πρώτον, ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ ουσίας, διάκριση στην ουσία του κόσμου και στην ουσία του Θεού, αλλά υπάρχει ένας ολισμός. Τα πάντα είναι Θεός και ο Θεός είναι τα πάντα. Δεν υπάρχει προσωπικός Θεός με τον οποίο αναπτύσσει ο άνθρωπος σχέση αγάπης και κοινωνία αγάπης, αλλά υπάρχει μια απρόσωπη θεότητα, μια ενέργεια απρόσωπη. Δέχονται συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι ότι, βλέπετε, το ένα οδηγεί στο άλλο. Η πρώτη πίστη ότι τα πάντα είναι Θεός και δεν υπάρχει διάκριση κτιστού και ακτίστου, οδηγεί στο ότι ο Θεός δεν μπορεί να είναι πρόσωπο, αλλά είναι μια κατάσταση, μια ενέργεια, ένα πνεύμα, κάτι το απρόσωπο. Πράγμα που οδηγεί ότι και στη θεωρία της μετενσάρκωσης και του κάρμα, και το οποίο οδηγεί στην δημιουργία μιας παράξενης ηθικής, παράξενης αντίληψης περί καλού και κακού. Είδαμε ότι και οι παγανιστές δέχονται ότι δεν υπάρχει διάκριση κτιστού και ακτίστου. Είδαμε ότι και οι νεοπαγανιστές δέχονται πως ο Θεός είναι κάποια απρόσωπη ενέργεια. Και τώρα, σε αυτές τις εκπομπές, βλέπουμε εάν οι παγανιστές δέχονται τη θεωρία της μετενσάρκωσης και του κάρμα. Για να το δούμε όμως αυτό, πρέπει να καταλάβουμε τι λέει αυτή η θεωρία για τη μετενσάρκωση και το κάρμα. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι η θεωρία αυτή έχει ως μήτρα της, κατά κύριο λόγο, την Άπω Ανατολή. Όλος ο πολιτισμός των Ινδουιστών, των Κινέζων, των Ιαπωνέζων κλπ. Στηρίζεται στην θεωρία περί μετεσάρκωσης και κάρμα. Υπάρχει διαφορά μεταξύ μετεσάρκωσης και μετεμψύχωσης, θα σας πω αμέσως. Μπορεί να υπάρχουν πολλές παραλλαγές της θρησκείας των Ινδουιστών, ο βραχμανισμός, ο ταοϊσμός, ο βουδισμός, ο τζαϊνισμός, ο συντοϊσμός, υπάρχουν διάφορες παραλλαγές, διάφορες απόψεις, και το κάθε μεγάλο ρεύμα θρησκευτικό έχει και αυτό τις δικές του τάσεις, από τον Βεντάντα βουδισμό, τον πιο, ας πούμε, φιλοσοφημένο, μέχρι τον ταντρισμό που είναι πιο μαγικός και σωματικός βουδισμός. Παρόλα αυτά, μια θεωρία είναι, βρίσκεται σε όλες τις ομάδες αυτές και δεν αλλάζει με τίποτα. Η θεωρία για τη μετασάρκωση και το κάρμα. Γι' αυτό είπαμε ότι αυτοί οι πολιτισμοί χτίζονται έχοντας ως θεμέλιό τους αυτή τη θεωρία για τη μετασάρκωση και το κάρμα, η οποία γεννά και τις κάστες και το κοινωνικό σύστημα και εμπνέει και τους νόμους, εμπνέει και το τρόπο της κοινωνίας τους, τα πάντα εμπνέονται από αυτές τις θεωρίες. Οπότε, μήτρα λοιπόν αυτής της θεωρίας είναι, δεν είναι ελληνική, είναι από ανατολίτικη, μεταφέρθηκε στο δυτικό κόσμο εξαιτίας της θεοσοφίας, κατά κύριο λόγο, που κατά βάση είναι μιας εσωτερικός βουδισμός, είναι ο εσωτερισμό, η εσωτεριστική, ας πούμε, έκφραση του βουδισμού ή η βουδιστική έκφραση του εσωτερισμού, όπως θέλετε πείτε το. Μεταφέρθηκε λοιπόν στο δυτικό κόσμο και έγινε γνωστή κυρίως από αυτή την ομάδα, και άλλες ομάδες βέβαια συνετέλεσαν. Και αυτή η θεωρία λέει το εξής, ότι υπάρχει μια απρόσωπη ενέργεια που ονομάζεται Θεός, ενέχει στη συνείδηση των ανθρώπων την τάξη, το ύψος της θεότητας. Από αυτή την απρόσωπη ενέργεια ένα κομμάτι, άρα Θεός και αυτό, πέφτει, άρα μιλάμε για πτώση του Θεού και όχι για πτώση του ανθρώπου, και εγκλωβίζεται μέσα στον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας, υλικό κόσμο μας, εγκλωβίζεται μέσα στα σώματα. Αυτοί που υποστηρίζονται με τα σάρκωση, που είναι οι περισσότεροι, λένε ότι αυτό το θεϊκό κομμάτι εγκλωβίζεται μόνο σε ανθρώπινα σώματα. Υπάρχουν και κάποιοι υποστηρικτές της μετεμψύχωσης, λιγότεροι σε αριθμό, οι οποίοι λένε ότι όχι μόνο σε ανθρώπινα σώματα, αλλά και σε σώματα ζώων και σε σώματα φυτών, ακόμη και σε ορυκτά, μπορεί να εγκλωβιστεί αυτό το θεϊκό κομμάτι. Οι περισσότεροι όμως μιλάνε για μετενσάρκωση. Αυτή είναι και η διαφορά της μετεμψύχωσης με τη μετενσάρκωση. Εγκλωβίστηκε λοιπόν ο Θεός μέσα στο σώμα μου και ζητάει να βγει, να απελευθερωθεί για να πάει να ξανά να ενωθεί με τη μεγάλη ποσότητα Θεού, ας πούμε. Οπότε λοιπόν, ενώ έχει αυτή την επιθυμία και αυτή τη λαχτάρα, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, γιατί υπάρχει ένας νόμος στον οποίο υποτάσσεται και ο Θεός, είναι ο νόμος του κάρμα. Και εξαιτίας αυτού του νόμου είναι υποχρεωμένος να ξαναγεννιέται, να πεθαίνει, να ξαναγεννιέται, να μετενσαρκώνεται διαρκώς σε άλλα σώματα. Και είχαμε δει ότι ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, ο οποίος ασχολήθηκε με πολύ επιστημονικό και εξειδικευμένο τρόπο με το θέμα αυτό του νεοπαγανισμού, και ό,τι άλλο έχει γραφτεί για το θέμα του νεοπαγανισμού ουσιαστικά αντλεί τα βασικά στοιχεία από την εργασία αυτή του πατρός Κυριακού Τσουρού. Ο πατήρ Κυριακός Τσουρός λοιπόν, ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, στο πραγματικά επιστημονικό του εγχειρίδιο που έχει γράψει για τον νεοπαγανισμό, μας δίνει δύο ορισμούς για το κάρμα. Την προηγούμενη φορά είχαμε δει τον έναν ορισμό από την Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, το 13ο τόμο. Απλώς τον διαβάζω, δεν τον αναλύω, τον διαβάζω για να τον θυμηθούμε. Λέει λοιπόν ότι «εν τη σανσκριτική σημαίνει κυρίως μεν το έργον, την ενέργεια, την πράξη, έπειτα δε εν τη ινδική φιλοσοφία και θεολογία το έργον μετά των συνεπειών αυτού και δι την εσωτερική εκείνη ποιότητα την οποία γεννά η ενέργεια ή η πράξη εν το σώματι. Η ποιότητα αυτή παραμένει μετά θάνατον και οδηγεί εις νέαν μορφήν υπάρξεως, περιβαλλομένη νέων εκάστοτε υλικών σώμα. Ούτως ο όρος κάρμα καταντά να σημαίνει τον μεταξύ εκάστης προτέρας και μελούσης υπάρξεως αναγκαίων σύνδεσμων. Το είδος και το ποσόν του κάρμαν καθορίζει την μοίραν του ανθρώπου. Εξ αυτού δηλαδή εξαρτάται αν θα μεταβεί εις καλυτέραν ή εις χειροτέραν ύπαρξη, ως και αν θα περιπλανάται από κόσμου εις κόσμον μετενσαρκούμενος ή αν θα απολυτρωθεί της υπάρξεως καθόλου, ολοκληρωτικά δηλαδή, δια της καταπαύσεως της μετενσαρκώσεως. Αυτόν τον ορισμό δίνει η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Ο δεύτερος ορισμός, ο οποίος είναι από μια πιο εξειδικευμένη εγκυκλοπαίδεια, ονομάζεται Εγκυκλοπαίδεια Μυστικιστικών και Παραφυσικών Εμπειριών. Μας δίνει λοιπόν, βλέπετε, είναι βιβλίο του χώρου, γι' αυτό λέμε ότι εμείς επιστημονικά ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά. Πήραμε, διαβάσαμε, αναλύσαμε τα βιβλία τους, τις απόψεις τους, μιλήσαμε με ανθρώπους του χώρου, συζητήσαμε, είδαμε το πώς σκέφτονται. Και όλο αυτό γιατί το κάνουμε, από περιέργεια, το κάνουμε για να καταλάβουμε τις βαθιές ανησυχίες και το τι ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί αναζητούν και τι απαντήσεις έχουν, και να προτείνουμε την εναλλακτική λύση της ορθόδοξης θεολογίας σε αντιδιαστολή με τις προτάσεις αυτών των ρευμάτων, με σκοπό να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να απεμπλακούν από τον εγκλωβισμό τους σε τέτοια κινήματα, τα οποία, όπως είπαμε και όπως αποδεικνύουμε, άλλα λένε και άλλα είναι στην ουσία. Αλλιώς αυτοπροσδιορίζονται και αλλιώς τελικά υπάρχουν και δρούνε. Είπαμε ότι αυτοπροσδιορίζονται ως καθαρόιμα ελληνικά ρεύματα και εμείς βλέπουμε Μέχρι τώρα έχουμε δει ότι από τις τέσσερις βασικές διδασκαλίες της νέας εποχής, τις δύο διδασκαλίες τις δέχονται έτσι αυτούσια. Τώρα βλέπουμε τη μετεσάρκωση. Σας λέω ότι όντως θα δούμε πως και το θέμα της μετεσάρκωσης και του κάρμα το αποδέχονται πλήρως όπως έχει και στις ομάδες της νέας εποχής. Ουσιαστικά είναι νεοεποχήτικες ομάδες με περίβλημα αρχαιοελληνικό και δεν είναι ελληνικές ομάδες. Οπότε όσο και αν αυτοπροσδιορίζονται ως ελληνικές ομάδες και να ελκύουν ανθρώπους που έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη προς την πατρίδα τους, τελικά είναι ομάδες μη ελληνικές που προσδιορίζονται διαφορετικά από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Ο δεύτερος λοιπόν ορισμός από αυτή την εγκυκλοπαίδεια λέει: κάρμα είναι ο σανσκριστικός όρος για την πράξη. Στον Ινδουισμό το κάρμα περιλαμβάνει τις πράξεις, τις συνέπειες της τωρινής αλλά και των προηγούμενων ζώων και ολόκληρη την αλυσίδα των αιτιακών σχέσεων. Στον Βουδισμό και στον Βουδισμό Ζεν το κάρμα ή κάμα όπως λέγεται στην Πάλι είναι ο παγκόσμιος νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος που μπορεί να εκφραστεί μέσα από ένα κύκλο αναγεννήσεων. Το κάρμα δημιουργείται από το σώμα, πράξεις, το στόμα, λέξεις και το νου, σκέψεις. Λέει λοιπόν, για να το δούμε πιο προσεκτικά, λέει λοιπόν εδώ αυτή η εγκυκλοπαίδεια μυστικιστικών και παραφυσικών εμπειριών, λέει ότι κάρμα είναι ένας όρος σανσκριστικός. Είναι λέξη σανσκριστική, αρχαία Ινδουιστική θα λέγαμε έτσι. Και εννοούν την πράξη. Βγαίνει από τη ρίζα κρί που σημαίνει δρό, ενεργό. Στον Ινδουισμό τώρα το κάρμα περιλαμβάνει τις πράξεις και τις συνέπειες. Σημαίνει πράξεις αλλά σημαίνει και τις συνέπειες των πράξεων αυτών είτε στην τωρινή είτε στην προηγούμενη ζωή. Και αναφέρεται σε ολόκληρη την αλυσίδα των αιτιακών σχέσεων. Για οτιδήποτε γίνεται, λένε, υπάρχει ένας λόγος που γίνεται. Οτιδήποτε συμβαίνει, υπάρχει ένας λόγος που συμβαίνει. Και επειδή δεν μπορούν να βρουν πάντοτε τον λόγο που συμβαίνει ό,τι συμβαίνει, γιατί ένας άνθρωπος γεννιέται φτωχός, γιατί ο άλλος γεννιέται πλούσιος. Γιατί ένας άνθρωπος πεθαίνει νέος, γιατί πεθαίνει γέρος. Γιατί ένας άνθρωπος στέκεται τρόπο την ατυχερό στη ζωή του και ένας άλλος στέκεται άτυχος. Γιατί ένας είναι υγιής, άλλος είναι άρρωστος. Όλα αυτά τα δύσκολα ερωτήματα προσπαθούν να τα απαντήσουν με τον νόμο του κάρμα, που είναι ο νόμος της αιτίας και του αιτιατού. Για να υπάρχει αυτό, συμβαίνει ότι κάτι έγινε πριν. Και αν δεν έχει γίνει πριν στη ζωή σου, έχει γίνει σε προηγούμενη ζωή και τώρα το ξεπληρώνεις. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση που δεν αισθάνεσαι τι ακριβώς ξεπληρώνεις. Και έτσι δεν μαθαίνεις κιόλας. Δηλαδή η τιμωρία, παιδαγωγικά τουλάχιστον, στέκεται και έχει σαν στόχο την θεραπεία της λανθασμένης πράξης. Δηλαδή τιμωρούμε για κάτι που έκανα έτσι ώστε να μην το ξανακάνω. Βασική προϋπόθεση είναι να συνειδητοποιήσω τι ήταν αυτό που επέφερε την τιμωρία μου. Ποιο ήταν το λάθος μου που αναγκάσε τον παιδαγωγό να με τιμωρήσει. Όταν δεν έχω συνείδηση του λάθους, όσες τιμωρίες και αν υποστώ, δεν θα διορθωθώ. Θα υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να ξαναπέσω στο ίδιο λάθος, αφού δεν έχω συνείδηση το τι ήταν αυτό το λάθος που έκανα που επέφερε αυτή την τιμωρία. Έτσι, ένα θέμα που δεν έχουν βρει λύση και δεν μπορούν να απαντήσουν οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας είναι για ποιο λόγο τιμωρούμε για πράγματα τα οποία δεν συνειδητοποιώ. Γεννήθηκα φτωχός γιατί στην προηγούμενη ζωή μου έκανα κάτι. Ναι, αλλά δεν έχω συνείδηση του τι έκανα. Μπορεί να το ξανακάνω. Τι ήταν αυτό που ανάγκασε να με ανάγκασε να γεννηθώ φτωχός. Και αν τέλος πάντων υποστώ τη φτώχεια μου, τι θα ξεχρεώσω. Δεν δίνονται απαντήσεις. Είναι δυσέβρετες οι απαντήσεις και οι ελάχιστες απαντήσεις, προσπάθειες μάλλον απαντήσεων που δίνονται στα κείμενα των υποστηρικτών αυτής της θεωρίας δεν είναι σοβαρές. Οπότε βλέπουμε ένα διέξοδο που δημιουργείται, ενώ ίσως πιθανόν το κίνητρο να είναι σωστό, να προσπαθούμε να βρούμε μια εξήγηση για την ανισότητα και την αδικία που υπάρχει στον κόσμο, για την ύπαρξη του κακού στον κόσμο, τελικά το αποτέλεσμα δεν είναι και τόσο υγιές. Στη συνέχεια λέει ότι στο βουδισμό και στο βουδισμό ζεν, το κάρμα είναι ο παγκόσμιος νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος και εκφράζεται αυτός ο παγκόσμιος νόμος μέσα σε έναν κύκλο σαμσάρα, λέγεται ο κύκλος, αναγεννήσεων. Κοντολογής λοιπόν, κάρμα είναι μια τροποτινά ενέργεια που δημιουργείται κάθε φορά που εκφράζω τη θέλησή μου για ζωή. Κάθε φορά που ζω, που σκέφτομαι, που ενεργώ, που δημιουργώ, κάθε φορά που γελάω ή κλαίω, κάθε φορά που χαίρομαι ή στεναχωριέμαι, με οποιαδήποτε σκέψη, με οποιοδήποτε κίνηση του σώματός μου, κάθε φορά που κοιμάμαι, κάθε φορά που ξυπνάω, κάθε φορά που τρώω, κάθε φορά που αθλούμαι, κάθε φορά που δημιουργώ, που εργάζομαι, οτιδήποτε κι αν κάνω, δημιουργώ κάρμα. Και ανάλογα με την ποσότητα, αλλά και την ποιότητα, κυρίως όμως με την ποσότητα, του κάρμα, καθορίζεται και η επόμενη μετενσάρκωσή μου. Το ζητούμενο τώρα είναι η απολύτρωση από τις διαρκείς μετενσαρκώσεις. Δεν μπορεί επάπειρον να ξαναγεννιέμαι, να πεθαίνω, να γεννιέμαι, να πεθαίνω, να γεννιέμαι, να πεθαίνω. Ο στόχος είναι κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό και να απολυτρωθεί το θεϊκό μου στοιχείο που είναι το κυρίως εγώ και να ενωθεί ξανά με τον πράγμα, με την απρόσωπη ενέργεια, με τον απρόσωπο ωκεανό ενέργειας. Δαλάει σημαίνει ωκεανός ενέργειας. Οπότε θα πρέπει λοιπόν με κάποιον τρόπο, με κάποιες τεχνικές να απολυτρωθώ από όλη αυτή τη διαδικασία. Ποιες είναι αυτές οι τεχνικές που προτείνει η νέα εποχή? Είμαστε στον χώρο της νέας εποχής, δεν έχουμε ακόμη ξεκινήσει να βλέπουμε το χώρο του νεοπαγανισμού πώς απαντά σε αυτά τα ερωτήματα. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι τεχνικές και με ποιον τρόπο προτείνεται η απολύτρωσή μου από αυτή την όλη δυσάρεστη κατάσταση? Θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή μας, πρώτα ο Θεός. Ευχόμαστε λοιπόν να είστε καλά. Ξέρετε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα κατά κόρον, έχει δώσει τις λαγαρές, σωστές, φωτισμένες, θεόπνευστες απαντήσεις της. Θα εξηγήσουμε τη θέση της Εκκλησίας μας αφού δούμε τις τεχνικές που προτείνονται στην επόμενη εκπομπή μας, την ίδια πάντοτε ημέρα και ώρα, την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Ο Απόστολος Παύλος είναι ένα σημαντικό πρόσωπο μέσα στην ιστορία του χριστιανισμού, γιατί είναι εκείνος που δείχνει την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης από την Καινή Διαθήκη. Είναι εκείνος ο οποίος ερμήνευσε κατά τον καλύτερο τρόπο, θα λέγαμε, από τους πρώτους ερμηνευτές την Παλαιά Διαθήκη μέσα από τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης, μέσα από τα βιωματικά γεγονότα τα οποία γνώρισε ο ίδιος. Είναι εκείνος ο οποίος πέρασε από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη. Ήταν Εβραίος στην καταγωγή και έγινε μετά Απόστολος του Ιησού Χριστού και βεβαίως έγινε ο Απόστολος των Εθνών. Ήταν ζηλωτής του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, του νόμου του Μωυσέως, αλλά στη συνέχεια έγινε Απόστολος των Εθνών, Απόστολος του Ιησού Χριστού. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε μερικά πράγματα και θα τονίσουμε μερικά σημεία απαραίτητα για τη ζωή του μεγάλου αυτού Αποστόλου και μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας. Και κυρίως θα δούμε δύο σημεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο σημείο είναι να δούμε το βιογραφικά του σημεία του Σαούλ, του Παύλου. Δηλαδή, μέσα στην Καινή Διαθήκη, τόσο στις πράξεις των Αποστόλων όσο και στις επιστολές που έστειλε ο Απόστολος Παύλος στις εκκλησίες, έχουμε 14 επιστολές του Απόστολου Παύλου προς τις εκκλησίες και έχουμε και τις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί διασώζονται μερικά στοιχεία τα οποία ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος διηγείται για τη ζωή του. Όχι ακριβώς τι λένε οι άλλοι περί του Αποστόλου Παύλου, αλλά ο ίδιος έχει στοιχεία με τα οποία αυτοβιογραφείται. Να δούμε λοιπόν μερικά στοιχεία από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου όπως τα διηγείται ο ίδιος. Πρώτα-πρώτα λέγεται Σαούλ στην εβραϊκή γλώσσα και στην ελληνική γλώσσα ονομαζόταν Σαύλος. Σαούλ, Σαύλος, και στη συνέχεια το απεδόθηκε το όνομα Παύλος, που είναι μια παρονομασία με ελληνική κατάληξη. Σαούλ, Σαύλος, Παύλος. Εμείς το γνωρίζουμε βέβαια ως Παύλος και ο ίδιος το λέει. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, στις επιστολές τις οποίες στέλνει προς τις διάφορες εκκλησίες, τις οποίες εκείνος ίδρυσε. Και έχουμε τη μεγάλη ευλογία και εξαιρετική στη δεύτερη περιοδία να έρθει εδώ στην Ελλάδα, να κάνει την περιοδία από τους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, να κατέβει στην Αθήνα και στην Κόρινθο και να έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και να στείλει αυτές τις επιστολές. Ο ίδιος λοιπόν δίνει σε όλα αυτά τα κείμενα και τις επιστολές, αλλά και εκείνα που έχουν καταγραφεί στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, δίνει τα αυτοβιογραφικά του στοιχεία. Ας δούμε. Πρώτα-πρώτα είναι Εβραίος στην καταγωγή. Ο ίδιος σε μια απολογία την οποία είπε στους συμπατριώτες του όταν το συνέλαβαν εκεί στα Ιεροσόλυμα, την πρώτη σύλληψη και στην πρώτη μεταφυλάκηση, λέει: «Εγώ άνθρωπος μεν ημί Ιουδαίος, Ταρσεύς της Κιλικίας, ουκασίμου πόλεως πολίτης». Εγώ δηλαδή τους λέει είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι Ιουδαίος, δικός σας. Και μάλιστα γεννήθηκα στην Ταρσό της Κιλικίας, και η οποία Ταρσός δεν ήταν μια άσημος πόλης. Πράγματι, όταν δούμε την εποχή εκείνη, Ταρσός, που σήμερα είναι στο κάτω μέρος της Τουρκίας, στα νότια μέρη της Τουρκίας, όταν δούμε τι ήταν αυτή η Ταρσός, θα δούμε ότι ήταν μια σπουδαία πόλη η οποία συναγωνίζονταν την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια. Και σε αυτή την πόλη γεννήθηκε ο Απόστολος Παύλος. Μετά, λέει πάλι στην ίδια του απολογία, «γεγεννημένος εν Ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε εν την πολιτεία ταύτη», δηλαδή στα Ιεροσόλυμα, «παρα πόδας Γαμαλίλ πεπαιδευμένος». Δηλαδή, εγώ έχω γεννηθεί, λέει, στην Ταρσό της Κιλικίας και έχω μεγαλώσει σε αυτή την πόλη, τεθραμένος σε αυτή την πόλη στα Ιεροσόλυμα. Οπότε από την Ταρσό κατέβηκε στα Ιεροσόλυμα και ήταν πεπαιδευμένος, δηλαδή ήταν κάτω από την παρά τους πόδας, όπως λέγει ο ίδιος, του Γαμαλίλ, μεγάλος διδάσκαλος Ιουδαίος, ραβίνος ο Γαμαλίλ, και σπούδασε εκεί το Μωσαϊκό νόμο. «Κατά ακρίβειαν του πατρών νόμου, ζηλωτής υπάρχουν του Θεού, και καθώς πάντες εμείς εστέ σήμερον». Τους λέει λοιπόν, όπως και εσείς είστε σήμερα όλοι, έτσι και εγώ είχα διδάσκαλο τον Γαμαλίλ και ήμουνα ζηλωτής του Θεού, και αλλού λέει ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων. Ένα σημείο αυτοβιογραφικό. Στον Απόστολο Τιμόθεο, το μαθητή του, στέλνει την επιστολή και έχουμε ένα άλλο σημείο αυτοβιογραφικό. Λέει: «Χάρη να έχω το Θεό, όλα τρέβω από προγόνων εν καθαρά συνειδήσει». Δοξάζω το Θεό και ευγνωμονώ το Θεό, γιατί λατρεύω το Θεό εκ προγόνων. Άρα ήταν Εβραίος την καταγωγή. Στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στους Φιλίππους που ήταν πλησίον της Καβάλας, γράφει εκεί στο τρίτο κεφάλαιο: «Περιτομή οκταήμερος, εκ γένους Ισραήλ, φιλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμον Φαρισαίος, κατά δικαιοσύνη την ενόμο γενόμενος άμεμπτος». Εδώ δίνει περισσότερα στοιχεία. Λέει ότι είναι από το γένος του Ισραήλ, από τη φελή του Βενιαμίν, είναι Εβραίος εξ Εβραίων, επομένως είναι εκ καταγωγής Εβραίος, και κατά νόμο Φαρισαίος. Οι Φαρισαίοι ήταν εκείνοι που ήταν αφιερωμένοι στο Θεό. Άρα, σύμφωνα με τον νόμο, ήταν Φαρισαίος. Αλλού στις πράξεις των Αποστόλων, σε μια απολογία την οποία κάνει, λέει: «Εγώ Φαρισαίος ημί, Υιός Φαρισαίου». Άρα εδώ μας δίνει μια επιπλέον πληροφορία. Όχι ότι είναι μόνο Φαρισαίος, αλλά και ο πατέρας του ήταν Φαρισαίος. Στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή έχουμε μια πληροφορία πάλι που είναι σχεδόν με την προηγούμενη παράλληλη, που λέει «σπέρμα Αβραάμ», δηλαδή έχει καταγωγή από τον Αβραάμ. Στην προς Γαλάτες επιστολή, εκεί ακριβώς μας λέει κάποια άλλη, ο ίδιος περιγράφει πληροφορία: «και προέκοπτον εν το Ιουδαϊσμό, υπέρ πολλούς συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερο ζηλωτής υπάρχουν των πατρικών παραδόσεων». Δηλαδή από όλους εκείνους τους συμμαθητές του, θα λέγαμε σήμερα εμείς, της ηλικίας του, αυτός προέκοπτε. Ήταν από τους πρώτους συμμαθητές, άριστος μαθητής, που και ζηλωτής στο ζήλο για τις πατρικές παραδόσεις. Δηλαδή ήταν ένας ζηλωτής το να τηρεί τον νόμο του Μωυσέως. Στο βασιλέα Αγρίπα, όταν τον οδήγησαν εκεί για να προηγηθεί, εκεί ακριβώς μας είπε στο βασιλέα Αγρίπα: «κατά την ακριβεστά την αίρεση της ημετέρας θρησκείας έζησα Φαρισαίος». Εγώ δηλαδή έζησα Φαρισαίος σύμφωνα με το σύστημα της παραστολής. Αυτό σημαίνει της ακριβεστά της αίρεσης, το σύστημα, υπήρχαν πολλά συστήματα, της ακριβεστά της παραδόσεως της ημετέρας θρησκείας. Στην επιστολή προς Γαλάτας γράφει «Καθ' υπερβολήν εδίωκον την Εκκλησία του Θεού και επόρθουν αυτήν». Εδώ μας δίνεται μια άλλη πληροφορία, επειδή ήταν ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων και πίστευε στον ένα Θεό, όταν λοιπόν εμφανίστηκε κάποια άλλη θρησκεία, ο χριστιανισμός, και έλεγε, πίστευαν ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, τότε εκείνος με την υπερβολή, την οποία έχει, το ζήλο που είχε υπέρ της μονοθεΐας, εδίωκε την Εκκλησία του Χριστού. Άρα ήταν Εβραίος εξ Εβραίων, εκ του γένους Ισραήλ, Βενιαμίν, Φαρισαίος κτλ. Γέννημα και θρέμα Εβραίος. Το άλλο στοιχείο που μας δίνει ο ίδιος είναι ότι είναι ελληνιστής. Γεννήθηκε στην Ταρσό. Η Ταρσός τότε, όπως είπα και προηγουμένως, ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη και υπήρχε ελληνική παράδοση, ελληνική ζωή, ελληνική γλώσσα. Γνώριζε πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Όπως ο Παύλος έγραφε στα ελληνικά. Δηλαδή, οι επιστολές τις οποίες διαβάζουμε σήμερα είναι πρωτοτύπως γραμμένες στα ελληνικά από τον ίδιο. Γι' αυτό, όταν το συνέλαβαν εκεί στη Ταρσόλο και τον πήγαν στο Χιλίαρχο, τότε σε κάποια στιγμή είπε στο Χιλίαρχο, «Η εξεστήμη υπήν τι προσέ, μου επιτρέπετε να σας πω κάτι?» Και το είπε στην ελληνική γλώσσα. Και αμέσως εξεπλάγει ο Χιλίαρχος και λέει, «Ελληνιστή γινώσκης, ξέρεις ελληνικά?» Αυτό το περιγράφει η πράξη των Αποστόλων. Και εκείνος του είπε, «Ναι, εγνώριζα και γνωρίζω ελληνικά». Και φυσικά έγραφε ελληνικά. Και ομίλησε στον Χιλίαρχο που ήταν Ρωμαίος και γνώριζε τα ελληνικά στην ελληνική γλώσσα. Επιπλέον ο Απόστολος Παύλος ήταν και Ρωμαίος πολίτης. Είχε το μεγάλο αυτό προνόμιο της εποχής εκείνης και το κληρονόμησε αυτό, κληρονόμησε δηλαδή αυτή την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη από τον ίδιο τον πατέρα του, ο οποίος ήταν Ρωμαίος πολίτης. Και αυτό επίσης διασώζεται, αυτή η πληροφορία, στις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί όταν τον οδήγησαν στον Εκατόνταρχο, στα Ιεροσόλυμα που τον είχαν συλλάβει, και πρόκειται να τον ραβδίσουν. Δηλαδή τον πήγαν στον Εκατόνταρχο, κατώτερος από τον Χιλίαρχο, είχε 100 άνδρες αυτός, ήταν διοικητής των 100 ανδρών, και τον πήγαν και έδωσε ο Χιλίαρχος εντολή στον Εκατόνταρχο να τον ραβδίσουν. Και τότε ο Απόστολος Παύλος τι του είπε, «Ή άνθρωπον Ρωμαίων και ακατάκριτον έξεστη μην μαστίζειν?» Δηλαδή δίνει εντολή να μαστιγώσουν. Αλλά επιτρέπετε όμως σε έναν άνθρωπο Ρωμαίων πολίτη, και μάλιστα χωρίς προηγουμένως να δώσει απολογία, χωρίς να μου ζητήσετε απολογία, να μαστιγώσετε? Τότε ο Κατώνταρχος φοβήθηκε και πήγε στο Χιλίαρχο και του είπε, «Ο άνθρωπος ούτος Ρωμαίος εστί?» Και ο Χιλίαρχος τον κάλεσε και είπε, «Εγώ λέει προ πολλού κεφαλαίου», του είπε, «Εγώ προ πολλού κεφαλαίου την πολιτεία ταύτην εκτισάμε». Εγώ λέει την πήρα αυτή την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη δίνοντας πολλά χρήματα. Εσύ λέει πώς την πήρες την ιδιότητα αυτή του Ρωμαίου πολίτη? Και ο Παύλος του είπε, «Εγώ δε γεγέννημαι Ρωμαίος πολίτης», που σημαίνει ο πατέρας του ήταν Ρωμαίος πολίτης. Και τότε ο Χιλίαρχος φοβήθηκε, διότι είχε δώσει εντολή να τον δέσουν προηγουμένως, ενώ στους Ρωμαίους πολίτες δεν επιτρέπεται να τους δέσουν, και γι' αυτό λέει φοβήθηκε για αυτό που έκανε. Φυσικά δεν το μαστίχωσε, αλλά φοβήθηκε γιατί τον είχε δέσει προηγουμένως, γιατί επιγνούς ότι Ρωμαίος εστί. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ την όλη αυτοβιογραφία του Αποστόλου Παύλου. Ήταν Εβραίος εξ Εβραίων, ραβίνος, ήταν εκ της φυλής Βενιαμίν, ήταν ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων, αφιερωμένος στο Θεό, φαρισαίος, επιπλέον ελληνιστής, γνώριζε την ελληνική γλώσσα και την ελληνική φιλοσοφία, και φάνηκε ακριβώς όταν πήγε στον Άριο Πάγο και μίλησε, τότε μνημόνευσε και μερικούς αρχαίους Έλληνας σοφούς φιλοσόφους, και βεβαίως ήταν και Ρωμαίος πολίτης. Πάρα πολλά γνωρίσματα. Εκείνος όμως δεν εκαυχάτω γι' αυτό, γιατί έλεγε, «Εγώ δεν καυχόμαι γι' αυτό παρά μόνο εν το Σταυρό του Χριστού», όπως γράφει στις επιστολές του. Αυτά είναι τα αυτοβιογραφικά σημεία και στοιχεία που μας δίνει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Να δούμε λίγο τώρα, αυτό μας ενδιαφέρει, πώς από Εβραίος που ήταν ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων, του νόμου, πώς από τη φυλή του Βενιαμίν, πώς δηλαδή από άνθρωπος ο οποίος ήταν υπερβολικά τηρητής του Μωσαϊκού νόμου, γίνεται χριστιανός. Πώς μεταστρέφεις τον Χριστό. Είναι συνταρακτικά τα γεγονότα αυτά. Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή και από τις πράξεις των Αποστόλων ότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος και τα περιγράφει. Αλλά στην αρχή θα δούμε την περιγραφή την οποία κάνει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ότι πήγε στη Δαμασκό, έφυγε από το Ιεροσόλυμα και πήγε στη Δαμασκό για να εχμαλωτήσει μερικούς χριστιανούς, επειδή αντιδρούσε ο Απόστολος Παύλος στον χριστιανισμό που εμφανίστηκε, δεν μπορούσε να καταλάβει ότι ο ένας Θεός μπορεί να έχει και Υιό και αυτός να λέγεται Ιησούς Χριστός. Δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό, δεν το έκανε από αθεία και απιστία, αλλά διότι νόμιζε ότι προσβάλλει τον ένα Θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Και φυσικά δεν νόμιζε ότι είναι ο πατήρ, νόμιζε τον Θεό. Δεν είχε την αίσθηση του ασάρκου λόγου. Πίστευε ότι αυτός είναι ένας και μοναδικός Θεός. Και πήγαινε προς τη Δαμασκό. Και την ώρα που πλησίασε στη Δαμασκό, τότε είδε το φως το οποίο τον περιέλαψε και τα λοιπά. Πώς το διηγείται? Να σας διαβάσω τη διήγηση την οποία έχει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Και καθώς πήγαινε, λέγει, στη Δαμασκό για να συλλάβει τους χριστιανούς, ξαφνικά τον φώτισε μια αστραπή, ένα φως μάλλον, από τον ουρανό. Αυτός έπεσε στη γη και άκουσε μια φωνή να του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Και τότε ο Σαούλ είπε: «Ποιος εσύ, Κύριε?» ρώτησε. Και ο Κύριος του απάντησε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ τον καταδιώκεις. Σήκω όμως και ήσελθε στην πόλη και θα σου πούμε τι πρέπει να κάνεις». Και συνεχίζει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Οι άνδρες που συνόδευαν τον Σαύλο έμειναν με ανοιχτό το στόμα, γιατί άκουγαν τη φωνή, δεν έβλεπαν όμως κανέναν. Αυτός σηκώθηκε πάνω και ενώ τα μάτια του ήταν ανοιχτά δεν έβλεπε τίποτα. Οι συνοδοί του τότε τον έπιασαν από το χέρι και τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Τρεις μέρες ήταν τυφλός. Στο διάστημα αυτό ούτε έφαγε ούτε ήπιε. Αυτή είναι η διήγηση των πράξεων των Αποστόλων. Έχουμε όμως και διήγηση που ο ίδιος διηγείται το περιστατικό αυτό. Και μάλιστα ο ίδιος δύο φορές το διηγείται. Και αυτό παρουσιάζεται στις πράξεις των Αποστόλων. Έχουμε την πρώτη διήγηση την οποία κάνει προς το λαό, προς τους Ιουδαίους. Όταν το συνέλαβε ο χιλιέρχος και μαζεύτηκαν απ' έξω και ήθελαν, μετά τη μεταστροφή του βέβαια στον Χριστό, οι Ιουδαίοι όλοι, γιατί άφησε τον Εβραϊσμό και έγινε χριστιανός και άρχισε να φωνάζουν, τότε ο Απόστολος Παύλος τους είπε το περιστατικό αυτό. Να μην το ξαναδιαβάσω, περίπου το ίδιο το οποίο ανέφερα προηγουμένως, με τη διαφορά ότι εδώ τι τους λέει, περί μεσημβρίαν, εδώ τονίζεται ότι ήταν μεσημέρι. Περί δε τη μεσημβρία έγινε και είδε ένα φως και μέσα στο φως άκουσε τη φωνή που είπε: «Γιατί με διώκεις?» Και ποιος εσύ? Ο Ιησούς ον σι διώκεις. Είδαν το φως, λέει, και μάλιστα λέει, ο ίδιος το λέει, ότι όλοι είδαν το φως, αλλά δεν άκουσαν όλοι αυτόν που ομιλούσε. Και υπάρχει και μια δεύτερη, ή μάλλον τρίτη μαρτυρία, δεύτερη από τον Απόστολο Παύλο, τρίτη μαρτυρία που έχουμε για το θέμα αυτό, την οποία ο ίδιος παρουσιάζει ενώπιον του βασιλέως Αγρίπα. Όταν το συνέλαβαν, πώς εσύ έγινες Ιουδαίος, από Ιουδαίος έγινες χριστιανός, τότε εκείνος παρουσίασε το περιστατικό και λέει, το σημαντικότερο το οποίο εδώ προσφέρει είναι ότι ουρανόθεν υπέρ τη λαμπρότητα του ηλίου περιλάμψαν με φως. Δηλαδή με περιέλαμψε ένα φως από τον ουρανό, ήρθε το φως αυτό και ήταν υπέρ τη λαμπρότητα του ηλίου, πάνω από τη λαμπρότητα του ηλίου. Τι σημαίνει? Ήταν μεσημέρι, ήταν ο ήλιος, η λαμπρότητα του ηλίου, και είδε ένα άλλο φως το οποίο ήταν πάνω από τη λαμπρότητα του ηλίου. Έχοντας λοιπόν υπόψη μας αυτά τα τρία περιστατικά, το ένα το οποίο το παρουσιάζει η πράξη των Αποστόλων, τα άλλα δύο τα οποία ο ίδιος εκθέτει, το ένα στον λαό και το άλλο στον βασιλέα Αγρίπα, τι μπορούμε να παρατηρήσουμε? Τι φαίνεται πάνω σε αυτή τη μεταστροφή, που είναι σημαντικό γεγονός, γιατί δείχνει πάλι τη μετάβαση από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη? Εδώ το πρώτο που μπορεί κανείς να πει είναι αυτό που λέει: εξέφνες. Δηλαδή την ώρα που πήγαινε δεν ήταν σε κάποιο μοναστήρι, δεν ήταν κάπου να κάνει στοχασμό, δεν στοχαζότανε, δεν προσευχότανε. πήγαινε για να συλλάβει τους χριστιανούς και εξέφρυνσε. Όλα γίνονται τόσο ξαφνικά. Δηλαδή το να καθίσει κάποιος σε ένα μέρος και ένα χώρο και να αρχίσει να σκέφτεται και να διαλογίζεται. Εντάξει, μπορεί να πει ότι κάτι είδα, κάτι άκουσα κτλ. Εδώ πήγαινε προς τη Δαμασκό και με αξίωσε εδώ και πήγα και στο μέρος εκείνο που έγινε αυτό το περιστατικό προς τη Δαμασκό. Μετά το άλλο το οποίο βλέπει, το οποίο βλέπουμε, είναι ότι το φως αυτό είναι κατά τη Μεσημβρία, υπέρ τη λαμπρότητα του ηλίου. Δηλαδή εδώ καθαρά φαίνεται ότι έβλεπε δύο φώτα. Ήταν το φως του ηλίου, το οποίο το μεσημέρι και έλαμπε, και το φως του ηλίου, μες στην έρημο μάλιστα, έλαμπε πολύ, και ένα φως το οποίο ήταν πάνω από τη λαμπρότητα του ηλίου, το άκτιστο φως. Έχουμε διαφορά λοιπόν του κτιστού φωτός του ηλίου και του ακτίστου φωτός της χάρητος του Θεού. Είναι της ενεργίας του Θεού. Και κυρίως δεν είναι απλώς φως, άκουσε φωνή και είδε το Χριστό. Δηλαδή άκουσε φωνή, γιατί με διώκεις. Δεν ήταν ένα αφηρημένο φως. Ήταν η λαμπρότητα του ηλί, η λαμπρότητα του Χριστού. Θα λέγαμε ότι ήταν κάτι ανάλογο με αυτό που είδαν οι μαθητές επάνω στο όρο Σταβόρ και έλαμψε το πρόσωπο εκεί του Χριστός ο ήλιος και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά ως το φως. Το άλλο σημείο το οποίο βλέπουμε είναι, ακούει η φωνή και λέει, τι με διώκεις. Ποιος εσύ που σε διώκω? Δεν διώκε κανέναν άνθρωπο, Χριστό που ήταν στο φως. Δηλαδή εκείνος εδίωκε χριστιανούς που νόμιζε ο Απόστολος Παύλος ότι αυτοί αλίωναν το Θεό. Και τώρα τι βλέπει εδώ? Βλέπει τον άσαρκο λόγο που τώρα είναι σαρκωμένος, Ιησούς Χριστός, αλλά άρα ο άσαρκος λόγος της Παλαιάς Διαθήκης τώρα σαρκώθηκε και έγινε ο Ιησούς Χριστός και λέει, με διώκεις εμένα. Ο Απόστολος Παύλος δεν δίωκε τον Χριστό, δίωκε τους χριστιανούς, τους αιρετικούς, και εμφανίζεται ο Ιησούς ο Χριστός. Οπότε τι καταλαβαίνει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Εδώ η μεγάλη εμπειρία. Η μεγάλη εμπειρία είναι ότι αυτόν που έβλεπα στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες, τον άσαρκο, ο Δανίλο, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, όλοι αυτοί οι προφήτες, οι μεγάλοι, αυτόν τώρα τον βλέπει με σάρκα. Και τι καταλαβαίνει? Καταλαβαίνει ότι ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, ότι έχει σώμα. Πήρε ανθρώπινο σώμα. Γι' αυτό και στις μετέπειτα διδασκαλίες του συνεχώς μιλάει και είναι η πρωτότυπη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου αυτή. Δεν τη βλέπουμε στις άλλες επιστολές των Αποστόλων, ούτε τη βλέπουμε και, τα βλέπουμε και στα Ευαγγέλια, ότι ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Πώς το εξήγαγε αυτό το συμπέρασμα? Γιατί το είδε μέσα στη θεοπτία. Είδε τον άσαρκο λόγο που τώρα είναι σαρκωμένος και έχει σώμα. Και λέει, δεν διώκεις τους χριστιανούς, εμένα διώκεις. Ταύτισε δηλαδή το Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης με τον σαρκωμένο Χριστό. Είναι φοβερή ανακάλυψη. Ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων του Μωυσέως, τώρα βλέπει αυτόν που είδε ο Μωυσής ασάρκος, τον βλέπει τώρα σαρκωμένος. Σαρκωμένο. Και το άλλο που βλέπουμε εδώ που φαίνεται καθαρά είναι, λέει, τυφλώθηκε, έπεσε κάτω. Αλλά μετά από 2-3 μέρες επανήλθε το φως. Δεν ήταν τύφλωση. Δεν τυφλώθηκε στα μάτια. Αλλά όπως εξηγούν οι πατέρες, ήταν ένας αποπροσανατολισμός του νου. Είδατε πολλές φορές όταν είμαστε έξω στο φως και μπαίνουμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, που να προσαρμοστεί ο οφθαλμός, τα μάτια μας μέσα εκεί, είμαστε σαν τυφλοί. Ή όταν είμαστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το φως του ηλίου, θέλουμε να κλείσουμε τα μάτια μας, γι' αυτό βάζουμε και γυαλιά, δεν μπορούμε να δούμε. Τώρα, εδώ πολύ περισσότερο γίνεται με τη διαφορά μεταξύ κτιστού και ακτίστου φωτός. Όταν έβλεπε μεσημβρία, μέσα στο μέσον της ημέρας, το φως, και αμέσως έρχεται ένα, τον περίστραψε, τον περιέλαμψε, ένα φως, άκτιστο φως, τότε έγινε ένας αποπροσανατολισμός. Έχουμε τέτοιες εμπειρίες και διηγείται ακόμα και ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ότι είδε το φως όλη τη νύχτα και όταν βγήκε το πρωί και είχε ανεβεί ο ήλιος, νόμιζε ότι ο ήλιος ήταν πολύ αχνός. Δηλαδή σαν να μην έβλεπε τον ήλιο που είχε ανατύλει και πολλή ώρα μάλιστα. Και σιγά σιγά επανήλθε η όρασή του. Ήταν επομένως, δεν ήταν τύφλωση, αλλά ήταν αποπροσανατολισμός του νου από το μεγάλο φως, από τη μεγάλη εμπειρία την οποία είχε. Και επίσης το άλλο που παρατηρούμε, ότι δεν έφαγε, λέγει, 2-3 μέρες και δεν ήπιε. Γιατί? Διότι έχουμε αναστολή των σωματικών αλλεργιών. Δηλαδή έφτασε μια θεοπτία. Έφτασε στη θέωση. Είδε τον Χριστό μέσα στη δόξα του. Και αυτή την θέωση, αυτό που είδε, δεν έγινε απλώς εξωτερικά. Έγινε διά της θεώσεως, διά της μεταμορφώσεως του δικού του σώματος. Και επομένως έχουμε την αναστολή των σωματικών ενεργειών, όπως ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά και παρέμεινε 40 μέρες, ούτε έφαγε ούτε ήπιε, γιατί έχουμε αναστολή των σωματικών ενεργειών. Τώρα, σε μια μεταγενέστερη επιστολή του, στην προσκορυθήσου επιστολή, περιγράφει κάτι το οποίο μάλλον συνδέεται με αυτό το γεγονός. Όταν λέει, είδα άνθρωπο προετών 14, γνωρίζω κάποιον άνθρωπο, εννοεί τον εαυτό του, πριν 14 χρόνια, είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος, ουκ είδα, ο Θεός είδεν. Δεν ξέρω πώς έγινε. Ήταν μέσα στο σώμα, ήταν έξω από το σώμα. Δεν το γνωρίζω. Ο Θεός το γνωρίζει. Αυτόν λέει, τον είδε, γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος υπάγει έως τρίτου ουρανού. Αρπαγέντα έως τρίτου ουρανού. Και στη συνέχεια υπάγει στον παράδεισο, πάνω από τους τρεις ουρανούς. Ανέβηκε στον παράδεισο και ήκουσε άρρητα ρήματα. Αού και εξών ανθρώπου λαλίσα. Άκουσε άρρητα ρήματα, άκτιστα ρήματα, τα οποία δεν μπορεί να τα μεταφέρει με λόγια. Προφανώς πρόκειται περί αυτής της εμπειρίας. Βεβαίως είχε και άλλες τέτοιες θεοπτικές εμπειρίες στην ζωή του ο Απόστολος Παύλος. Και ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού. Τι είναι αυτή η τρίτη ουρανή, οι τρεις ουρανοί? Υπάρχει πολλά λέγονται, αλλά μια ερμηνεία πολύ χαρακτηριστική του Αποστόλου, του Αγίου, μάλλον Μαξίμου του Ομολογητή. Πρώτα απ' λέει, υπάγει ο νους, υπάγει, ερπάγει στον μέχρι τρίτου ουρανού. Ποιος? Όχι το σώμα. Ο νους, όχι η λογική, είναι ο νους, η νοερά ενέργεια. Αυτός ο νους του ανθρώπου που είναι, είναι, κινείται ανεξάρτητα από τον εγκέφαλο. Ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού. Ποιοι είναι οι τρίτου ουρανοί, οι ουρανοί, τρεις ουρανοί μάλιστα, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είναι, λέει, η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Ο πρώτος ουρανός είναι η κάθαρση, όταν η χάρη του Θεού καθαρίζει τον άνθρωπο. Ο δεύτερος ουρανός είναι ο φωτισμός, όταν φωτίζει τον άνθρωπο. Και ο τρίτος ουρανός είναι η θεοπτία, η θέωση. Και τι είναι ο παράδεισος? Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Παράδεισος δεν είναι απλώς ένας τόπος. Αυτός είναι η βασιλεία του Θεού. Μετανοείται ίνκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Άρα είδε το Χριστό. Αυτό σημαίνει. Και τι θα πει, άκουσε άρρητα ρήματα? Δηλαδή, είδε και άκουσε, μία αίσθηση έγινε ο άνθρωπο, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να τα μεταφέρει. Και συνέχεια μεταφέρονται αυτά με τη διδασκαλία, με κτιστά ρήματα και νοήματα, με λόγια ανθρώπινα. Αυτή είναι ουσιαστικά η κλίση του Αποστόλου Παύλου στο Αποστολικό αξίωμα. Και έτσι είδε και εκείνος τον Αναστάντα Χριστό. Γι' αυτό και λέει, είδαν οι Απόστολοι τον Αναστάντα Χριστό και εγώ είμαι Απόστολος. Γιατί? Διότι αιώρακα τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Και μάλιστα λέει εκεί στην προσκορυθήσου επιστολή, αφού αναφέρει ποιοι είδαν τον Αναστάντα Χριστό, στη συνέχεια λέει, έσχατον δε πάντων ως περί το εκτρώματι όφθη καμή. Δηλαδή στο τέλος, αφού εμφανίστηκε σε όλους τους Αποστόλους και τα λοιπά, στο τέλος δε σαν το έκτρωμα, τον πιο αμαρτωλό, εμφανίστηκε σε μένα. Και έτσι έφτασε στη θεοπτία, έγινε Απόστολος Ιησού Χριστού, ταύτισε τον Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης με τον σε σαρκωμένο λόγο, με τον Ιησού Χριστό, και αυτή είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη. Γι' αυτό και πράγματι έγινε μέγας Απόστολος. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει, τούτο του στόματος, δηλαδή αγαπούσε πάρα πολύ τον Απόστολο Παύλο και ερμήνευσε τις επιστολές του, και λέει, τούτο του στόματος του Αποστόλου Παύλου ευουλόμεν την κόνη ειδήν. Θα ήθελα να βρω τη σκόνη του στόματος του Αποστόλου Παύλου. Γιατί? Διού τα μεγάλα και απόρριτα ο Χριστός ελάλησε και μίζωνα ή διε αυτού. Δηλαδή, τα πιο μεγάλα πράγματα ο Χριστός τα είπε διαμέσου του Αποστόλου Παύλου. Το ότι η Εκκλησία σώμα Χριστού, αυτό το ξέραμε τον Αποστόλο Παύλο, το ότι η περιτομή είναι τύπος του βαπτίσματος, το ότι ο θάνατος, το βάπτισμα είναι θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού, το ότι θα γίνει η Ανάσταση των σωμάτων, και πάρα πολλές αλήθειες τις τόνισε ο Απόστολος Παύλος. Οπότε εδώ βλέπουμε τη μεγάλη αξία του Αποστόλου Παύλου. Σε δύο άλλες εκπομπές τις επόμενες θα δούμε πώς ερμήνευσε ο Απόστολος Παύλος στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, πώς ερμηνεύει ένας θεόπτης, πρώην Εβραίος θεόπτης στην Παλαιά Διαθήκη, και θα δούμε τελικά ότι ο Απόστολος Παύλος είναι το κλειδί της χριστολογικής ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης. Πολλοί την ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη επιστημονικά. Το κλειδί της χριστολογικής ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης είναι η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Χαίρετε.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Εικόνες και μοναχισμός. Μέρος δεύτερο. Ομιλητής Γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης.
3: Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου, προφανώς τονίζεται η αξία της ζωής αυτής, είναι φυσικόν, όπως καταλαβαίνετε, οικονομάχοι να κατέβαλαν προσπάθεια συνεχώς να γίνεται κοσμικότερα η εκκλησιαστική ζωή. Ήθελε να εκκοσμικεύσει την εκκλησία, δηλαδή να την εξαρθρώσει. Γι' αυτό προσεπάθησαν να ελέγχουν απολύτως την εκκλησιαστική ζωή, όπως και ήλεγχον την πολιτική ζωή. Ήθελαν την κοινωνία των ανθρώπων να την έχουν στα χέρια τους. Ήθελαν οι ίδιοι αυτοκράτορες να είναι λαμπροί στρατηγοί, δηλαδή ό,τι δίδει ο φυσικός κόσμος, να είναι πλούσιοι, να νικούν, να είναι βασιλείς, μεγιστάνες. Άρχισαν δηλαδή να επιβάλλουν στην Εκκλησία αυτό που το ονομάζουμε με τη δική μας την ορολογία κεσαροπαπισμών. Την Εκκλησία να την κυβερνάει ο Κέσαρας. Έβαζαν τη σκοπιμότητα μέσα και επέβαλαν τη θέλησή τους στην Εκκλησία. Πώς? Πρώτον, δια των νόμων. Δεύτερον, δια του στρατού. Τρίτον, δια της αστυνομίας. Τέταρτον, δια του παρασυρμού του λαού, του όχλου, όπως λέγαμε προηγουμένως. Και ακόμη δια της φορολογίας, όταν δεν μπορούσαν να τους κάνουν να υποχωρήσουν. Και τέλος, δια της δημιουργίας τεχνικών εντυπώσεων. Έβρισκαν κάποιον, τον έβαζαν να δημιουργήσει ένα πρόβλημα και με τις εντυπώσεις που παρήχοντο ήρχιζαν να μπαίνουν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο θεολόγος, ο Κοπρόνιμος, όπως λέγαμε, χρησιμοποίησε την οικονομαχία θαυμάσια για την επιδίωξη αυτής της μονίμου τάσεως των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου να αναμειγνύονται εις τας υποθέσεις της Εκκλησίας. Αυτό ήταν που το αιτούμενον. Αυτό ήταν και το λιπτόν μέσα στο χέρι τους, αφού ήταν άλυπτος δι' αυτούς ο Θεός. Και έλεγε ο Λέων ο Τρίτος, ακούστε, εγώ κυβερνώ, βασιλεύς και ιερεύς ημί. Και τι του απήντησε η Εκκλησία? Παύσον βασιλεύ, ακολούθησον τη Εκκλησία καθώς έβρες και παρέλαβες. Παύσε βασιλιά, του λέγει, μπορείς μόνο να ακολουθείς την Εκκλησία και όχι να σε ακολουθεί η Εκκλησία. Όπως παρέλαβες, έτσι να τηρήσεις. Και προχωρεί και λέγει, ούκι συν τα δόγματα των βασιλέων, αλλά των αρχιερέων, διότι οι βασιλείς με τα θεολογικά τους εχειρίδια έβαζαν μπροστά στην Εκκλησία τα δικά τους επιχειρήματα, δημιουργούσαν μια εντύπωση και σιγά σιγά περνούσαν και εις τα συνόδους είχαν και τον επηρεασμό πολλών επισκόπων και ή το εύκολο η θέληση, η θεολογία εντός εισαγωγικών του Αυτοκράτορος να γίνει η θεολογία της Εκκλησίας. Εντέθεν και ο Ιάννης Δαμασκηνός λέγει «Ου βασιλέον εστί νομοθετήν τη Εκκλησία, ούτε για δόγμα, ούτε για ήθος, ούτε για λατρεία, ούτε για τίποτα δεν μπορείς, βασιλέ, να νομοθετήσεις για την Εκκλησία. Βασιλέον εστί η πολιτική ευταξία, η ειρήνη του λαού, αυτό είναι δική σου δουλειά, η δε εκκλησιαστική κατάσταση ποιμένων και διδασκάλων, την δε κατάργηση των εικόνων και πάσα νομοθετική διάταξη που επέβαλε στην Εκκλησία, την ονομάζει ο Ιωάννης Δαμασκηνός ότι αυτή ληστρική έφοδος εστίν, ληστρική έφοδος. Η φιλοδοξία λοιπόν της λαϊκής εξουσίας είναι μια επέμβαση που προϋποθέτει άλλην θεολογίαν, άλλα μυαλά, άλλην αντίληψη περί της Εκκλησίας. Δεν είναι η θρησκευτική ζωή που παιδαγωγείται από τον Χριστόν την κεφαλήν της Εκκλησίας, αλλά η θρησκευτική ζωή υποτάσσεται εις την υπερεξουσία του άρχοντος του κοσμικού. Δι' αυτό, αγαπητοί μου, όπως σας είχα πει προηγουμένως, έκανε ολόκληρον διωγμόν ο Λέων όταν ξεκρέμασαν την εικόνα του Χριστού από την χαλκήν πύλη του παρατίου. Γιατί? Διότι ο Χριστός εις την χαλκήν εκείνη πύλη εσήμαινε ότι είναι το, ήταν το σύμβολο της υποταγής του βασιλέως εις την εξουσία του Χριστού και βγάζει τον Χριστόν για να βάλει την δική του εικόνα. Ο Άγιος Στέφανος, ο νέος ο λεγόμενος, που έγινε τότε θύμα αυτής της κακοκαιρίας της Εκκλησίας, αυτής της δίνης, αλλά στην ουσία έγινε βασίλειος, κορυφή επάνω εις των ουρανών. Ο Άγιος Στέφανος ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος, πολύ μετριοπαθής, ήταν παρηγορητής του λαού και δεν ήθελε να οξύνει ποτέ τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους. Γι' αυτό 5.000 μοναχούς που ήταν κοντά του και τους κυβερνούσε, τους έπεισε αντί να παλεύουν να φύγουν μακριά, και 5.000 μοναχοί έφυγαν στην Παλαιστίνη, στη Ρώμη, στην Ιταλία, σε διαφόρους τόπους. Κοιτάξτε πώς αδειάζει ο τόπος από την αγιότητα. Λοιπόν, αυτός ο Άγιος που λέμε, μία μέρα έκανε μια προφητική πράξη. Τι έκανε? Πήγε εις τον βασιλέα. Ο βασιλεύς τον εδέχθη. Και όπως είχε το κουκούλιό του έτσι, εκεί ήταν κρυμμένο ένα νόμισμα. Το βγάζει λοιπόν και όπως είχε κάνει ο Χριστός εις τους Φαρισαίους, κάνει και αυτός τώρα εις τον Αυτοκράτορα. Του λέγει «Τίνος η εικόν αυτή βασιλέ» και η επιγραφή, το νόμισμα, Και ο τύραννος, ο βασιλεύς, του λέγει των βασιλευόντων, δηλαδή ο βασιλιάς είναι εκεί επάνω. Ερωτά τότε και ο Άγιος Στέφανος, άραγε ή τούτο προσρύψας επί της γης εκουσίως πατές πατήσω η πίσω δίκην, εάν πετάξω κάτω την εικόνα του βασιλέως θα με τιμωρήσεις? Και απαντούν οι άλλοι που ήταν τριγύρω στο βασιλέα, «Εκπαντός, βεβαίως, διότι χαρακτήρα και κλίσιν αητήτων φέρει βασιλέων. Επάνω είναι, λέγει, η εικόνα των αητήτων βασιλέων. Και ο Άγιος του λέγει, εάν η εικόνα του βασιλέως είναι σεβαστή, πώς είναι δυνατόν να μην είναι σεβαστή η εικόνα του Θεού? Και όρμησαν επάνω του, διότι έριξε αυτός το νόμισμα και κατεπάτησε την εικόνα του βασιλέως. Όρμησαν, λέγει, ως άγριοι θύρες οι υπηρέτες του βασιλέως. Και τότε ο βασιλεύς τι έκανε? Υπούλος παρεμορφούτο γάρ ο σόφης, εκρύβετο πίσω από τα φαινόμενα της ευγενίας. Όχι, λέγει, τον Άγιον άνθρωπον μη τον πειράζετε, είναι Άγιος άνθρωπος. Όχι, μόνον να τον δέσετε, διότι το επέβαλε ο νόμος, και να κριθεί εν νόμος, δηλαδή να κριθεί νομίμος. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το σκηνικό του βασιλέως ήταν μία απάτη για να μην μπορέσει να ζήσει ο Άγιος Στέφανος. Να λοιπόν, ήθελαν να αντικαταστήσουν την εικόνα του Θεού με την δική τους εικόνα. Ήθελαν να μην προσκυνείται ο Χριστός, δικαίοι Άγιοι, για να μπορεί να προσκυνείται Αυτός. Στην οικονομαχία λοιπόν, αγαπητοί μου, εμφανίζονται τότε πολλά νομίσματα με προσωπογραφία των βασιλέων. Οι εικόνες των βασιλέων μαζί με τους αυλικούς και γενικώς βασιλικές παραστάσεις. Τον βασιλέα τον ενοχλεί η εικόνα του Θεού, διότι ξέρει ότι δεν είναι δυνατόν δύο θεοί ταυτοχρόνως να προσκυνούνται. Είχαν μάθει οι αυτοκράτορες να τιμούνται από την εποχή των ειδωλολατρών ως θεοί, και ήθελαν και αυτοί να είναι οι θεοί των χριστιανών. Εκείνος που κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα πρώτος ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, με τη σοφία του και με την ταπεινοφροσύνη του, με το μεγαλείο του το οποίο είχε, και με την αγάπη στον Θεό και με τα πνευματικά οράματα και μυστικά βιώματα τα οποία είχε, κατάφερε να ξεπεράσει την ανθρωπίνη αυτήν η τοπαθή μεγαλειότητα και προτίμησε να γίνει Άγιος, δηλαδή να γίνει δούλος του Θεού και όχι να γίνει Θεός. Επέδρασε εν συνεχεία στους αυτοκράτορες τους μετέπειτα, αλλά να που ήρθε μια εποχή που επιστρέφουν πάλι στην ειδωλολατρική απέτηση των αυτοκρατόρων. Να γιατί αλλάζουν την θεολογία οι βασιλείς, να γιατί αλλάζουν τους νόμους, να η δικαιολογία πως μπαίνει μέσα. Οι βασιλείς αρνούνται τη σχέση πνεύματος και ύλης, διότι μπορούν να διοικούν την ύλη και βάζουν έναν διαδισμόν μέσα στην εκκλησία, βάζουν ένα μίσος της σαρκός μετά του πνεύματος και του πνεύματος κατά της σαρκός, ενώ η σάρκα είναι το σπίτι του πνεύματος και το πνεύμα είναι η ψυχή της σαρκός. Οι αυτοκράτορες δεν ήθελαν σχετική προσκύνηση, δεν ήθελαν προσκύνηση που ανάγεται σε κάτι άλλο. Δεν ήθελαν κάποιο υλικό πράγμα που τυπεί το πνευματικό. Δια τούτο και η θεολογία των αυτοκρατόρων αυτών ήταν ότι μία εικόνα δεν μπορεί ποτέ να είναι εικόν του Θεού.

ενώ εικόν σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικής ουσίας από το πρωτότυπο, αλλά που είναι η ομοίωση κατά την τέχνη προς το πρωτότυπο. Δηλαδή, διαφορετική ύλη, αυτή η εικόνα είναι ξύλο, αλλά η ομοίωση είναι του Χριστού ή του Αγίου, όπως είχε ζήσει και όπως είναι Άγιος. Ούτε λοιπόν ο Χριστός δεν πρέπει να εικονίζεται επομένως υπό ανθρωπίνη μορφή, λέγουν οι θεολόγοι αυτοί. Κοιτάξτε, μετά από τους Αγίους και την Παναγία απαγορεύουν να γίνεται και εικόνα του Χριστού. Όχι απλώς την πετάνε, αλλά και την απαγορεύουν. Δεν γίνεται, λέγει, να κάνουμε εικόνα του Χριστού. Γιατί? Διότι ο Χριστός όταν πέθανε και αναισθήθηκε έπαυσε πια να είναι άνθρωπος. Δεν είναι τώρα όπως ήταν τότε και επομένως επέστρεψε στην απερίγραπτον κατάσταση της θεότητος και γι' αυτό δεν δύναται να θεωρηθεί. Δηλαδή γύρισε πάλι στα παλαιά του. Εις μάτιν γεννήθηκε, εις μάτιν σταυρώθηκε, εις μάτιν εδίδαξε, εις μάτιν αναισθήθη, εις μάτιν ανελήφθη. Δεν είναι, λέει, πλέον ο Χριστός όπως τον θέλουμε εμείς. Τι είναι? Αψηλάφητος. Και έτσι, αγαπητοί μου, η οικονομαχία, την θεολογία, την πραγματική, το κήρυγμα της Εκκλησίας το μετέτρεπε σε μία ανθρωπίνη ιδεολογία. Σε μία ιδεολογία κατ' εικόνα όχι του Θεού, αλλά κατ' εικόνα του παρόντος κόσμου, της καθημερινής μας ψεύτικης ζωής, κατ' εικόνα των σκανδάλων που συμβαίνουν στη ζωή, κατ' εικόνα των υπερβολών μας κλπ. Και το ήθος και το φρόνημα της Εκκλησίας αντικαθίσταται από τα εφήμερα συμπεράσματα της πολιτικής ζωής. Γι' αυτό και ο Λέων ο Τρίτος, όταν πια σοφίστηκε από το δικό του Άγιο Πνεύμα και ανεκάλυψε την καινούργια αυτή θεολογία, τι έκανε? Για κοιτάξτε, εμέμφετο, κορόιδευε πάντα στους προαυτού βασιλείς και αρχιερείς, όλοι δηλαδή οι βασιλείς που επίστευαν στην Εκκλησία πριν, και όλοι οι αρχιερείς και οι χριστιανοί ήταν ειδωλολάτρες. Κρύβει το δηλητήριο κάτω από το πρόσχημα της ευσεβίας. Λέγει ότι ήταν ειδωλολάτρες για να πιστεύει ο λαός ότι αυτός υποστηρίζει τον Θεό. Και εντεύθεν ως ειδωλολάτρε προσκυνούσαν τα εικόνας. Να λοιπόν η θεολογία τους, αλλά αφού είναι έτσι πια, ήρθαμε τώρα στους μοναχούς μας, οι οποίοι έλαβαν αυτό το περιεχόμενο, το κατάλαβαν και το ξεπέρασαν. Ο μοναχισμός. Γιατί, αγαπητοί μου, και πώς κατάφερε ο μοναχισμός να ξεπεράσει το πρόβλημα, να δώσει την ικμάδα, το στρατηγικό πνεύμα, να δώσει τον ηρμόν του πολέμου, την στρατηγική, να δώσει τους πολεμιστάς, να δώσει τα επιχειρήματα, να δώσει το αίμα, να δώσει τα πάντα για να ξεπεραστεί η δίνη του πολέμου. Γιατί, πώς, μα τι είναι ο μοναχισμός? Το ξεύρωμε, αγαπητοί μου, το επιβάλλουν οι ιεροί κανόνες. Η αποστολή του μοναχού είναι έξω του κόσμου, όχι μέσα στον κόσμο όπως θέλουν οι αυτοκράτορες. Είναι λύθη και άγνοια του κόσμου. Είναι ενησυχία και προσευχή προς καρτερία του Χριστού και προτύπωση της ελεύσεως της Βασιλείας των Ουρανών. Δηλαδή όλα εκείνα που ποθεί ο άνθρωπος και που είναι δύσκολα μέσα στον κόσμο, όλα αυτά γίνονται κατορθωτά και εύκολα μέσα στο μοναστήρι. Οπότε οι μοναχοί, επιτυχάνοντας τα ουράνια δωρήματα των αγιασμών και επιτυχάνοντας

0: το προάρπαγμα των εσκάτων, δηλαδή όλη τη μελλοντική, ας το πούμε, ιστορία της Εκκλησίας, να την κεφαλαιώσουμε μέσα μας, να την περικλείσουμε στην καρδιά μας. Αφού κατορθώνουν αυτό οι μοναχοί, όλο αυτό το μεγαλείο της αγιότητος και της πνευματικότητος μπορούν να το κληροδοτούν εις τον κόσμο και ο κόσμος να κληρονομεί τα χαρίσματα της μοναχικής πολιτείας. Δι' αυτό και απαγορεύεται οι μοναχοί να ασχολούνται κοσμικής, πολιτικής και εκκλησιαστικής πράγμασιν, ούτε σε κοσμικά, ούτε σε πολιτικά, ούτε σε εκκλησιαστικά πράγματα. Κήρυγμα του μοναχισμού είναι η σιωπή του και δράσεις του μοναχισμού είναι η απραξία του, η οποία απραξία κατά τον Άγιον Γρηγόριον των Θεολόγων είναι το δυσκολότερο πράγμα στον κόσμο, η απραξία, αλλά και το πολυτιμότερο, διότι μας δίνει τον Θεόν. Και πώς το κατάλαβαν αυτό οι μονομάχοι, αυτοί οι εικονομάχοι και πολέμησαν τον μοναχισμό? Ή το φυσικό, οι μοναχοί με χρησέματος εμιμούντο το πάθος του Χριστού, δεν τους ενδιέφερε ο θάνατος, διότι το είχαν υποσχεθεί εις τους όρκους την ώρα της κουράς. Οι μοναχοί, ολόκληρη τους η ζωή είναι μια ολοζώντανη εικόνα του Χριστού. Αν μια τέτοια λοιπόν ολοζώντανη εικόνα ενός μοναχού ή ενός μοναχικού τάγματος είναι μπροστά μας, είναι δυνατό να την αφήσει ο οικονομάχος την ώρα που πετάει και εξαφανίζει τις ξύλινες εικόνες? Προφανώς αυτό είναι που θέλει να κυνηγήσει. Είχον κατανοήσει οι οικονομάχοι τη σημασία του μοναχισμού εν τη Εκκλησία, είχον κατανοήσει ότι είναι συνεχώς η Εκκλησία εν το αυτό. Ήξεραν ότι το μοναχικό τάγμα έχει άλλους νόμους πνευματικούς και δεν μπορούν οι άρχοντες να κυβερνήσουν την σύναξη της Εκκλησίας, τη μοναχική πολιτεία. Δεν μπορούσαν να πνίξουν τον μοναχισμό, διότι δεν μπορούσαν να νομοθετήσουν και να θεολογήσουν σχετικά με τον μοναχισμό. Ο μοναχισμός είναι κάτι πέραν από την φιλοσοφία και την θεολογία του κόσμου. Είναι μια βίωση της άλλης ζωής. Έχει την δύναμη της εσχατολογικής παρουσίας της Εκκλησίας. Είναι ολόκληρη η Εκκλησία παρούσα. Είναι η Εκκλησία, η πραγματική, η καθολική Εκκλησία, η γη και ο ουρανός, εδώ όπου είναι το μοναστήρι, και επομένως και μόνον η απλή παρουσία ενός μοναχού αμέσως όλη τη ματαιότητα και την φαντασία του κόσμου την αναιρεί. Όλα τα συμπλέγματα, τα οικονομαχικά, τα εξωστρακίζει. Είναι μια διάλειπτος κοινωνία με τον ουρανόν η μοναχική ζωή, διότι η ασχολία των μοναχών, τι είναι? Οι άγγελοι, οι Άγιοι, η Παναγία και ο Θεός. Και το μίσος των οικονομάχων εστρέφεται εναντίον τους, διότι ακριβώς ο μοναχισμός, έχοντας αυτούς σαν ασχολία τους, η ζωή τους είναι μία αναλογία, είναι μία αναφορά προς τον ουρανό. Σχεδόν λοιπόν όλος ο χρόνος του μοναχού περνάει ο ημερήσιος χρόνος εις τον ναόν. Τι είναι εκεί η Εκκλησία εν συνάξη? Τη νύχτα ο μοναχός, τη νύχτα την μοιράζεται ανάμεσα, τη μοιράζει ανάμεσα εις την προσευχή και εις την ανάπαυση. Η προσευχή τι είναι? Όλοι οι άγγελοι και οι Άγιοι εκεί μέσα στο κελί. Και η ανάπαυση τι είναι? Προετοιμασία για την νυχτερινή λατρεία, δηλαδή πάλι για την Εκκλησία. Ο ηγούμενος πατήρ, ηγεμόν, αλλά και δούλος των μοναχών. Είναι η καθημερινή εικόνα του ουρανίου πατρός και του παιδός αυτού, του Χριστού. Τρέχουν οι μοναχοί για να πάρουν την πρώτη ευχή να προσκυνήσουν τον ηγούμενο, γιατί, μα είναι άνθρωπος, δεν τον νιώθουν ότι είναι άνθρωπος, κι αν είναι και αμαρτωλός, έχουν τη χαρά, έχουν την αίσθηση ότι εισπάσαν το κάποιαν εικόνα του Χριστού και ακούν τη φωνή του Χριστού που λέγει «Λέγω δε ημίν ότι μίζον εστί όδε» πολύ περισσότερο από μια ξύλινη εικόνα. Το σχήμα του μοναχού είναι ένα συμβολισμός αγγελικός, είναι ένα περιβόλαιον το οποίο καλύπτει την θεότητα την οποία ενεστερνίστη ο μοναχός. Η σιωπή, η υπακοή, η εκταξία, η κοινή χαρά μέσα στο μοναστήρι, η ύμνη, η απροσπάθεια, η αμεριμνία, όλα ξένα προς κάθε τι το ανθρώπινο. Όλα μέσα εκεί είναι μία μυσταγωγός παρουσία, μία μυσταγωγός λιτανία. Όλα είναι μία πρεσβεία, μία ηκεσία εις τον Θεόν, είναι μία πρεσβεία των μοναχών υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Αλλά έτσι, αγαπητοί μου, το νιώθετε. Όλο αυτό είναι εκείνο που τρόμαζαν οι βασιλείς. Γι' αυτό ο μοναχισμός είναι μία εκτυλισσομένη προφητεία που δειλεί την πνοή του Αγίου Πνεύματος, το οποίο συγκροτεί τον θεσμών της Εκκλησίας και ενδυναμεί την παράδοση αυτής. Ό,τι δηλαδή καταδιώκει η οικονομία, η οικονομαχία, αυτό το πραγματοποιεί ο μοναχισμός. Είναι εφηρμοσμένον εν τελειότητη και ακριβία το ευαγγελικό δόγμα. Ο μοναχισμός υπηρέτησε την εικονολατρία δια των εικόνων που υπερίσπησε. Ο μοναχισμός υπηρέτησε με κάθε μέσο και εντεύθεν η εικόνα που την πολεμούσαν εκείνοι, η παράδοση και ο μοναχισμός είναι τρία πλοκάμια, μία τρεις πραγματικότητες μιας πραγματικότητος της μιας εκκλησίας. Να λοιπόν και φτάσαμε πλέον, αγαπητοί μου, στο τέλος. Κοιτάξτε τους μοναχούς μας. Θυμάστε τον έναν Άγιον Λάζαρον Ζωγράφον, όπως ονομάζεται. Αυτός ο ζωγράφος, να καταλάβετε πως ήταν το έργο του μοναχισμού. Αυτός ο άνθρωπος έπαθε τα πάνδυνα από τους δημίους. Οι σάρκες του ήταν πεταγμένες από εδώ και από εκεί. Και μέσα στο δεσμοτήριο τα αίματα έτρεχαν διαρκώς. Όταν λοιπόν άρχισε να αναρωνεί, όταν άρχισε να γίνεται καλά, ενώ ακόμα τα αίματά του υπήρχαν, έβγαιναν, ενώ ακόμα οι σάρκες έφευγαν, έκανε εικόνα μέσα στο δεσμοτήριο, την εικόνα του προδρόμου. Και η αυτοκράτηρα επέτυχε χάριν αυτού να μη ανήκει, τον έβγαλε έξω. Και όταν τον έβγαλε ο τύραννος, μόλις βγήκε έξω, τι έκανε ο Λάζαρος αυτός? Απλός άνθρωπος, αλλά εικόν του μοναχισμού και της Εκκλησίας. Μόλις βγήκε, έκανε την εικόνα του Χριστού για την χαλκίνη πύλη, αυτή που είχε πετάξει ο αυτοκράτορας. Βλέπετε, και εμάσοντες έκαναν εικόνες, μία διαρκής ενέργεια που βγάζει εικόνες, δηλαδή που δίνει μέσα, τα οποία μας κάνουν κοινωνούς του Αγίου Πνεύματος, κοινωνούς της θεότητος. Διότι αυτό σημαίνει εικόν. Λοιπόν, όπως έλεγα, με τα πάθη τους, δηλαδή με τα μαρτύρια τους έδωσαν νίκη, με τους λόγους τους, με τα θαύματα που έκαναν οι μοναχοί, με τα συγγράμματα τα οποία έγραψαν, με τις προσευχές τις ολονύκτιες, με την ησυχία που τους έκανε στήλους αρετής, με όλη τους τη ζωή που ανέβαινε, διέβαινε και μετήρετο επάνω εις τα ουράνια, επάνω εις το πρωτότυπον, επάνω εις τον Θεόν.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Εν δεύτεν, λοιπόν, ο μοναχισμός είναι εκείνο που λέγει το κοντάκιον της Κυριακής της Ορθοδοξίας, ομολογούνται στην σωτηρίαν που μας έδεσε, που μας έφερε ο Θεός. Έργο και λόγο ταύτην ανιστορούμεν, με έργα και με λόγια φτιάχνουμε εικόνες του Χριστού που είναι σωτήριες και συνεχίζουν το έργο της σωτηρίας, εικόνες Χριστού. Φτάνει ένας άνθρωπος τέτοιος για να δώσει την νίκη στην Εκκλησία. Τέτοιοι ήταν πολλοί. Μπορούσαν τα θαύματα να τα κάνουν όλα. Τελειώσαμε, αγαπητοί μου, τα αίματα όλων αυτών των μοναχών, όλων εκείνων των διοχθέντων ομολογητών κράζουν μέχρι σήμερα. Η σάρκα μας κρύβει τον Χριστόν, διότι είναι εικόνα, και το ξύλο κρύβει τον Χριστόν και επομένως υπάρχει η σωτηρία. Άφησε αυτούς οι οποίοι δεν ήθελαν τη σωτηρία. Για να το νιώσουμε αυτό που σας λέγω, τι σημαίνει τα αίματα. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου, τι έπασχον αυτοί οι άνθρωποι. Να εδώ πέρα ένα γεγονός. Έβαζαν τους μοναχούς αυτός ο ίδιος ο βασιλεύς που λέγαμε προηγουμένως μέσα στον υπόδρομο που ήταν χιλιάδες κόσμος να τους ξεφτυλίσει και διέταζαν οι μοναχοί με τα ράσα τους να πιάνουν αγκαζέ μια μοναχή με τα ράσα και αυτοί και να μπαίνουν και να βγαίνουν στο υποδρόμιο και έβαζαν τους τον όχλο που τον παρέσυραν να τους φτύνουν, να τους υβρίζουν τους μοναχούς και συνεχεία πετούσαν στον υποδρόμο και επισήμους και άρχοντας τους συκοφαντούσαν μαζί με τους μοναχούς και τους σκότωναν γιατί δεν μπορούσαν να ανέχονται τέτοιους μεγάλους Αγίους. Άλλη φορά, αγαπητοί μου, τι έκανε σε ένα αγώνα υπηκών, τι έκανε ο αυτοκράτορας. Έβαλε πάλι τους μοναχούς να περπατάνε με μία γυναίκα, με μία μονάστρια και όταν προχωρούσαν τους επέμενε συνεχεία να πετάξουν τα ράσα για να πάρουν μεγάλες τιμές. Εάν δεν τα πετούσαν τα ράσα, τους έβγαζαν τα μάτια, τους εξήριζαν, τους έκαιγαν τον πόγωνα, τους έκαναν οτιδήποτε μπορούσαν, ότι ήταν έκθεσμον, δηλαδή έξω από τα ήθη και του κράτους και της Εκκλησίας. Πόσοι αγαπητοί μου βέβαια από την ανθρωπίνη αδυναμία θα έπεσαν τότε, είναι φυσικό, αλλά τα αίματα εχύθηκαν, τα μοναστήρια τα πούλησαν όλα, ανδρώα και γυναικεία, τα ιερά σκεύη και τα βιβλία τους τα εξαφάνισαν, τα έκαψαν. Τα βιβλία τα πατερικά και αυτά τα πέταξαν και στο πυρί παρέδιδαν ως ασεβούντας, ως ασεβείς τους μοναχούς όταν δεν υπέκυπταν εις τον Αυτοκράτορα. Ένας λοιπόν τέτοιος που λεγότανε Μιχαήλ Λαχανοδράκων, ένας στρατηγός, έκανε τέτοιες πράξεις χυδαίες, φοβερά χυδαίες, εξευτελιστικές στο μοναστικό τάγμα. Και όταν το έμαθε ο βασιλιάς, ακούστε τι τους είπε, τι του είπε. Να καταλάβετε το πνεύμα το κοσμικό. Όταν έμαθε ο βασιλεύς αυτό, του έγραψε του στρατηγού. Κατά την καρδία μου έμπρονσε, ως ποιείς πάντα τα θελήματά μου. Ποιος λέγει ότι σε βρήκα κατά την καρδία μου, είναι λόγος που τον είχε πει ο Θεός για πολλούς Αγίους και μες στην Αγία Γραφή, και παίρνει τα θεϊκά λόγια και τα εφαρμόζει ο Αυτοκράτορ σε αυτόν τον δόλιον τον απατεώνα, αυτόν τον στρατηγόν, ο οποίος ήταν θεήλατος. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι στην πραγματικότητα ο Θεός τον οθούσε προς την καταστροφή. Και γέμισε δεκάδες, πενιντάδες, εκατοντάδες μοναχούς, λογάδες μάλιστα, δηλαδή τους ανωτέρους και τους μορφωμένους. 300 και 400 και λοιπά. Τους έδερναν, τους έβαζαν μέσα στις φυλακές και κατέληγαν οι φυλακές να γίνουν, τι νομίζετε, να γίνουν μοναστήρια. Να, απηγόρευσαν την αγαμία. Απηγόρευσαν συνεχεία να φοριέται το μοναχικό ράσο. Όταν κάποιος μιλούσε ή φιλοξενούσε με μοναχόν, τον άρπαζαν και τον φυλάκιζαν, τον εξόριζαν ή και τον σκότωναν. Όταν ένας είχε συγγενή ή φίλο μοναχό και δεν τον παρέδιδε εις την εξουσία, και αυτόν τον εξόριζαν. Κοπρώνες έκαναν οι κοπρόνιμοι τα μοναστήρια, τα εξυφάνισαν, και ο λόγος, η εντολή εκείνου του δράκου που σας είπα προηγουμένως, κοιτάξτε ποια ήταν όταν έκανε τα εγκλήματα αυτός ο Μιχαήλ ο Λαχανοδράκων, που του είπε ότι είναι κατά την καρδία το βασιλές. Τι έλεγε? Ο βουλόμενος το βασιλεί πειθαρχήν και ημίν ενδυσάστος στολήν λευκήν και λαβέτο γυναίκα τη ώρα ταύτη. Όποιος λέγει θέλει να εφαρμόσει το θέλημα του άρχοντος, πειθαρχήν διθεώ μάλλον, πάλι παίρνει λέξεις που ανήκουν στον Θεόν, να βγάλει τα μαύρα, να φορέσει στολήν νηφικήν και να λάβει γυναίκα τώρα, εδώ μπροστά μας. Οι δε τούτο μη ποιούντες, τυφλούμενοι εις Κύπρον εξοριστήσονται. Όσοι από τους μοναχούς δεν πάρουν γυναίκα και δεν βγάλουν τα μαύρα, θα εξοριστούν αφού θα τυφλωθούν. Πόσοι μάρτυρες τότε γέμισαν τον παράδεισο. Οι οικονομάχοι τους εθεωρούσαν άχρηστους για την κοσμική ζωή και είναι άχρηστοι για την κοσμική ζωή, αλλά δεν καταλάβαιναν ότι έκλειναν τον ουρανό από την Εκκλησία, ενώ θα έπρεπε να ανοίγει ο ουρανός μπροστά στα πλήθη του λαού. Να λοιπόν, τελειώσαμε, είπαμε, η 7η Οικουμενική Σύνοδος έλαβε τα ηνία και έδωσε την απάντηση εις το πλήρωμα της Εκκλησίας. Η οικονομαχία τελείωσε, αλλά η οικονομαχία δεν εξαφανίζεται ποτέ, αγαπητοί μου. Εις όλους τους αιώνας θα υπάρχει οικονομαχία. Η οικονομαχία τι είναι? Συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει σαν μία ροπή της ψυχής, σαν μία κλίση του προσώπου, σαν μία τάση της οικουμένης, σαν μία διάθεση ακόμη και της Εκκλησίας να απομακρύνεται από τα σπηγάς και από τα παραδόσεις. Έχουμε μία τάση μέσα μας όλοι να ξεχνάμε την παράδοση και να μπαίνουμε σε καινούργια κανάλια και να βρίσκουμε καινούργιους δρόμους. Ο μοναχισμός εν τη ησυχία και τη σιωπή, ο μοναχισμός εν ύμνης και δοξολογίες προσδοκά τον Κύριον. Αν θέλουμε να προσδοκούμε τον Κύριον, θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Ο μοναχισμός δίδει και θα συνεχίσει να δίδει τη μαρτυρία του έως του αιώνος ότι το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάμε στον ουρανό? Όχι, δεν σημαίνει αυτό ότι θα πάμε στον ουρανό, αλλά σημαίνει ότι εμείς οι εδώ πατούντες είμεθα εις των ουρανών και οι εκείοντες είναι και αυτοί με θυμών. Επομένως, όλα αυτά τα σύμβολα, όλοι αυτοί οι τύποι, όλες αυτές οι εικόνες μας δηλούν ότι είμαστε θεανθρώπινοι οργανισμοί και ουρανογήινοι επίσης. Συνεχίζει λοιπόν ο μοναχισμός και εμείς, αγαπητοί μου, ας ακούσουμε αυτήν την καρδιά μας να την ακούσουμε εμείς που θα λέει μέσα το τάμα της εις τον Θεόν, αυτό που βγαίνει από την 7η Οικουμενική Σύνοδον. Σας το λέγω με τα λόγια ενός ιερέως Ιουδαίου, του Ματαθία, ο οποίος έζησε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή όταν ο Αντίοχος ο Τέταρτος ήθελε, ο λεγόμενος Αντίχριστος, πρόδρομος του Αντιχρίστου. Ο Αντίοχος αυτός λοιπόν επέβαλε στους Ιουδαίους να προσκυνούν τα είδωλα, γιατί όπως βλέπετε η οικονομαχία σημαίνει είδωλα, και είπε λοιπόν όταν επρόκειτο να αποθάνει ο ιερεύς αυτός εις τα παιδιά του: «Και νυν τέκνα ζηλώσατε τον νόμο, θερμάνετε την καρδιά σας», λέγει, «στηριγμένη επάνω στον μόνο νόμον που έδωσε ο Θεός, εις τον νόμον, εις την παράδοση του έθνους μας. Δώτε τας ψυχάς ημών υπέρ διαθήκης, δώστε τις ψυχές σας για την διαθήκη που υπεγράψατε ενώπιον του Θεού. Υπέρ διαθήκης πατέρων ημών, όχι να γράφουμε καινούργιες διαθήκες, καινούργια ήθη, καινούργιες θεολογίες, αλλά ό,τι μας παρέδωσαν οι πατέρες μας. Μνήστητε των πατέρων ημών τα έργα, θυμηθείτε τι κατορθώματα έκαναν οι πατέρες μας. Αεποίησαν εν τες γενναίες αυτών, αυτά που κάνανε εκείνοι στην δική τους την εποχή, τα κάνουμε κι εμείς στην δική μας, με τα δικά μας τα μέσα και τας δικάς μας ανάγκας. Και δέξαστε όταν θα κάνετε αυτό, πάρτε τι σας δίνει ο Θεός. δόξαν μεγάλην και όνομα αιώνιον.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στο θέμα της προσευχής θα αναφερθούμε και σήμερα, όπως ακριβώς μας μιλάει για την προσευχή ο Αββάς Ισαάκ. Λέγει χαρακτηριστικά: «Ο βαθμός της καθαρότητας της ψυχής καθορίζει και την καθαρότητα και την κατεύθυνση που θα έχει η προσευχή. Η ψυχή χάνει την αίσθηση των γήινων και υλικών πραγμάτων ανάλογα με το ύψος στο οποίο την ανεβάζει η καθαρότητά της. Γι' αυτό συμβαίνει άλλοτε να βλέπει τον Ιησού μέσα στην ταπεινότητα της ανθρώπινης φύσης του και άλλοτε να ανεβαίνει στο ύψος της θεωρίας, της δόξας του και να τον ατενίζει μέσα στη λάμψη του θεϊκού μεγαλείου του. Είναι αδύνατον να δει τον Χριστό στη δόξα της βασιλείας του όποιος είναι ακόμα κάτω από το ζυγό του Ιουδαϊσμού, γιατί ποτέ ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα μπορέσει να πει μαζί με τον Απόστολο Παύλο: «Και αν κάποτε γνωρίσαμε τον Χριστό ως απλό άνθρωπο, τώρα πλέον δεν τον γνωρίζουμε έτσι». Μόνο αυτοί που ανυψώνονται πάνω από τις γήινες σκέψεις και τις πράξεις αποσύρονται μαζί με εκείνον στα ουράνια ύψη και μόνο αυτοί απολαμβάνουν τη θεωρία της θεότητάς του με καθαρό βλέμμα. Η προσευχή, ελεύθερη από το σάλο των γήινων σκέψεων και των παθών, απομακρυσμένη από την εμπλοκή του ανθρώπου στη φαύλη ζωή και βυθισμένη στα ουράνια ύψη της αγνής πίστης και των αρετών, συντελεί ώστε αυτοί που είναι άξιοι να ατενίσουν με το καθαρό βλέμμα της ψυχής τη δόξα του προσώπου του και τη θεωρία της μεγαλοπρέπειάς του. Ο Ιησούς εμφανίζεται κατά τον ίδιο τρόπο και σε αυτούς που ζουν ανάμεσα στους ανθρώπους και σε εκείνους που κατοικούν στην έρημο. Εννοώ βέβαια τους ενάρετους. Δεν εμφανίζεται όμως ο Κύριος σε όλους με την ίδια λαμπρότητα της δόξας με την οποία αποκαλύπτεται στις ψυχές που είναι αρκετά δυνατές, ώστε να ανέβουν μαζί του στην υψηλή κορυφή του όρους των αρετών, όπως ήταν για παράδειγμα ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Δεν αποκαλύπτεται δηλαδή στον καθένα μέσα στη λαμπρότητα και στη σιωπή, όπως εμφανίστηκε στον Μωυσή ή όπως μίλησε στον Ηλία. Ο ίδιος ο Κύριος μας έχει διαβεβαιώσει γι' αυτό που τώρα σας λέω, συνεχίζει ο Αββάς Ισαάκ, και μας έχει δώσει το υπόδειγμα της τέλειας καθαρότητας. Εκείνος που είναι η καθάρια πηγή της απόλυτης αγιότητας δεν έχει ασφαλώς ανάγκη για να συγκεντρωθεί στην προσευχή από την ύπαρξη εξωτερικών συνθήκων ή από την απομάκρυνση από την κοινωνία των ανθρώπων και από την απομόνωση. Εκείνος που είναι η ίδια η πληρότητα της καθαρότητας δεν ήταν ποτέ δυνατόν να κυλιδωθεί από την επαφή του με τους ανθρώπους. Οι ανθρώπινες δοσοληψίες δεν ήταν δυνατόν να μολύνουν αυτόν που εξαγνίζει και καθαγιάζει κάθε τι μολυσμένο και ρυπαρό. Αποσύρθηκε όμως στο όρος για να προσευχηθεί μόνος του. Το παράδειγμά του μας διδάσκει πολλά. Αν θέλουμε και εμείς να προσευχηθούμε στον Θεό με καρδιά αγνή και καθαρή, ας αποφύγουμε όπως εκείνος την ένταση της ζωής και τη σύγχυση του ανθρώπινου πλήθους. Έτσι θα αξιωθούμε να έχουμε και εμείς από αυτή ήδη τη ζωή κάποια μικρή έστω γεύση εκείνης της μακάριας και αιώνιας κατάστασης, την οποία ο Κύριος έχει υποσχεθεί στους Αγίους. Και έτσι να επαληθευτεί και σε εμάς ο λόγος του Αποστόλου Παύλου. Θα βασιλεύσει δηλαδή ο Θεός πλήρως πάνω σε όλα. Τότε θα δούμε να πραγματώνεται πλήρως η προσευχή που ο λυτρωτής μας έκανε προς τον πατέρα του για τους μαθητές του, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ πατέρα είσαι ενωμένος με εμένα και εγώ με εσένα, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα. Η τέλεια αγάπη με την οποία ο Θεός πρώτος μας αγάπησε θα εισέλθει στην καρδιά μας λειτουργώντας αυτή την προσευχή του Κυρίου, πράγμα που, καθώς πιστεύουμε, δεν θα είναι χωρίς αποτέλεσμα. Και να, ποια είναι τα σημεία της απόκτησης αυτού του χαρίσματος. Ο Θεός θα είναι τότε η μόνη αγάπη και η επιθυμία μας. Αυτός θα σφραγίζει κάθε μας λογισμό και κάθε μας έργο. Όλη η σκέψη και η ζωή μας θα γίνουν τότε μια προτύπωση της μέλουσας μακαριότητας. Τότε η παρουσία του Πατέρα και του Υιού θα μας γίνει αισθητή και στο νου και στην καρδιά. Και επειδή ο Θεός μας αγαπά με μια αγάπη αγνή, αληθινή και αθάνατη, θα παραμένουμε διαρκώς ενωμένοι μαζί Του με την αδιάσπαστη ενότητα αυτής της απόλυτης Θείας Αγάπης. Θα είμαστε τόσο δεμένοι μαζί Του, ώστε κάθε ανάσα, κάθε λογισμός και κάθε λόγος μας θα φανερώνουν μονάχα Εκείνον. Έτσι θα φτάσουμε στο στόχο που αναφέραμε και που αυτός ο ίδιος ο Κύριος ευχόταν για μας την προσευχή Του. Έλεγε: «Πατέρα, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι μαζί μου και εκείνη που μου έδωσες». Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του κάθε μοναχού αλλά και κάθε αγωνιζόμενου πιστού. Σε αυτόν πρέπει να τίνουν όλες οι προσπάθειές του. Στο να αξιωθεί δηλαδή ήδη από αυτή τη ζωή να δει όλο του το είναι διαποτισμένο από αυτή την κοινωνία και να προγευθεί όντας ακόμα μέσα στο φθαρτό αυτό σώμα την ουράνια δόξα και την αιώνια ζωή. Αυτό είναι το αποκορύφωμα της τελειότητας. Το να είναι δηλαδή η ψυχή απελευθερωμένη από τη βαρύτητα της σάρκας σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να ανυψώνεται καθημερινά στα υπέρτατα ύψη των πνευματικών αυτών καταστάσεων, μέχρι ότου όλη η ζωή της αλλά και κάθε εσωτερική κίνησή της γίνει μια μοναδική και αδιάλειπτη προσευχή.

Στη συνέχεια, τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός. Λέει, η έκπληξη που μας προκάλεσε η πρώτη σας ομιλία, Γέροντα, μας ξανάφερε κοντά σας. Τώρα όμως έρχεται να προσθεθεί σε αυτή την πρώτη έκπληξη και μία πραγματική κατάπληξη. Και όσο η διδασκαλία σας μας εξάπτει τον πόθο για την τελειότητα, τόσο μεγαλύτερη ανασφάλεια αισθανόμαστε. Γιατί διαπιστώνουμε την πλήρη άγνοια που μας διακατέχει. Δεν ξέρουμε τι δρόμο να πάρουμε για να αξιωθούμε μια μέρα να φτάσουμε σε μια τόσο ανώτερη μορφή ζωής. Ο νους μας όμως δούλεψε πολύ μέσα στη μοναχικότητα του κελιού μας και θα έπρεπε ίσως να σας αναφέρουμε τις σκέψεις που κάναμε όταν βρεθήκαμε εκεί. Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας ακούσετε με υπομονή. Γνωρίζουμε ότι η οσιότητά σας δεν προσβάλλεται από τις ανοησίες που φυτρώνουν μέσα στο μυαλό των πνευματικά δύνατων ανθρώπων. Θα είναι λοιπόν καλό να φέρνουμε τους λογισμούς μας στο φως για να διορθώσουμε ό,τι λανθασμένο και αμαρτωλό αυτοί περιέχουν. Ακούστε λοιπόν πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Ξέρουμε ότι δεν φτάνει κανείς στην πλήρη γνώση μιας τέχνης ούτε στην πληρότητα της επιστημονικής γνώσης. Το ξεκίνημα όμως της εκπαίδευσης είναι σχεδόν πάντα πολύ απλό. Ξεκινάμε δηλαδή από τα πιο εύκολα και τα λιγότερο σοβαρά και προχωρούμε σταδιακά στα σπουδαιότερα και δυσκολότερα. Έτσι το πνεύμα σαν να

ολοκλήρωσε τις γνώσεις του. Γιατί ασφαλώς δεν είναι δυνατόν ένα μικρό παιδί να προφέρει ακόμα και τις πιο απλές συλλαβές, αφού δεν έχει ακόμα μάθει να αναγνωρίζει τα γράμματα. Πώς αυτό θα μπορούσε να διαβάσει με ευχέρεια ένα κείμενο, αφού δεν είναι ακόμα σε θέση να ενώσει τις συλλαβές και να φτιάξει μία λέξη? Πώς είναι δυνατόν επίσης ένας ενήλικας να επιτύχει την εκμάθηση της ρητορικής ή της φιλοσοφίας, αν δεν κατέχει πριν τη γραμματική? Το ίδιο ισχύει και στην υπέρτατη επιστήμη, η οποία μας μαθαίνει πώς να προσεγγίζουμε τον Θεό και πώς να παραμένουμε διαρκώς ενωμένοι μαζί Του. Έχει, νομίζω, και αυτή η πνευματική επιστήμη τις θεμελιώδεις αρχές της. Αρχές οι οποίες είναι σταθερές και οι οποίες λειτουργούν σαν βάση για να στηρίζεται το όλο οικοδόμημα της πνευματικής τελείωσης μέχρι να φτάσει στην ολοκλήρωσή του. Και αυτές οι αρχές, κατά την ταπεινή μας γνώμη, είναι οι εξής. Πρώτα-πρώτα πρέπει να διδαχθούμε πώς θα βρούμε τον Θεό. Στη συνέχεια πρέπει να μάθουμε πώς θα κρατήσουμε μέσα μας ζωντανή τη μνήμη Του. Με όποιον τρόπο και αν βρούμε τον Θεό, η δεύτερη βασική αρχή που πρέπει να μας απασχολήσει είναι το πώς θα κρατήσουμε τη μνήμη του Θεού και παράλληλα πώς θα βεβαιωθούμε ότι μέσα στη μνήμη του Θεού βρίσκεται όλο το αποκορύφωμα της τελειότητας. Επιθυμούμε λοιπόν τώρα να μάθουμε ένα καθοριστικό τρόπο, μια φράση ίσως προσευχής, η οποία να ξυπνά μέσα μας τη μνήμη του Θεού και να μας βοηθάει να τη διατηρούμε ζωντανή και ενεργό. Γιατί τη στιγμή που νομίζουμε ότι κρατάμε τη μνήμη του Θεού, ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι έχει ξεφύγει ο νους μας. Κατά πόσο λοιπόν και πώς θα μπορούσαμε να ανακαλέσουμε το λογισμό μας ώστε να τον επαναφέρουμε στη σωστή του βάση και πώς μπορεί αυτή η επανάκαμψη του νου στη μνήμη του Θεού να γίνει άμεσα και χωρίς άλλες αναζητήσεις και άσκοπες περιπλανήσεις? Μα συμβαίνει πολλές φορές να φεύγει ο νους μας από τη μνήμη του Θεού και να τρέχει εδώ και εκεί. Μετά, κάποια στιγμή, ερχόμαστε πάλι στον εαυτό μας και τότε νιώθουμε σαν να έχουμε βγει από βαθύ λίθαργο, σαν να είμαστε ξαφνικά αγουροξυπνημένοι. Εκείνη τη στιγμή ψάχνουμε απεγνωσμένα για κάτι από το οποίο να πιαστούμε, ώστε να ανακαλέσουμε τη μνήμη του Θεού, την οποία αφήσαμε και μας ξέφυγε. Και ψάχνοντας βέβαια για κάποια λύση, ο χρόνος κυλά και πριν να βρούμε κάτι για να πιαστούμε, ξαναπέφτουμε. Έτσι και αστοχούμε και ματαιώνεται κάθε προσπάθειά μας. Το βλέμμα μας πλέον δεν στρέφεται στον πνευματικό κόσμο και η τήρηση του νου εξαφανίζεται. Η αιτία αυτής της σύγχυσης είναι, νομίζω, σαφής και συγκεκριμένη. Δεν μας έχει παραδοθεί τίποτε το καθορισμένο, ένας τύπος προσευχής, μια κάποια φράση ίσως, την οποία να κρατάμε σταθερά στο νου μας και με την οποία θα μπορούσαμε μετά από τις πολλές και μάταιες περιπλανήσεις να ανακαλέσουμε το λογισμό μας που καλπάζει εκατάπαυστα και να τον επαναφέρουμε όπως το ναυαγισμένο πλοίο στο λιμάνι της ειρήνης του Θεού. Αυτή η άγνοια και οι δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται δημιουργούν στην ψυχή μας μια συνεχή αθυμία. Γι' αυτό και αμφιταλαντεύεται από εδώ και από εκεί ο νους μας

Αν μεθυσμένος και περιπλανέται συνεχώς και άσκοπα. Αν τυχαία καμιά φορά μεσολαβήσει κάποιος πνευματικός λογισμός, ο νους μας είναι τότε ανίκανος να τον κρατήσει σταθερά και για πολύ. Οι έννοιες διαδέχονται η μία την άλλη ακατάπαυστα και μέσα σε αυτή την αέναη ροή δεν αντιλαμβάνεται κανείς ούτε πώς γεννιούνται οι λογισμοί, ούτε πώς αυτοί φεύγουν και εξαφανίζονται.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Στη συνέχεια τον λόγο παίρνει ο Αββάς Ισαάκ και λέει: «Η επιδεξιότητα και η λεπτότητα με την οποία, πατέρα Γερμανέ, θέσατε το ερώτημα είναι σημάδι ότι είστε πολύ κοντά στην καθαρότητα, και μόνο το να γνωρίζει κανείς να θέτει τέτοιου είδους ερωτήματα, δεν λέω να τα εξετάζει σε βάθος ή να αποκαλύπτει τα μυστικά τους, είναι ένα χάρισμα που δεν το έχουν όλοι. Η δωρεά αυτή χαρίζεται σε εκείνους που έχουν βαθιά σκέψη και νηπτική διάθεση. Αυτά τα δύο βοηθούν για να εισχωρεί ο άνθρωπος στο επίκεντρο του κάθε προβλήματος. Η συνεχής επίσης προσπάθεια να ζει κανείς ως νεκρός για κάθε τι γήινο του προσφέρει την απαραίτητη πείρα για να φτάσει, αν μπορώ να το εκφράσω έτσι, στο κατόφλι της καθαρότητας και να χτυπήσει την πόρτα της. Όμως τώρα εσείς δεν βρίσκεστε μόνο μπροστά στην πύλη της καθαρής προσευχής, αλλά έχετε προχωρήσει στα ενδότερα. Η εμπειρία σας σας έχει βοηθήσει να προσεγγίσετε κάπως βαθύτερα το κρυμμένο μυστήριο της καθαρής προσευχής και να κατανοήσετε ήδη ένα μέρος από αυτή τη μακάρια πραγματικότητα. Πιστεύω επίσης ότι δεν θα δυσκολευθώ πολύ. Με οδηγώ και βοηθώ τη χάρη του Κυρίου να σας κατευθύνω από τον πρόναο όπου ήδη βαδίζετε με αβέβαια βήματα μέχρι τα ενδότερα ως το βάθος του ιερού της προσευχής. Και εκεί τίποτε πλέον δεν θα εμποδίσει το βλέμμα σας, ώστε αυτό να διακρίνει εκείνο που πρόκειται να σας αποκαλύψω. Είμαστε πολύ κοντά στη γνώση, όταν ξέρουμε προς τα πού να κατευθύνουμε τις έρευνές μας. Όταν προσεγγίζουμε τη γνώση, τότε αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε την άγνοιά μας. Δεν φοβάμαι πια ότι κινδυνεύω να κατηγορηθώ για αδιακρισία και ελαφρότητα, αν τώρα σας αποκαλύψω ό,τι σας είχα αποκρύψει στην προηγούμενη συνομιλία μας, σχετικά με την καθαρή και ολοκληρωμένη μορφή προσευχής, την τέλεια δηλαδή προσευχή. Στο σημείο που έχετε φτάσει, νομίζω ότι και χωρίς τη βοήθεια των λόγων μου, η ίδια η Θεία Χάρη θα σας το αποκάλυπτε. Είναι πολύ σωστή η σύγκριση της μαθητείας στην επιστήμη της αδιάλειπτης προσευχής και στην εκπαίδευση των παιδιών. Τα παιδιά δεν μπορούν με μιας να μάθουν το αλφάβητο, ούτε να αναγνωρίζουν τα γράμματα, ούτε και να γράψουν με σταθερό χέρι. Αλλά έχουν υποδείγματα ειδικά, χαραγμένα σε κέρινες πλάκες, και παρατηρώντας τα, εξασκούνται καθημερινά, ώστε να καταφέρουν κάποτε να τα σχηματίσουν μόνα τους. Έτσι αυτά μαθαίνουν γραφή. Το ίδιο συμβαίνει και με την τήρηση του νου. Πρέπει να σας δοθεί μία φράση, ένας τύπος προσευχής, τον οποίο θα πρέπει να λειτουργείτε αδιάλειπτα. Έτσι, ή θα συνηθίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη φράση συνεχώς και να την επαναλαμβάνετε ακατάπαυστα, πράγμα που πολύ θα σας ωφελήσει, ή χρησιμοποιώντας την θα αξιωθείτε να εισχωρήσετε στο βαθύτερο νόημά της και θα ανυψωθείτε σε υψηλότερες πνευματικές κορυφές. Και να, ποιος είναι ο κανόνας που αναζητάτε, ο οποίος πρόκειται να σας εκπαιδεύσει στην επιστήμη της αδιάλειπτης προσευχής. Κάθε μοναχός ή αγωνιζόμενος πιστός που θέλει να κρατά τη μνήμη του Θεού πρέπει να συνηθίσει να επαναλαμβάνει ασταμάτητα αυτή τη συγκεκριμένη φράση. Για να το κατορθώσει κανείς αυτό, πρέπει να διώχνει από το νου του κάθε άλλη σκέψη.
γιατί δεν θα μπορέσει να φτάσει στην αδιάλειπτη προσευχή αν πρώτα δεν απελευθερωθεί ο νους του εντελώς από κάθε γήινη μέρημνα και φροντίδα. Αυτό είναι ένα μυστικό που μας το αποκάλυψαν οι ελάχιστοι επιζώντες από τους πατέρες της πρώτης μοναχικής περίοδου και το οποίο εμείς δυστυχώς δεν θα το παραδώσουμε παρά μόνο σε ελάχιστες ψυχές οι οποίες διψούν ειλικρινά να το γνωρίσουν. Για να κρατάτε λοιπόν πάντα το νου σας στη μνήμη του Θεού πρέπει να προφέρετε διαρκώς την εξής παρακλητική φράση: «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Σώσε με Θεέ μου, Κύριε, τρέξε γρήγορα να με βοηθήσεις». Ο δεύτερος στίχος, δηλαδή από τον 69ο ψαλμό. Δεν έχει επιλεχθεί τυχαία και χωρίς νόημα αυτή η φράση της Αγίας Γραφής. Αυτή εκφράζει όλα τα βιώματα στα οποία είναι επιδεκτική η ανθρώπινη φύση. Αυτή μπορεί ευτυχώς να λειτουργηθεί σε όλες τις περιστάσεις, όντας κατάλληλη για την αντιμετώπιση κάθε ανάγκης και κάθε πειρασμού. Με αυτή καταφεύγουμε στον Θεό σε όλους τους κινδύνους. Αυτή είναι μια ταπεινή και ευλαβική εξομολόγηση της ψυχής που βρίσκεται σε διαρκή νύψη και που κατέχεται από μόνιμη ανησυχία εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας της. Αυτή η προσευχητική φράση δείχνει επίσης την πίστη του ανθρώπου ότι η προσευχή του θα εισακουστεί και ότι η βοήθεια του Θεού είναι εξασφαλισμένη σε κάθε ώρα και σε κάθε περίσταση. Γιατί αυτός που προσεύχεται αδιάλειπτα και επιρρύπτει τη μέρημνά του στον επουράνιο πατέρα του, είναι βέβαιο ότι τον έχει πάντα κοντά του. Η προσευχή αυτού του ανθρώπου είναι η φωνή της αγάπης και της θερμής φιλάνθρωπης διάθεσής του. Είναι η κραυγή της ψυχής που συνειδητοποιεί τις παγίδες που τις έχουν στήσει. Είναι αυτή που τρέμει μπροστά στους εχθρούς της και βλέποντας να πολιορκείται από αυτούς μέρα και νύχτα, ομολογεί ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να τους ξεφύγει αν ο μεγάλος προστάτης της, Κύριός μας Ιησούς Χριστός, δεν την βοηθούσε. Αυτή η φράση είναι ένα απόρθητο τείχος. Είναι για αυτούς που βασανίζονται από δαιμονικές επιθέσεις μια θωρακισμένη πανοπλία. Είναι η πιο γερή ασπίδα. Μέσα στην ακιδεία, στις θλίψεις και στις αγωνίες, την ώρα που κάποια σκέψη μας καταβάλει, η προσευχή αυτή δεν θα μας αφήσει να απελπιστούμε για τη σωτηρία μας. Γιατί μας διαβεβαιώνει ότι εκείνος τον οποίον επικαλούμαστε βλέπει τους αγώνες μας και δεν είναι ποτέ μακριά από αυτούς που τον οικετεύουν. Η ανάπαυση επίσης που νιώθουμε όταν η παρηγοριά και η χαρά πλημμυρίζουν την καρδιά μας είναι προάγγελος που μας προειδοποιεί να μην υπερηφανευθούμε ούτε να πλέουμε μέσα στην ευτυχία όπου, καθώς μας διαβεβαιώνει ο ψαλμοδός, δεν θα μπορέσουμε να παραμείνουμε χωρίς την προστασία του Θεού. Και γι' αυτό εκλιπαρούμε για συνεχή και άμεση βοήθεια. Με λίγα λόγια, η προσευχή αυτή είναι χρήσιμη και αναγκαία για τον καθένα μας και για όλες τις περιστάσεις. Διότι το να επιθυμούμε να βρίσκουμε πάντα και σε κάθε τι βοήθεια είναι σαν να ομολογούμε καθαρά ότι έχουμε την ανάγκη της Θείας Χάρης. Και τόσο όταν όλα πάνε καλά και μας χαμογελούν, όσο και όταν είμαστε μέσα στις θλίψεις και στις δυσκολίες. Μόνο ο Θεός μας βγάζει από τα αδιέξοδα.
μόνο εκείνος δίνει διάρκεια στις χαρές. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση, η ανθρώπινη αδυναμία θα ήταν αβάστακτη αν εκείνος δεν μας σκέπαζε με τη βοήθειά του.

Και συνεχίζει ο Αββάς Ισαάκ. «Με βασανίζει, για παράδειγμα, το πάθος της λεμαργίας και το μυαλό μου περιστρέφεται συνεχώς σε αναζήτηση κάποιας τροφής που δεν υπάρχει στην έρημο. Μέσα στη φοβερή μοναξιά της ερήμου μου έρχονται μυρωδιές από φαγητά που προσφέρονται σε βασιλικά τραπέζια και νιώθω ότι παρασύρωμαι, παρά τη θέλησή μου, στην επιθυμία να τα απολαύσω. Τότε θα πω: «Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Με ενοχλεί ο πειρασμός και μου λέει να φάω πριν από την κανονική ώρα του γεύματος. Πρέπει να αγωνιστώ με μεγάλο πόνο ψυχής να σεβαστώ αυτόν τον κανονισμό που έχει επιβληθεί από τη μακρόχρονη πείρα και από μια τακτική λιτότητας. Τότε ακριβώς είναι στιγμή που θα φωνάζω στενάζοντας: «Σώσε με, Θεέ μου! Κύριε, τρέξε γρήγορα να με βοηθήσεις». Ο πόλεμος που μας κηρύσσει η σάρκα απαιτεί πιο αυστηρή νηστεία και εγώ εμποδίζομαι να νηστέψω από τα διάφορα προβλήματα της υγείας μου. Για να μπορέσω να αγωνιστώ όπως επιθυμώ και για να καταστήλω την ορμή της σαρκικής επιθυμίας χωρίς τη θεραπευτική ενέργεια της αυστηρής νηστείας, την οποία δυνατώ να τηρήσω, θα κάνω αυτή την προσευχή: «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχεις, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Φτάνει η καθορισμένη ώρα του φαγητού και το φαγητό όχι μόνο δεν μου αρέσει, αλλά μου προκαλεί απέχθεια και έτσι δεν μπορώ να ικανοποιήσω τις φυσικές ανάγκες της διατροφής. Πάλι θα φωνάξω με αναστεναγμό: «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχεις, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Θέλω να αφοσιωθώ στη μελέτη για να συγκεντρώσω το νου μου και ο πονοκέφαλος με εμποδίζει. Πέφτω από την τρίτη ώρα νισταγμένος πάνω στο βιβλίο και έτσι αναγκάζομαι να υπερβώ το χρόνο που είναι ορισμένος για ξεκούραση και να πέσω για ύπνο πριν από την καθορισμένη ώρα. Με βαραίνει την ώρα της ακολουθίας η νύστα τόσο, ώστε αναγκάζομαι να περικόψω την ανάγνωση των ψαλμών. Με παρόμοιο τρόπο τότε θα φωνάξω: «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχεις, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Όταν πάλι δεν μπορώ να κοιμηθώ και ο δαίμονας με καταβάλει με επανειλημμένες αϊπνίες και έτσι δεν ξεκουράζομαι όσο μου χρειάζεται ώστε να μπορέσει ο οργανισμός μου να σταθεί, τότε αναστενάζοντας βαθιά θα κάνω αυτή την ίδια προσευχή: «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχεις, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Βρίσκομαι στο πεδίο της μάχης κατά των παθών και η σάρκα με πολεμά, προσπαθώντας μέσα στον ύπνο να προκαλέσει τη συγκατάθεσή μου για να εμποδίσω την εχθρική αυτή φωτιά να κάψει και να καταφάει τα λεπτά και ευωδιαστά άνθη της αγνότητας, θα φωνάξω: «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Όταν αργότερα νιώσω ότι τα κεντρίσματα της σαρκικής επιθυμίας έχουν καταλαγιάσει και η σαρκική πείρωση δεν καίει πια τα μέλη μου, για να γίνει η αρετή της αγνότητας κτήμα μου ή μάλλον για να παραμείνει για πάντα σε μένα αυτή η χάρη του Θεού, θα πω: «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Με βασανίζουν πολλές φορές και με ταράζουν ο θυμός, η πλεονεξία και η θλίψη. Μια δύναμη με σπρώχνει να βγω από την ειρήνη που με τόσο αγώνα προσπαθώ να κρατήσω σαν το πιο αγαπημένο μου ιδανικό. Τότε ο φόβος που με συνέχει
Μήπως η ταραχή του θυμού γεννήσει μέσα μου την πίκρα και την κακία, θα με κάνει να φωνάξω από τα βάθη της ψυχής μου. Ο Θεός, εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Με πολεμάει συχνά ο πειρασμός της ακιδείας, της καινοδοξίας και της περηφάνειας. Η αμέλεια και η χλιαρότητα των συνασκητών μου μου προκαλούν μία κρυφή και αδιόρατη αυταρέσκεια, ότι εγώ τάχα είμαι καλύτερος και δεν τους μοιάζω. Για να μην υπερισχύσει η ολέθρη αυτή η παγόρευση του εχθρού, θα πρέπει να πω με καρδιά γεμάτη συντριβή: «Ο Θεός, εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Έχω αποκτήσει το χάρισμα της ταπείνωσης και της απλότητας και έχω νικήσει με τη διαρκή κατάνοιξη και τη συντριβή το στόμφο της υψηλοφροσύνης. Φοβάμαι όμως μήπως πόδι υπερήφανο με καταπατήσει και χέρι ασεβών με καταδιώξει. Ανησυχώ μήπως η έπαρση της νίκης με διαπεράσει σαν βέλος και μου προξενήσει βαθύτερη πληγή από εκείνοι που έχουν οι αμελείς συνασκητές μου. Με όλες μου τις δυνάμεις τότε θα πρέπει να φωνάξω: «Ο Θεός, εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Με διακατέχει κάπου κάπου μια αναστάτωση και βασανίζομαι από απαρίθμητες και ποικίλες διασπάσεις, μην μπορώντας να συγκεντρωθώ σε τίποτα. Μου λείπει η δύναμη να αναχαιτήσω τους σκορπισμένους μου λογισμούς. Μου είναι αδύνατο να προσευχηθώ χωρίς να έρχω στη μνήμη μου λόγια που είπα ή που άκουσα και πράγματα που έκανα ή που είδα. Η ψυχή μου μοιάζει με κατάξερη έρημο και νιώθω ανίκανος να κρατήσω και τον παραμικρότερο πνευματικό λογισμό. Για να ξεφύγω από αυτή την ικτρή κατάσταση, από την οποία ούτε τα δάκρυα ούτε οι στεναγμοί μπορούν να με βγάλουν, θα αναγκαστώ να φωνάξω: «Ο Θεός, εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον». Αν η ψυχή μου έχει ξαναβρει το δρόμο της και οι λογισμοί μου έχουν πλέον σωστό περιεχόμενο, αν η καρδιά γάλεται από ανίποτη χαρά και το πνεύμα μου θα ήθελε να διαρρήξει το σαρκικό περίβλημα και να τρέξει προς τον ποθούμενο, πρέπει να γνωρίζω ότι όλα αυτά τα αγαθά μου τα έφερε η επίσκεψη της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Αν μέσα μου νιώθω σαν να υπάρχει μια πηγή που ξεχυλίζει πνευματικούς λογισμούς, αν έχω μια αναπάντεχη φώτιση από μια απρόσμενη επίσκεψη του Κυρίου και αν κατανοώ βαθιά τα πιο ιερά μυστήρια που μέχρι τώρα αγνοούσα, να πώς πρέπει να πορευθώ ώστε να κατορθώσω να παραμείνω για πολύ σε αυτή τη φωτισμένη κατάσταση. Θα πω και θα ξαναπώ με μεγάλη προσοχή: «Ο Θεός, εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον». Έτσι λοιπόν, αυτός ο στίχος πρέπει να είναι η διαρκής προσευχή μας. Πρέπει να τον χρησιμοποιούμε και μέσα στην αντιξότητα για να απελευθερωθούμε από αυτήν, αλλά και στην ευημερία για να τη διατηρήσουμε και για να προφυλαχθούμε από την υπερηφάνεια. Ναι, αυτή ας είναι παντού και πάντα η διαρκής ενασχόληση της καρδιάς μας. Μην σταματάτε, αδελφοί, να επαναλαμβάνετε αυτή την προσευχή στην εργασία, στις ακολουθίες και στα ταξίδια. Όταν τρώτε ή όταν κοιμάστε, σε όλες τις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής, να τη λειτουργείτε αδιάκοπα. Θα γίνει για σας πρόγευση της σωτηρίας και όχι μόνο αυτή θα σας φυλάει από όλες τις επιθέσεις των δαιμόνων, αλλά και θα σας καθαρίζει από κάθε πάθος και κάθε γήινη ακαθαρσία. Αυτή
θα σας ανυψώσει μέχρι τη θεωρία των ουρανίων και αθεάτων, μέχρι αυτή την ανίποτη θέρμη της προσευχής που ελάχιστοι βιώνουν. Όταν ο ύπνος βαραίνει τα μάτια σας από την συνεχή επανάληψη των λόγων αυτών, προσπαθήστε ώστε να μην την διακόπτετε. Κρατήστε την ακόμα και την ώρα του ύπνου. Αυτή ας είναι το πρώτο πράγμα που θα έρχεται στο νου σας καθώς ξυπνάτε. Ψελίστε την μόλις σηκωθείτε από το κρεβάτι. Γονατίστε πριν από οτιδήποτε άλλο και απευθυνθείτε στον Θεό με αυτή την προσευχή. Αυτή ας σας συνοδεύει στη συνέχεια της ημέρας με όλες σας τις δραστηριότητες, χωρίς να σας εγκαταλείπει ποτέ. Να τη μελετάτε, όπως λέει και ο Μωυσής, όταν κάθεσαι στο σπίτι και όταν βαδίζεις στο δρόμο, όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι. Να την χαράξετε στα χείλη σας, στους τοίχους του κελιού σας και στο ιερό της καρδιάς σας. Αυτά τα λόγια να γίνουν ένα με την αναπνοή σας. Αυτή να αναπέμπετε προς τον Θεό σαν μόνιμη προσευχή και κατά την ώρα του όρθρου, αλλά και όταν τελειώνετε την πρωινή ακολουθία και πορευόσαστε ξεκινώντας το συνήθι ρυθμό της καθημερινότητας. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμώνει.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Η παρέα της Τρίτης. Ομιλίες του πατρός Γεωργίου Σχοινά στην σύναξη των νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου.
3: Τι λέτε να κάνουμε μια προσευχή? Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

0: Καθίστε, καθίστε. Ο πατήρ Δημήτριος έτσι...
1: Είστε καλά με τον πρόεδρο.
0: Ναι, ναι, ξέρετε. Με την καλή του την καρδιά, όχι μόνο μας προσκάλεσε, αλλά είπε και τα ωραία λογάκια που είπε, για να μην μείνουμε χωρίς αγώνα. Γιατί λίγα ωραία λογάκια ο ένας, λίγα ωραία λογάκια ο άλλος, στο τέλος χρειάζεται αγώνας για να μην τα πιστέψεις. Πραγματικά όλα αυτά τα καλά που μας λένε, μόνο ως ένα έπαινο παιδαγωγικό μπορούμε να τον δούμε. Πώς λέμε σε ένα παιδί, ενώ κάνει και αταξίες, είσαι πολύ καλό παιδί, τι υπάκουο που είσαι, καταλάβατε? Και το λέμε όχι επειδή είναι, αλλά για να γίνει, να φιλοτιμηθεί. Έτσι τα παίρνουν αυτά τα λόγια, γιατί αν τα πιστέψουμε θα καβαλήσουμε ένα καλά με από εδώ μέχρι απέναντι. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Θεού κάνουμε ό,τι κάνουμε και καταθέτοντας μόνο λίγη διάθεση. Μόνο λίγη διάθεση. Τα υπόλοιπα είναι δικά του. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας σε μια ενορία την οποία ομολογώ πάρα πολλές φορές πέρναγα από εδώ, αλλά δεν είχα μπει μέσα να ανάψω ένα κεράκι, δεν είχε τύχει. Και ευθύς εξ αρχής θα ήθελα να σας πω τον τίτλο του θέματος. Τα κρίσιμα ναι και τα κρίσιμα όχι. Γιατί όλοι στη ζωή μας καλούμαστε κάποιες φορές να κάνουμε κάποιες καταφάσεις, να πούμε κάποιο ναι ή να πούμε κάποιο όχι. Και το πού θα πούμε ναι και πού θα πούμε όχι έχει τεράστια σημασία. Για φανταστείτε, πριν πόσα χρόνια τώρα, 60 τόσα χρόνια, ο Ιωάννης ο Μεταξάς, εκείνη τη βραδιά που πήγε ο Γκράτσιο Ιταλός και του λέει θέλω να περάσουμε από την Ελλάδα, δηλαδή να την κυριεύσουμε, μη μας φέρεις αντίσταση, να είχε κάνει το λάθος αντί για όχι να είχε πει ναι. Θα μιλάγαμε για έναν προδότη, για έναν δειλό που συνθηκολόγησε, που δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, που πραγματικά πούλησε σε μια στιγμή όλα όσα έχει ως μεγάλα ιδανικά η φυλή μας. Βλέπουμε όμως ότι ο άνθρωπος αυτός στην κατάλληλη στιγμή είπε την κατάλληλη απάντηση και η απάντηση ήταν όχι. Και γι' αυτό γιορτάζουμε αυτό το όχι. Όχι επειδή ήμασταν νικητές, επειδή ηθικά αντισταθήκαμε στην υποδούλωση. Και ξεκίνησε πόλεμος. Πολλοί γιορτάζουν, λαοί, όταν νικήσουν κάποιους πολέμους, γιορτάζουν τα επινίκια. Ειδικά όταν αυτή η πόλεμη είναι κατακτητική. Εμείς γιορτάζουμε όταν ξεκινάει ο πόλεμος. Γιατί έχουμε μάθει ότι το παν είναι το να κάνεις μια σωστή επιλογή και να βάζεις την ψυχή σου στη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό και το 40 γιορτάσαμε την έναρξη, αυτό το όχι, το ότι είπε όχι και ο λαός και ο κυβερνήτης του, σύσσωμο το έθνος. Και το 21 πάλι τι γιορτάζουμε? Την αρχή του πολέμου. Όχι επειδή μας αρέσει ο πόλεμος, αλλά επειδή παίζει ρόλο για ποιον λόγο γίνεται ο κάθε πόλεμος. Έτσι και στην πνευματική μας ζωή καλούμαστε να πούμε κάποια όχι και κάποια ναι, τα οποία είναι όντως κρισιμότατα για τη σωτηρία μας. Κρισιμότατα για τη σωτηρία μας. Κάποια ξεχώρισα τα οποία τα θεωρώ σημαντικά. Ας ξεκινήσουμε από τα όχι. Και θα ξεκινήσουμε από τα όχι σύμφωνα με το παλαιοδιαθηκικό «έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών». Πρώτα λέει από τι θα φύγουμε, από το κακό, και μετά τι θα κάνουμε. Πού θα πούμε λοιπόν όχι και πού θα πούμε ναι. Το πρώτο όχι που πρέπει να πούμε, αδελφοί μου, είναι ένα μεγάλο όχι στην αδιαφορία για όλα όσα συμβαίνουν μέσα μας και έξω μας. Τι συμβαίνει? Όσα συμβαίνουν μέσα μας. Δεν θα αδιαφορούμε για το τι υπάρχει στην ψυχή μας, για το τι κινήσεις έχει η καρδιά μας, ο νους μας, ο λογισμός μας. Γιατί αυτή η αδιαφορία καταντά να είναι εγκληματική. Επειδή αδιαφορούμε για το τι γίνεται μέσα μας και τις περισσότερες φορές ενδιαφερόμαστε για το τι δείχνουμε στους έξω, ουσιαστικά έχουμε έναν πνευματικό οργανισμό, θα λέγαμε, ο οποίος πεινά και διψά για στέρεη τροφή, πεινά και διψά για Χριστό, και εμείς δεν του το δίνουμε. Τον αφήνουμε να τρέφεται με ψεύτικη τροφή, junk food που λένε οι νέοι μας, έτσι. Θα λέμε ότι τον αφήνουμε να τρέχει στα χαμπουργκεράδικα, ενώ μπορεί να φάει στερεά τροφή και να τραφεί όντως πνευματικά. Αφήνουμε λοιπόν το λογισμό μας να τρέχει δεξιά-αριστερά. Αδιαφορούμε. Οι χριστιανοί μας ακόμη, όχι μόνο οι εκτός, οι χριστιανοί που έρχονται στην Εκκλησία, δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αόρατος πνευματικός πόλεμος μέσα μας. Δεν έχουν αυτό που λένε οι πατέρες νύψη, εγρήγορση δηλαδή, για να στέκεται ο νους ηγεμόνας σε όλη την ύπαρξη του ανθρώπου, ηγεμόνας κατά των παθών, και να ελέγχει τι μπαίνει, τι βγαίνει στον άνθρωπο, πώς αξιοποιείται αυτό που έρχεται, το ερέθισμα απ' έξω. Είναι κακό το ερέθισμα. Κινεί τις διαδικασίες, τις αντανακλαστικές, ο νους μας να το διώξει, ή απλά είναι ένας ράθυμος νους, ένας νους χαλαρός σε σημείο ανοησίας, που κάθε τι που έρχεται το καταπίνει αμάσιτο, με ολέθρια αποτελέσματα για την ψυχή μας. Να πούμε λοιπόν ένα μεγάλο όχι στην αδιαφορία που έχουμε για αυτό που συμβαίνει μέσα μας. Αλλά έχουμε και αυτά που συμβαίνουν έξω από μας, στα οποία επίσης οι πολλοί δείχνουν μεγάλη αδιαφορία. Τι σημαίνει τι συμβαίνει έξω από μας? Πώς κινούνται τα πράγματα στην οικογένειά μου? Όλοι έχουν μια οικογένεια. Και αν οι πάντροι να είναι, έχουν τους γονείς, έχουν τα αδέρφια, κάποιους έχουν. Είναι παντρεμένοι άνθρωποι, έχουν τη μικρή τους οικογένεια, την ευρύτερη. Τι συμβαίνει σε αυτή την οικογένεια? Δεν ασχολείται κανένας. Γονείς αλλού, παιδιά αλλού, παππούδες αλλού, ο καθένας το θέλημά του, ο καθένας συγγνώμη που θα το πω στον κόσμο του, και γίνεται ένας χαμός. Να δούμε τι γίνεται στην φωλιά την εκκλησιαστική στην οποία ανήκει ο καθένας, που λέγεται νωρία. Με ενδιαφέρει τι γίνεται εδώ. Τι ανάγκες υπάρχουν? Πώς μπορώ να βοηθήσω? Φωνάζουν πολλές φορές οι ιερείς. Θα θέλαμε θελοντές για τούτο, για εκείνο, για τ' άλλο να μας βοηθήσετε. Αδιαφορία. Αδιαφορία από τους πολλούς. Σίγουρα υπάρχουν φιλότιμες εξαιρέσεις, αλλά πάντοτε είναι λιγότερες. Τι γίνεται πέρα από την ενορία μας, στην εκκλησία μας, στην πατρίδα μας, στην κοινωνία μας, στην πολιτική ζωή του τόπου? Αδιάφοροι. Δικαιούται ο χριστιανός να είναι αδιάφορος? Ξέρουμε μόνο να λέμε όπου πολιτική βρωμιά, πα, ού μπλέξεις εκεί μέσα. Και μόλις έρθουν εδώ οι πολιτικοί, τι κάνετε κύριε υπουργέ, τι κάνετε κύριε βουλευτά, τι κάνετε κύριε δήμαρχε? Και εδώ το λένε οι παπάδες μου. Το λέτε κι εσείς. Άντε, εμείς πρέπει να κρατήσουμε και ισορροπίες. Το λέει και ο κόσμος. Να μην μπλεχτούμε εμείς, κάποιοι άλλοι βρώμικοι θα μπλεχτούν. Μετά παραπονιόμαστε που είναι βρώμικα τα πράγματα στην πολιτική ζωή του τόπου. Ποιος ασχολήθηκε να εκτεθεί? Και δεν χρειάζεται να πάτε στο να γίνετε βουλευτές όλοι, δεν γίνεται και να θέλετε. Συμμετοχή στα κοινά όπου σας δίνεται δυνατότητα. Υπάρχουν σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων στα σχολεία μας. Κυρίως οι χριστιανοί γονείς αδιαφορούν, πάτερ μου. Δεν είναι παρόντες. Εκεί στους Αγίους Πάντες που ήμασταν λοιπόν, είχαμε μια δυναμική κυρία, δεν θα πω το όνομά της, θα προσκρούει στην ταπείνωσή της. Είχε τα παιδάκια στο κατηχητικό, αλλά ήταν και δυναμικός άνθρωπος, έτσι, μπουμπουλίνα. Και ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, γιατί ήταν και κοινωνική και είχε εμπλακεί και την είχαν κάνει πρόεδρο. Χάρη σε αυτή τη γυναίκα, επηγαίναμε να κάνουμε έναν αγιασμό με τον ιερέα της ενορίας για τα κατηχητικά, ξέρω εγώ, έτσι να τους ενημερώσουμε. Αλλά μπαίναμε μία φορά το τρίμηνο στις τάξεις, ο ιερέας και οι κατηχητές, ενημερώναμε τα παιδιά.

ή άνθρωποι αδιάφοροι που εν πωλής τι θα κάνουν τη μεγάλη γιορτή του σχολείου. Ποια είναι η μεγάλη γιορτή του σχολείου? Το καρναβάλι, το μασκέ πάρτι που θα κάνει το σχολείο. Αυτό είναι η μεγάλη γιορτή. Ούτε 21, ούτε 40, ούτε τίποτα. Λέω ψέματα? Όσες έχετε παιδιά στο σχολείο και όσοι έχετε, το ξέρετε αυτό. Αυτό οφείλεται στη δική μας αδιαφορία. Κλεινόμαστε στο μικρό κοσμό μας. Έχουμε και μια ψευδαίσθηση ότι εμείς είμαστε καλοί, το μικρό λίμα, που όμως δεν βγαίνει να ζυμώσει και το υπόλοιπο φύραμα, η μικρά ζύμη. Οι Απόστολοι, φανταστείτε, να είχαν κλειστεί με αδιαφορία στην μικρή τους παρέα, στη μικρή πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα των Ιεροσολύμων, θα είχαμε σήμερα διαδώσει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο? Όχι. Φύγανε από την πατρίδα τους, φύγανε από τις οικογένειές τους και μαρτύρησαν. Και ο ένας πήγε εδώ, ο άλλος εκεί, μέχρι τις Ινδίες ο Απόστολος Θωμάς. Οι μαθητές του Αποστόλου Ανδρέα φτάσανε στη Βρετανία, σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο που μπορούσαν να φτάσουν, και διαδόθηκε το Ευαγγέλιο. Φανταστείτε να διαφορούσαν. Αυτό το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, νοηματοδοτεί τη δική μου έξοδο από την αδιαφορία και την είσοδο στον κόσμο που είναι γύρω μου, για τον οποίο έχω και εγώ ευθύνη. Ο κόσμος, αν έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει όχι χάρη στις πράξεις των λίγων κακών, αλλά χάρη στις πάμπολες παραλήψεις των πολλών καλών μεν, αλλά αδρανών ανθρώπων και δι' χριστιανών. Όχι λοιπόν στην αδιαφορία, όχι στη λογική που κυριαρχεί της ίσονος προσπαθίας. Τι σημαίνει αυτό? Να κάνω το λιγότερο και να έχω το καλύτερο αποτέλεσμα. Τι μπορώ να κάνω? Να πατήσω, που λέει ο λόγος, πώς κάνουμε στο πλυντήριο, στο σπίτι, πας με τα ρούχα μέσα, πατάμε ένα κουμπί και πλένει τα ρούχα. Αυτό είναι διευκόλυνση, ωραίο είναι. Αλλά αν είναι δυνατόν, θέλουμε να το κάνουμε και σε όλα. Να πατήσουμε ένα κουμπί να διαβάσει το κομπιούτερ το παιδί μας. Να πατήσουμε ένα κουμπί να ανάψει τα φώτα, ξέρω εγώ, ένα κομπιούτερ. Υπάρχουν και τα έξυπνα σπίτια τώρα. Το ξέρετε αυτό. Και φωνητικά, ούτε καν κουμπί. Άνοιξε τα φώτα, ανοίγει τα φώτα, κλείσει τις κουρτίνες, κλείνει η κουρτίνα. Αυτό έχει μεταφερθεί δυστυχώς σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας. Έχει μεταφερθεί και στην πνευματική προσπάθεια. Και θέλουμε με λίγο αγώνα να πετύχουμε μεγάλα αποτελέσματα. Η εποχή μας έχει χριστιανούς που όλοι θέλουν να γίνουν Ιωσήφης ή Χαστής, Γέροντας Πορφύριος, Παΐσιος, Ιάκωβος, Λουκάς, Συμφερουπόλεως, αλλά κάνουνε όχι λιγότερα από αυτούς που αναφέραμε, τα ελάχιστα δυνατά που μπορούν να κάνουν. Δεν βάζανε ανεμιστήρες του Αγίου Όρους, δεν είχανε τις ανέσεις που έχουμε εμείς και το κάνανε σκεμμένα. Ούτε ρεύμα βάζανε. Και τώρα που μπήκε σε κάποια μοναστήρια, μπήκε με δικό τους τρόπο, με υδροηλεκτρικά εργοστάσια που στήσαν μόνοι τους, εκμεταλλευόμενοι τη ροή του νερού. Γιατί? Για να μην μάθουν στις ευκολίες. Και όχι μόνο αυτό, για να έχουν αγώνα. Θα έχετε ακούσει ποτέ ότι οι μεγάλοι μετανοούντες και μεγάλοι άγιοι, πολλοί, πάρα πολλοί, φορούσαν σάκο? Το έχετε ακούσει? Τι ήταν ο σάκος, ξέρετε? Ποιος ξέρει? Ήτανε ένα μάλινο σακί από μαλλί, από κατσίκα, από πρόβατα, κυρίως από κατσίκες, το οποίο τρυπούσε τη σάρκα. Και το φορούσαν κατάσαρκα. Κάναν δύο τρύπες στα χέρια και δένανε και τη ζώνη και φορούσαν από πάνω και το ζωστικό τους, ό,τι φορούσαν. Ακόμη και λαϊκοί το κάναν αυτό, για να ταλαιπωρείται το σώμα και να μην ξυπνάνε τα πάθη. Αν το πούμε σήμερα σε κανέναν να το κάνει, θα μας πει ο δρόμος για το δρομοκαΐτιο είναι εκεί. Είναι έτσι, λοιπόν.

0: Μάθαμε να κάνουμε λίγα και να θέλουμε πολλά. Δεν σας λέω να φτάσετε στον σάκο, ούτε στο μεγάλο σιδερένιο σταυρό του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, ένας τεράστιος τέτοιος σιδερένιος σταυρός που το φόραγε εδώ πέρα και τον ανάγκαζε να είναι σκυφτός, να πονάει. Και όταν πονάς, τι κάνεις? Ζητάς τη βοήθεια του Θεού. Είσαι συγκεντρωμένος, είσαι σύνος. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος όταν του λέγαν κάνε προσευχή για αυτόν. Πες μου κάτι για αυτόν, για το πρόβλημά του, να πονέσω για να πιάσει προσευχή. Δεν σας λέω να φτάσουμε στα μεγάλα αυτά μέτρα, αλλά να κάνουμε λίγη προσπάθεια παραπάνω. Εύκολα, ας πούμε, 2-3 παραδείγματα θα σας πω. Μας λέει ο γιατρός, πάρε ένα χαπάκι για το στομάχι, ξέρω εγώ, γιατί έχεις λίγο ένα έλκος, ξέρω εγώ. Πάρε και κάτι για την πίεση, πάρε και κάτι για τη χοληστερίνη. Και έρχονται στην εξομολόγηση οι άνθρωποι και λένε, πάτερ, παίρνω 3 χάπια την ημέρα. Δεν μπορώ να μην πιω γάλα, να μην φάω λίγο τυράκι σε ημέρα νηστείας. Και επικαλούνται τα χάπια που παίρνουν. Και οι γιατροί, ακούγοντας την αδυναμία των ανθρώπων, τους προτρέπουν, φάτε. Πολλοί από αυτούς δεν πιστεύουν κιόλας. Και λες τώρα, συγγνώμη, και το στομάχι θέλει ελαφριά τροφή. Και η πίεση θέλει ελαφριά τροφή. Και η χοληστερίνη δεν θέλει ούτε γάλα, ούτε τυρί. Ποια είναι η ανάγκη που σε κάνει να θέλεις γάλα? Να το βάλω, λες, στον καφέ, δεν μπορώ να το πιω διαφορετικά. Και εκεί λες τώρα, να κλάψω ή να γελάσω. Τόσο μαλθακοί έχουμε γίνει. Να κάνουμε μια νηστεία κανονική. Να δούμε τι από τα νηστίσιμα μας ωφελεί στα προβλήματά μας και να φάμε αυτό. Να δείξουμε λίγη μέρημνα. Μη θέλουμε την εύκολη λύση πάντοτε. Οι εύκολες λύσεις δεν οδηγούν στον παράδεισο. Δεν οδηγούν στον παράδεισο. Να το ξέρετε αυτό. Εύκολα όλα. Το λιγότερο, όχι, να κάνουμε λίγο παραπάνω. Και αν μπορούμε την επόμενη φορά, ακόμη παραπάνω. Και όσο εμείς αυξάνουμε κόπο, τόσο ο Θεός δίνει περισσότερη χάρη. Γιατί, όχι ότι θέλει να κοπιάζουμε και να πονούμε, αλλά τι θέλει, να δείξουμε τη διάθεσή μας. Όταν εγώ κοπιάζω λοιπόν, δείχνω ότι τον θέλω. Και θέλω να ενωθώ μαζί του. Και γι' αυτό θυσιάζω πράγματα. Αυτή είναι η λογική του να μην είμαστε της μικρής προσπάθειας, αλλά να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Όχι στη λογική του συμβιβασμού με την αμαρτία. Λέμε στα παιδιά οι παπάδες, παιδί μου, να μείνεις εγκρατής, να μείνεις αγνός, να πας στο γάμο σου αγνός. Και λένε οι γονείς, πολλοί και από αυτούς που εκκλησιάζονται, τώρα εντάξει, οι πατέρες τα λένε αυτά, αλλά είναι άλλη εποχή, πώς θα μπεις σε ένα γάμο αν δεν έχει ζήσει λίγο τη ζωή σου? Τα έχετε ακούσει καμιά φορά να τα λένε, και μπαμπάδες ιδιαιτέρως? Πώς θα μείνεις τώρα εγκρατής, θα σπουδάσεις, θα πας 30 χρονών να πάρεις και μεταπτυχιακό και διδακτορικό, μπορείς να μείνεις μέχρι τότε εγκρατής? Οπότε νερό στο κρασί μας. Ναι στην αμαρτία λοιπόν, λέμε εκείνη τη στιγμή, μην ξεγελιόμαστε. Λες κανένα ψέμα? Όχι πάτερ, δεν λέω ποτέ ψέματα. Αυτά τα κατά συνθήκη, ξέρετε, τα λευκά ψέματα, λέει, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς? Ποιος φοβάται την αλήθεια? Ποιος φοβάται την αλήθεια? Ο διάβολος, κανείς άλλος. Ο αρχηγός του ψεύδους. Και εμείς συμβιβαζόμαστε με αυτή την τοποθέτηση, την ψευδή, στη ζωή μας. Αχ, πάτερ, πολύ θα ήθελα να κινούμε με απόλυτη εντυμότητα, αλλά ξέρετε, στην υπηρεσία μου, τα έχουμε ακούσει αυτά, εγκρίνονται κάποια κονδύλια σε κάποιο υπουργείο και αυτοί που ωφελούνται συνήθως δίνουν ένα δωράκι στο διευθυντή και δίνουν και στη γραμματέα και στον άλλο το γραμματέα και στον υποδιευθυντή. Αν δεν πάρω αυτό το δωράκι, θα με διώξουν. Πού θα σε στείλουν? Σε άλλη υπηρεσία. Και τι έγινε, θα χάσεις το μισθό σου? Όχι, αλλά να θα γίνω, λέει, από διοπομπαίος τράγος. Θα με έχουν, λέει, στην άκρη. Χίλιες φορές στην άκρη με καθαρά τα χέρια, παρά να είσαι μέσα στο κόλπο, γιατί περί αυτού πρόκειται, και να λερώνεις τα χέρια σου και μετά να λες, γιατί τα πληρώνω στους γιατρούς, γιατί τα παιδιά μου δεν έχουν προκοπή, γιατί δεν σταυρώνουν μια καλή μέρα μπροστά τους. Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτά που άλλος σου δίνει ως δωράκι είναι κλεμμένα ουσιαστικά από τις πλάτες όλων των υπολείπων. Και συνηγορούμε σε μία κλεψιά, λέμε ναι σε μία αμαρτία, γιατί απλά κυριαρχεί η λογική του συμβιβασμού. Άπειρα παραδείγματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, αλλά δεν θα προλάβουμε να πούμε τα υπόλοιπα. Όχι στη λογική του συμβιβασμού με την αμαρτία. Δεν θα συμβιβάζεστε. Ακόμη και όταν διαπράτεται αμαρτία από αδυναμία. Μην πείτε ποτέ, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Ή εντάξει, δεν είναι αμαρτία, όλοι το ίδιο κάνουνε. Όχι, αμάρτησα. Λεβέντικα, ωραία, να το πούμε. Αμάρτησα, εγώ είμαι παλιάνθρωπος, δεν φταίει κανείς άλλος, εγώ φταίω. Θεέ μου, συγχώρεσέ μου. Αυτή τη δουλειά κάνει ο Θεός. Και άμα μας δει έτσι ειλικρινείς, ντόμπρους, τότε ο Θεός συγκαταβαίνει, γιατί βλέπει ότι υπάρχει ουσιαστικά ειλικρινής τοποθέτηση απέναντι στο Θεό και απέναντι στον εαυτό μας. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Τι να κάνω, όλοι το ίδιο κάνουνε. Εσύ μη το κάνεις. Αν όλοι πάνε να γκρεμιστούν, θα γκρεμιστείς κι εσύ? Όχι στη λογική του συμβιβασμού με την πλάνη και την αίρεση. Θα μου πείτε τώρα, τι μας βάζεις, δύσκολα πράγματα? Καθόλου. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας. Οφείλουμε να ξέρουμε την πίστη μας. Να καταρτιζόμαστε. Να ανοίγουμε εκείνη την Καινή Διαθήκη τουλάχιστον, και την Παλαιά να ανοίγεται. Και να ανοίγουμε και τους πατέρες της Εκκλησίας. Τι λένε οι πατέρες για την πίστη? Αυτά θα κρατάμε. Όχι τους σύγχρονους πατέρες, γιατί πολλοί είναι και ψευδοπατέρες. Τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας. Να μαθαίνουμε την πίστη μας. Και όταν υπησέρχεται μια πλανεμένη αντίληψη ή μια αίρεση, μια αιρετική διδασκαλία, να μην συμβιβαζόμαστε. Να λέμε, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά αυτό που λες δεν είναι σωστό. Και να το πούμε στον αδερφό μας, στον σύντροφό μας, στο φίλο μας, στον παπά της ενορίας αν κάνει λάθος, στο δεσπότη μας, στη σύνοδο, όπου θέλετε. Με καλή διάθεση, με αγάπη, αλλά και παρησία όμορφη, διακριτική, ευγενική, αλλά παρησία. Αν εγώ σας φέρω εδώ πέρα την ώρα της λειτουργίας και δύο χορεύτηρες να χορεύουν στο ρυθμό του χερουβικού, θα διαφορήσετε? Θα συμβιβαστείτε? Θα πείτε, τόπο παππούλης? Θα πρέπει να έρθείτε και να μου πείτε, πάτερ, το έχασε στο μυαλό σου. Τι σε έπιασε? Τι σε έπιασε? Αν βγει κάποιος ιερέας και πει ότι η τάδε ή ο τάδε είναι με την σάρκωση του Ιησού Χριστού και ήρθε δεύτερη φορά στον κόσμο, έχουν ακουστεί τέτοια πράγματα που σας λέω, και σας το πει στο πετραχύλι, καλά δεν θα του πείτε, λέει, το πιστεύω και πάλι ερχόμενον μεταδόξης? Που λέει το πιστεύω ότι θα έρθει με την σαρκωμένος πάλι ο Χριστός? Δεν θα πρέπει να του το πείτε, να του πείτε, πάτερ μου, συγγνώμη, δεν τα λες καλά. Σε αγαπώ, σε εκτιμώ, δεν τα λες καλά. Ψάξ' το. Είμαστε υποχρεωμένοι να μην συμβιβαζόμαστε με το άλλο ψέμα, λοιπόν, που είναι η πλάνη και η αίρεση στα θέματα της πίστεως. Μεγάλη υποχρέωση. Και επειδή αδιαφορούμε και για αυτή την υποχρέωση, φτάνουμε στο σημείο που φτάνουμε. Φτάνουμε στο σημείο που φτάνουμε. Να έχουμε εκκλησίες και ιερείς που να λένε, δεν είναι κακό να κάνεις και γιόγκα, να κάνεις και διαλογισμό, γιατί κανείς δεν τους είπε, πάτερ μου, τι είναι αυτά που λες? Δεν το μάθηκε ο δεσπότης, εντάξει, πάμε. Φτάνουν στο σημείο να πηγαίνουν παιδιά για εξομολόγηση και να τους λένε στα νέα τα παιδιά, εντάξει τώρα καταλαβαίνω, έχεις την κοπέλα σου, κράτα 3 μέρες εγκράτεια και έλα να κοινωνήσεις. Πού το βρήκες αυτό γραμμένο? Αυτό δεν είναι οικονομία. Αυτό είναι η θεσμοθέτηση της αμαρτίας. Είναι πλάνη. Και πολλές φορές το επενδύουν και με θεωρητικό υπόβαθρο. Και με θεολογίες. Ο Θεός να τις κάνει θεολογίες. Φλιναφολογίες ουσιαστικά. Αλλά αυτό βασίζεται πάνω στη δική μας διάθεση να συμβιβαζόμαστε με όλα. Και από πίσω ξέρετε τι κρύβεται? Η ανθρωπαρέσκεια. Να μην με κακοχαρακτηρίσουν. Να μην πούν ότι είμαι αυστηρός, ότι είμαι, πώς λένε, φονταμενταλιστής, ότι είμαι ταλιμπάν. Να με ξαναθέλουν στην παρέα τους ή να με ξανακαλέσει ο πατήρ Δημήτριος τους Αγίους Αναργύρους. Μην τον κακοκαρδίσω με κάτι που θα πω και θυμώσει. Ευτυχώς δεν έχει πλάνες και αιρέσεις ο πατήρ Δημήτριος, λέμε τώρα. Λοιπόν, όχι, επίσης πρέπει να πούμε σε μια ζωή που πεθαίνει. Τι θέλω να πω με αυτό? Θα σας πω πάλι μια κουβέντα δική σας. Πάνω απ' όλα η υγεία μας. Την υγεία μας να έχουμε. Και κάνουμε και το σταυρό μας. Ομολογούμε με το σταυρό μας τη σταυρική θυσία, το θάνατο που μας λυτρώνει, και λέμε την υγεία μας να έχουμε. Και αν έρθει εδώ ο Αντίχριστος εν μέσω ημών τώρα, εδώ πέρα, και μας πει δεν θα πεθάνει κανένας σας, προσκυνήστε, τούμπες θα κάνουμε. Γιατί έχουμε επενδύσει πολλά σε μια ζωή βιολογική, σε μια ζωή προσωρινή που πεθαίνει πραγματικά, μέχρι τον τάφο φτάνει, και την έχουμε θεοποιήσει. Το μεγαλύτερο ψέμα που κυριαρχεί μέσα μας είναι αυτό. Γι' αυτό και τρέμει το φιλοκάρδι μας για το κάθε τι. Φτάσαμε να μην προσκυνάμε τις εικόνες, τα ξεχάσατε. Να μην προσκυνούμε τα γυαλίψανα. Να φοβούνται άνθρωποι να κοινωνήσουν. Έχω εγώ ενωρίτησα, νομίζω φέτος κοινώνησε για πρώτη φορά. Φέτος η καημένη. Έτρεμε, κλείστηκε. Και έπαθε και Αλτσχάιμερ, γιατί κλείστηκε στο σπίτι. Έπαθε και κατάθλιψη, την έχουμε τα χαπάκια. Για να μην κοινωνήσει. Που φοβόταν, η γυναίκα κοινωνούσε. Σε κάθε θεία λειτουργία προσπαθούσε. Την κέρδισε ο φόβος. Γιατί μέσα μας έχουμε ένα είδωλο που λέγεται αυτή η ζωή. Και έχουμε όχι τους Αγίους μας που αυτή τη ζωή την προσωρινή δεν τη λογάριασαν για τίποτε. Τη χρησιμοποίησαν σαν ένα δώρο του Θεού μόνο για να ετοιμαστούν για την αιώνια ζωή. Αλλά έχουμε, τι να σας πω, τα πιο απλά πράγματα. Όσοι είστε από χωριό μπορεί να το ξέρετε. Η δημοτική μας παράδοση, η λαϊκή παράδοση, τραγουδάει το θάνατο. Τούτη η γης που την πατούμε όλοι μέσα θε να μπούμε. Τούτη η γης με τα χορτάρια τρώει νιούς και παλικάρια. Και το χορεύουνε στην Πελοπόννησο και στη Ρούμελη, το χορεύουνε Τσάμικο Αργό, και στα νησιά κάτω, στα Δωδεκάνησα, το λένε σε ένα ξέφρενο αναστάσιμο ρυθμό. Τι δείχνει αυτό? Ότι είχαν επίγνωση ότι θα φύγουμε. Είμαστε προσωρινοί. Δεν έχουμε γραπωθεί από 50-100 χρόνια ζωής και να ζήσουμε άλλα τόσα αν είναι δυνατόν. Στο τέλος μοιάζει αυτή η λογική σαν να θέλουμε να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο με τον διάβολο να μας δώσει μια αθανασία άλλου τύπου. Μια αθανασία που δεν έχει σχέση με την αιώνια ζωή του Χριστού, συμπάση της Αγίας, αλλά έχει να κάνει με την επίγεια απόλαυση που νομίζουμε ότι θα έχουμε αν ζήσουμε και 2 και 3 ζωές ακόμη. Αλλά η φτιασιά μας, η κατασκευή μας, μας πληροφορεί για το αντίθετο. Οι ρητίδες μας, τα άσπρανα στα μαλάκια, τα προβλήματα υγείας, η μέση μας που σκαλώνει καμιά φορά, τα ποδαράκια μας που δεν τα είχαμε στα 18, μας λένε φεύγεις, πέρασες, Μιλάγαμε το συνεφημέριο, γύρω στα 52 είμαι εγώ και εκείνος πιο μικρός. Του λέω, παππούλη, συνειδητοποίησες ότι μάλλον αν φτάσουμε τα 75 έχουμε καβαλήσει τα 2/3 της ζωής μας. Πω, πολύ αλήθεια, λέει, δεν το είχα σκεφτεί. Όχι τα μισά, ίσως παραπάνω από τα μισά. Αν ζήσουμε, μπορεί και αύριο να πεθάνουμε, κανείς δεν ξέρει. Αλλά και αν πεθάνουμε θα ζήσουμε. Και εδώ αρχίζουν τα μεγάλα ναι. Ναι στην προοπτική της αιώνιας ζωής. Και αν πεθάνω θα ζήσω. Τι είναι ο θάνατος, γέροντα Πορφύριε, λέει κάποιος. Ήταν στο δωματιάκι του. Τη βλέπεις, λέει, εκείνη την πόρτα. Τη βλέπω. Πήγαινε, λέει, από εκεί. Πήγε, την άνοιξε. Παίρνει από εκεί. Πέρασε. Αυτό είναι, λέει, ένα πέρασμα. Μπαίνουμε στο επόμενο δωμάτιο, λέει, το οποίο είναι τεράστιο, μεγάλο. Η αιώνια ζωή. Αυτό οφείλουμε να το υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας διαρκώς. Να καταφάσκουμε σε αυτή την προοπτική της αιωνιότητας. Και όταν ο άνθρωπος το κάνει μέσα του τρόπο ύπαρξης, τρόπο ζωής, τότε τι παθαίνει? Κάθε μέρα αισθάνεται ότι φεύγει, κάθε μέρα πεθαίνει, αλλά πορεύεται ως αθάνατος. Και αψηφά το θάνατο, αψηφά τη φθορά, αψηφά τα προβλήματα τα πολλά που έρχονται πολλές φορές σαν βαριά σύννεφα να σκιάσουν την ύπαρξή μας και να μας δημιουργήσουν μια αφόρητη θλίψη. Όλα είναι περαστικά και εκείνο που θα μείνει θα είναι το αιώνιο. Μια φορά, για να γελάσετε, είχα πάει σε μια νωρία, σε μια σχολή έτσι γονέων, οικογενειακή έτσι συνάθρηση. Μία κυρία, μάλλον είχε προβλήματα με το σύζυγο, άρχισε και έλεγε, πάτερ μου, αν του πω εκείνο και αυτό και αυτό και δεν το κάνει, τι να κάνω? Ρε παιδί μου, προσπάθησε να του πεις εκείνο. Της είπα 2-3, τίποτε δεν γίνεται, το έχω κάνει, τίποτε δεν γίνεται, το έχω κάνει, τίποτε δεν γίνεται, το έχω κάνει. Μέσα στο πρόβλημα ζούσε η γυναίκα, της κάνω κι εγώ μια πλάκα, της λέω, πόσα χρόνια είστε παντρεμένη? Μου λέει, 30. Πόσο χρόνο είσαι? 60. Λέω, ο άντρας σου 70. Λέω, ή εσύ, αυτός θα φύγετε, λέω, και θα γλιτώσεις από το πρόβλημα, λέω, μην αγχώνεσαι. Δεν είναι αιώνιο το πρόβλημα. Και ακούστηκε αυθόρμητα από τα χείλη της, αχ, λέει, πόσο με αναπαύσατε, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Μη γελάτε, δεν το είχε σκεφτεί ποτέ, γιατί κι αν σκεφτόταν ότι θα ζήσει αιώνια, το σκεφτόταν με τις συνθήκες και τους όρους της παρούσας ζωής. Σου λέει, αιώνια θα έχω αυτή τον πελά στο κεφάλι μου? Δεν πίστευε ότι αυτά όλα περνάνε τα εδώ, ότι είναι προσωρινά. Να πούμε ναι, λοιπόν, στην αιωνιότητα. Να πούμε ναι στο να θέλουμε να γνωρίζουμε, όπως είπαμε, την πίστη μας, την αλήθεια της πίστεώς μας, γιατί για μας η αλήθεια δεν είναι ένα σύνολο ιδεών, είναι ο ίδιος ο Χριστός, όπως μας αποκαλύφθηκε. Η αλήθεια, λέμε στην θεολογία της Εκκλησίας, στην πατερική θεολογία, είναι εν υπόστατη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχει υπόσταση, είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν, αυτή την αλήθεια να την αποδεχθούμε στη ζωή μας. Καθένας, λέει, που θα πιστεύσει στον Ιησού Χριστόν, λέει, ελιληθώτα εν σαρκή, σωθήσετε, έτσι δεν λέει? Βάζει ως πρώτο βήμα να πιστέψω. Ο πιστεύσας, λέει, και βαπτιστής, ούτω σωθήσετε. Να πιστέψει πρώτα. Και πολλές φορές δεν πολύ πιστεύουμε. Μιλάμε για θάνατο και εκείνο και τ' άλλο. Και αν βρεθεί κανείς να πει, έχει ο Θεός, έχουμε και μετά το θάνατο. Ακούς καμιά φορά από ανθρώπους δικούς μας και της Εκκλησίας. Λέει, πήγε κανείς και γύρισε να μας πει τι είναι μετά. Ποιος ξέρει? Να του τραβήξει ένα σκαμπίλι, συγχωρέστε με. Να είναι όλο δικό του. Βρε εσύ, τι λέμε Χριστός Ανέστη? Δεν πήγε, δεν γύρισε, δεν μας είπε? Ο Λάζαρος δεν πήγε, δεν γύρισε, δεν μας είπε? Τότε τι πιστεύουμε? Τι κερία να έχουμε? Για ποιο λόγο τα κάνουμε αυτά? Ναι λοιπόν στην αλήθεια αυτή της πίστης. Και να μην δέχεστε, αδερφοί μου, όπως είπαμε, ούτε τόσο να αλλάζει πίστη. Ούτε τόσο. Η μεγαλύτερη αιρετική, συγχωρέστε με θα το πω, είναι ούτως ή άλλως αυτομεμψία. Αυτό καλό είναι να το θυμόμαστε. Κληρική, ήτανε κληρική. Παπάδες, επίσκοποι, πατριάρχες. Γιατί δεν θέλει και πολύ να πάρουν τα μυαλά σου αέρα, μα είσαι παπάς. Σου φιλάνε τα χέρια, σου λένε τι καλός που είσαι. Άμα το έχεις και μιλάς κιόλας και ωραία, σου λένε α, μπράβο. Και μέσα στα πολλά μπράβο, ψηλώνει ο νους και έρχεται κάτι ψεύτικο. Κάτι που στο βάζει ο διάβολος εκείνη την ώρα. Και αν είσαι εγωιστής και δεν ταπεινωθείς όταν θα σε ελέγξουν, εμένεις σε αυτό το ψέμα, σε αυτή την πλάνη και γίνεσαι αιρετικός. Ελέγχθηκαν οι αιρετικοί και δεν μετάνιωσαν και δεν άλλαξαν. Ελέγχθηκαν και άλλοι που ξεστόμησαν κάτι λανθασμένο και είπαν ευλόγησον, συγχώρεσέ με, όντως δεν είναι σωστό, θα το αλλάξω. Έτσι λοιπόν πρέπει να μην δεχόμαστε τίποτε, και ο λαός του Θεού είναι ο φύλακας της πίστεως κατά την παράδοση της Εκκλησίας. Και οι σύνοδοι που κάναμε όταν τις αποδεχόταν ο λαός, όχι ο λαός οι πολλοί, ο λαός του Θεού, τότε ήτανε έγκυρες και αποδεκτές και ονομάστηκαν οικουμενικές. Να πούμε ένα μεγάλο ναι, και αυτό είναι πολύ καυτό, προσέξτε το. Στην πραγματική θέαση της καταστάσεως που ζούμε μέσα μας και έξω μας. Αδελφοί μου, καλλιεργούμε φαντασίες. Φαντάζομαι ότι είμαι κάτι ενώ δεν είμαι. Φαντάζομαι ότι έχω μια τέλεια οικογένεια ενώ δεν έχω μια τέλεια οικογένεια. Φαντάζομαι εγώ, Παπαγιώρης, ότι έχω κάνει μια τέλεια ενορία ενώ δεν είναι τέλεια. Να θέλουμε να ζούμε σε αυτό τον κόσμο με τα προβλήματά του και να θέλουμε να έχουμε μάτια ανοιχτά και να λέμε, Θεέ μου, φώτιζέ με να είναι ανοιχτά τα μάτια και να βλέπω και το καλό και το κακό και να παίρνω την κατάλληλη θέση. Επειδή φαντασιωνόμαστε κάτι καλύτερο από αυτό που ζούμε, γιατί αυτό είναι πιο εύκολο, δεν έχει οδύνη, δεν έχει πόνο, κοιμόμαστε, κοιμόμαστε, κοιμόμαστε και ξαφνικά ξυπνάμε σε έναν τεράστιο εφιάλτη. Αν βλέπαμε τι μας γίνεται μπροστά μας, θα ήμασταν πολύ πιο έξυπνοι, ξυπνοί και πολύ καλύτερα. Δεν θα την πατούσαμε. Λένε λοιπόν μανάδες, πατεράδες, το παιδί μου ήταν καλό, το πήγαινα στην εκκλησία, το πήγαινα στο κατηχητικό, ο καλύτερος μαθητής, ξαφνικά δεν θέλει να ακούσει για Θεό τίποτε. Κοιμόσουν, αδελφέ μου, και νόμιζες, φανταζόσουν, γιατί έτσι σε βόλευε, ότι το παιδί σου είναι το καλύτερο. Το πήγαινα στην εκκλησία, το πήγαινα, παπαδάκι, το πήγαινα στο κατηχητικό, το ρώτησες αν ήθελε. Είδες η καρδούλα του σε τι συγκατατίθεται, ή αγνοούσες τα πάντα και έλεγες, αφού το πάω εγώ εκεί πέρα και πάει, εντάξει, μια χαρά, είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου. Βούτυξες λίγο πιο βαθιά να δεις λίγο τι γίνεται μέσα του. Κάθισες να ακούσεις, ή μόνο ήθελες να λες, να λες, να λες, και εκείνο να σωπαίνει μέχρι που τίναξε το καπάκι η χύτρα και έγινε μεγάλη έκρηξη. Μη φαντάζεστε. Η φαντασία είναι μεγάλο πρόβλημα στον άνθρωπο. Να είστε ρεαλιστές. Και όταν είστε ρεαλιστές, να ξέρετε, θα είστε και ταπεινοί. Άντε να πω εγώ ότι είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, ο καλύτερος παπάς. Να κάνω και ομιλίες, μου λένε και καλά λόγια. Πώς να το πω, που βλέπω όλα τα πάθη μέσα μου. Αλλά πρέπει να θέλω να τα δω. Θα με βόλευε να μην τα βλέπω, σας το λέω σοβαρά. Βραχυπρόθεσμα θα αισθανόμουν καλύτερα να μην βλέπω τα χάλια μου, να μην βλέπω την πορνεία που υπάρχει μέσα μου, την υπερηφάνεια που υπάρχει μέσα μου, την ολιγοπιστία που υπάρχει μέσα μου, το άγχος που δείχνει, τι δείχνει, έλλειψη πίστης, και όλα όσα έχει ο καθένας, και εγώ που σας μιλάω, θα με βόλευε να μην τα βλέπω και να λέω, πω πω, είμαι ο καλύτερος του χωριού. Κάποια στιγμή θα γινόταν κάτι συνταραχτικό και θα καταλάβαινα ότι όλο αυτό το οικοδόμημα ήταν χτισμένο στην άμμο. Έρχεται λοιπόν ο ρεαλισμός, βλέπω τα πάθη μου, βλέπω η οργή μου πώς βγαίνει, το ένα το άλλο, και λέω Παπαγιώργη, εντάξει, τα καλά του Θεού αλλά τα στραβά δικά σου. Και έτσι πρέπει να λέμε όλοι, τα στραβά μας είναι δικά μας και όχι μόνο είναι δικά μας, και τα έχουμε καλλιεργήσει και τα έχουμε αγαπήσει, να το δούμε, να θέλουμε να το δούμε, και τότε έχουμε ελπίδα να οδηγηθούμε σε μετάνοια και σε καλύτερη πορεία. Αλλά αν μη τι άλλο, ακόμη και αν δεν κατορθώσουμε, να διορθώσουμε πολύ σε αυτό τον επίγειο κόσμο που ζούμε, θα έχουμε αποκτήσει κάτι πολύ μεγάλο που λέγεται ταπείνωση. Κάποιοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, από την έλλειψη, ακούστε το, όλων των αρετών απέκτησαν τη μητέρα των αρετών, που είναι η ταπείνωση. Δηλαδή ακόμη και αυτός που δεν κατάφερε πολλά πράγματα στη ζωή του, εάν ταπεινοφρονεί και βλέπει τα χάλια του και λέει «Θεέ μου, ελέησέ με», κρατιέται χαμηλά σε μια ταπείνωση. Και ο ταπεινός, τι λέει ο Άγιος Αντώνιος, είδε λέει τις παγίδες του διαβόλου, λέει, και είπε «Θεέ μου, ποιος μπορεί να περάσει από αυτές?» Και άκουσε φωνή να του λέει «Η ταπείνωση, ο ταπεινός». Ο ταπεινός λοιπόν περνάει όλες τις παγίδες του διαβόλου. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε πραγματικά. Ναι, στο να βλέπουμε την πραγματικότητα. Ναι, στις εντολές του Χριστού. Όταν τηρώ τις εντολές του Χριστού, του δείχνω ότι όντως τον αγαπάω. Δεν θέλω να σας πονέσει στην αγάπη. Αυτό είναι το τέλος της πορείας. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς, τα σεμάς τηρήσατε. Η αγάπη θέλει αποδείξεις. Και οι αποδείξεις είναι οι εντολές. Τον αγαπώ τον Χριστό. Αχ, η ψυχή μου, λέει, πότε να πηγαίνω τη Μεγάλη Πέμπτη και ακούω. Σήμερον κρεμάται και βγαίνει ο Σταυρωμένος. Βαράμε και με το σφυρί τις φίνες για να κάτσει ο Σταυρωμένος στη βάση. Και ακούω τα καρφιά. Πα, πα, τρέχουν τα μάτια μου, λέει, πω, πω τι έπαθε ο Χριστούλη μας για μας. Εντάξει. Ωραίο είναι αυτό. Δεν το κοροϊδεύω. Αλλά πώς γίνεται την επόμενη στιγμή να τσακώνεσαι στο σπίτι με τον αδελφό σου, με τα παιδιά σου και να πηγαίνετε σκοτωμένοι στην εκκλησία τη Μεγάλη Παρασκευή, αν θα πάτε. Είναι αγάπη στο Χριστό αυτό? Όχι. Ενώ αυτό ας μην το αισθανθείς καθόλου. Εάν τηρείς τις εντολές, τι λέει η εντολή? Να συγχωρείτε. Κλείστε το στόμα σου, συγχώρα και προχώρα. Να αγαπάτε, να ευλογείτε αυτούς που σας διώκουν, που σας καταρώνται, που σας αδικούν. Εάν τηρήσεις αυτές τις εντολές, τότε όντως αγαπάς το Θεό. Και η αγάπη του Θεού μένει μέσα σου. Έρχεται ο ίδιος μέσα από τις εντολές του και κατοικεί μέσα μας. Ναι λοιπόν στις εντολές του Χριστού. Και για να τις πετύχουμε τι χρειάζεται? Όχι μικρή προσπάθεια, η άσκηση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, διαφέρει από όλες τις άλλες σε πολλά, αλλά και σε ένα ακόμη. Έχουμε την πιο ασκητική λατρεία, προσπάθεια πνευματική, όλα είναι μέσα στην άσκηση. Γι' αυτό και δεν έχουμε μια Θεία Λειτουργία 1/4 20 λεπτά, οι παπικοί κάπου εκεί το έχουν πάει τώρα. Κάνουν μόνο τον καθαγιασμό εκεί, όλα καλά, και μια ωραία χοροδία. Άντε λάτε, κοινωνήστε, χωρίς νηστεία, χωρίς εκείνο, χωρίς το άλλο, χωρίς προϋποθέσεις, και έχουν μείνει μόνοι τους. Πουλάνε τους ναούς τους, γιατί ο κόσμος τους γύρισε την πλάτη. Κατάλαβε ότι δεν θεραπεύεται μέσα από αυτό. Στην Εκκλησία μας έχουμε 7 με 10 με 11, ανάλογα τη διάθεση και του παπά και του ψάλτη. Και άμα κανείς θέλει, έρχεται από τις 7. Και αν βρήκε καρέκλα, εντάξει. Πριν 100 χρόνια καρέκλες δεν είχαμε, μόνο στα σίδια γύρω-γύρω. Αλλά άντε, κάποιοι θα κάτσουν και όρθιοι. Όλο αυτό είναι άσκηση. Θα πάω να εξομολογηθώ, είναι άσκηση. Πρέπει να τρίψω τα μούτρα μου κάτω. Πρέπει να δείξω στον παπά ποιος είμαι. Δεν τα λέω στο Θεό, στην εικόνα, τα λέω στον παπά και μέσω του παπά στον ιερέα. Οπότε μπροστά σε έναν άνθρωπο ταπεινώνω με άσκηση. Άσκηση είναι νηστεία μας. Δόξα τω Θεώ, μισές μέρες του χρόνου είναι νηστεία. Μπορεί και παραπάνω. Βάλτε τα κάτω να δείτε. Τετάρτη, Παρασκευή. Κάποιος τα είχε μετρήσει κιόλας. Ήτανε...
1: 220.
0: Α, 220. Λοιπόν, ήταν νιόπαντρος αυτός που τις μέτρησε. Μου λέει, Πάτερ, κατά την τάξη της Εκκλησίας, λέει, εκείνες τις μέρες δεν συνευρισκόμαστε. Λέω, αυτό είναι η προσπάθεια. Πω, λέει, την πάτησα, λέει. Τι ήθελα και παντρεύτηκα, δεν γινόμουν καλόγερος, λέει. Για 100 μέρες το χρόνο έκανα έτσι, λέει. Κι αν θα μπορώ τότε, λέει. Και δεν είμαι κουρασμένος. Και σκάσαμε στα γέλια κι δυο. Είδατε, λέω, τι άσκηση χρειάζεται στην Εκκλησία μας. Αλλά μέσα από αυτή την άσκηση ο άνθρωπος προχωράει πιο πέρα. Ο άνθρωπος βαδίζει προς την αιωνιότητα με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί με την άσκηση βγάζει από πάνω του όλα τα λέπια της προσωρινότητας και της εμπάθειας, της εμπαθούς προσκολήσεως που έχουμε σε αυτή την προσωρινότητα. Έτσι λοιπόν νηστεύεις και λες, ωραίο είναι το φαγητό, αλλά φτάνει, τώρα θα νηστέψουμε. Και δεν δένεσαι εμπαθώς με το φαγητό. Εγκρατεύεσαι και δεν δένεσαι με την ειδονή της σάρκας και μόνο, γιατί κινδυνεύεις να την απολυτοποιήσεις, να γίνεις λάτρης της ειδονής, να πορεύεσαι μόνο με βάση την ειδονή, όπως δυστυχώς κάνει ο πολλής κόσμος που δεν έχει την άσκηση στη ζωή του, και τα αποτελέσματα ολέθρια. Ακούς 25 χρονών παιδιά που από τα 15 ξεκινήσαν να ζουν αχαλήνοτα, να σου λένε, Πάτερ, ξενέρωσα. Και αυτό το ξενέρωσα δεν είναι μια έκφραση νεανική. Δηλώνει την κατάθλιψη που ζει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να αγαπήσει. Σου λένε οι άντρες, όλες οι γυναίκες είναι. Λένε και οι γυναίκες, όλοι οι άντρες σκέφτονται μόνο εκείνο. Η πλήρης απαξίωση. Με τι δύναμη ψυχής, με τι ιδανικά αυτός ο άνθρωπος θα πάρει μια γυναίκα ή η κοπέλα θα πάρει ένα αγόρι και θα παντρευτούν και θα κάνουν οικογένεια. Αφού ξεκινάνε ήδη απογοητευμένοι, γιατί ζήσαν κάτι χωρίς όρια, τα όρια είναι η άσκηση, κόλλησαν σε αυτό, αλλά αυτό δεν είναι ικανό να μένει μαζί σου αιώνια. Αυτό είναι σαν να ταΐζεις ένα στομάχι που δεν έχει πάτο, που δεν έχει τίποτε, και κατευθείαν όπως πέφτει η τροφή φεύγει. Θα χορτάσει αυτό το στομάχι ποτέ? Ποτέ. Σαν να ρίχνεις το νερό σε ένα σωλήνα που δεν οδηγεί σε ένα δοχείο, θα ρίχνεις νερό μια ζωή και το νερό θα χάνεται. Έτσι ακριβώς γίνεται όταν δεν υπάρχει άσκηση. Ναι λοιπόν στην άσκηση. Χρειάζεται η άσκηση. Και η προσευχή που κάνουμε στο σπίτι, γιατί δεν είναι αυτό που λένε, αχ Πάτερ, εγώ προτιμώ να κάνω το σταυρό μου 2-3 φορές, να πω, Χριστέ μου σε ευχαριστώ, Χριστέ μου συγχώρεσέ με, Χριστέ μου δώσε μου εκείνο και τ' άλλο, να τα πω από την καρδιά μου, λέει, και φτάνει αυτό, λέει, έχει ειλικρίνεια. Δεν μπορώ να διαβάσω το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς, το ψαλτήρι, δεν ξέρω κι εγώ τι ο καθένας μπορεί να διαβάσει. Δεν τα καταλαβαίνω, φεύγει ο νους, δεν έχει νόημα. Έχει νόημα, αγαπητέ μου. Γιατί υπογράφω, και αν μου επιτρεπόταν θα βάζα στοίχημα. Θα βγάζαμε κανένα έξοδο για τον νό. Λοιπόν, λέγε αυτούς τους τρεις σταυρούς κάθε μέρα, με όλη σου την καρδιά. Μετά από λίγες μέρες και αυτούς τους τρεις σταυρούς θα τους κάνεις μηχανικότατα, χωρίς ψυχή. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι? Ενώ η Εκκλησία σε βάζει να διαβάζεις το απόδειπνο, να διαβάζεις τους χαιρετισμούς. Το πρωί, αν δεν μπορείς να κάνεις όρθρο, να διαβάζεις τον εξάψαλμο ή την πρωινή την προσευχή. Και μέσα στα πολλά θα βρεις και την ποιότητα της προσευχής. Γιατί μαθαίνεις να απευθύνεσαι στο Χριστό, έστω και ας μην έχεις όλη τη διάθεση ζωντανή. Και όταν το κάνεις αυτό, έρχεται η χάρη του Θεού, γιατί βλέπει τη διάθεσή σου και τότε σου δίνει πραγματικά αυτό που θέλεις, την επικοινωνία με το Θεό μέσα στην προσευχή. Έλεγε λοιπόν κάποιος καλόγερος, δόκιμος έτσι ήτανε, στον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Γέροντα λέει, μα τώρα είναι δυνατόν να κάνω, λέει, 20 κομποσκίνια, λέει, να λέει ο Κύριος ο Χριστέ λέησον, ο Κύριος ο Χριστέ λέησον, ο Κύριος ο Χριστέ λέησον, ο Κύριος ο Χριστέ λέησον. Το μυαλό μου γυρνάει δεξιά αριστερά, λέει, τι θέλουμε την ποσότητα. Να πούμε 2-3, λέει, έτσι από την καρδιά μας, φτάνει, άκουσε ο Θεός. Του λέει, αδερφέ μου, στην ποσότητα ψάχνουμε την ποιότητα. Μέσα στα πολλά θα βρούμε και 2-3 σωστά. Αν πω 2-3, λέει, ούτε αυτά δεν θα πω σωστά από ένα σημείο και έπειτα. Ό,τι σας είπα εγώ ήταν αποκύκλεμένο. Ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης το είπε και ήξερε από περί προσευχής. Με όλα αυτά τα ναι, λέμε το μεγάλο ναι στο Χριστό, ο οποίος τι θέλει, ως τη στέλη, λέει, ο πίσω μελθύν. Έτσι δεν λέει? Άρα μας λέει, θέλεις, έλα. Και εμείς του λέμε με όλα αυτά, ναι, θέλω και ακολουθώ. Και όταν πω αυτό το ναι, αυτό το έμπρακτο, στο Χριστό, τότε βρίσκω και την πίστη, όχι με την ανθρώπινη όψη της, με τη χαρισματική όψη της. Την πίστη που μετακινεί όρη. Βρίσκω και την ελπίδα, τίποτα δεν με απελπίζει. Βρίσκω και την αγάπη, που ο Θεός αγάπη εστί. Βρίσκω το Θεό, συναντιέμαι με το Θεό, συγχωρέστε με. Ενώνομαι με το Χριστό μας και ζω αιωνίως από τώρα. Ζω τα έσχατα από τώρα. Ζω ως ουρανοπολίτης, ενώ είμαι επίγειος άνθρωπος. Ταυτόχρονα είμαι ουράνιος άνθρωπος. Και λένε πολλοί, δεν θέλω να το λέω συχνά γιατί κάποιοι απελπίζονται, αλλά είναι αλήθεια, ότι αν από εδώ δεν ζήσεις, σε ένα μέτρο, σε κάποιο βαθμό, τη σχέση με τον Χριστό, αυτή την ένωση, αν από εδώ δεν υπάρξουν οι στιγμές που θα πεις, τελικά Χριστέ μου, μόνο σε σένα βρίσκω ανάπαυση, εσύ είσαι η ελπίδα μου, εσύ είσαι η αγάπη μου, δεν θα το βρεις ούτε εκεί. Αν δεν το έχετε ζήσει, να ανησυχήσετε τώρα και να βάλετε μπροστά τις μηχανές στο φουλ για να το ζήσουμε. Έτσι μας θέλει η Εκκλησία μας. Αυτό προσπάθησα να σας μεταφέρω, συγχωρέστε με αν τυχόν και κάποιος πίκρανα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια του Χριστού και αυτά τα όχι και τα ναι που πρέπει να πούμε είναι τα πιο κρίσιμα για τη σωτηρία μας. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Τάφης,

Υγείας σωτηρίας, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη σημερινή μας εκπομπή θα ακουστούν ύμνοι από την εορτή του γενεσίου, δηλαδή του γενεθλίου της Θεοτόκου. Στο κείμενό του με τίτλο «Το γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου», ο Παπαγιώργης Δορμπαράκης γράφει τα εξής. Δεν προλάβαμε να σταματήσουμε τις δοξολογίες για την Υπεραγία Θεοτόκο του μηνός Αυγούστου, μήνας που καταβγάζεται όπως όλοι γνωρίζουμε από την κοίμησή της αλλά και την κατάθεση της τιμίας ζώνης της και ξεκινάμε νέους πανηγυρισμούς επί τη εορτή των γενεθλίων της. Αλλά η Εκκλησία μας δεν πάβει ποτέ να εορτάζει τη μητέρα του Κυρίου σε καθημερινή μάλιστα βάση, αφού όλοι οι ύμνοι της επιστεγάζονται από τα τροπάρια για αυτήν, τα γνωστά θεοτοκία, όπως και όλες οι μεγάλες εορτές των Αγίων μας έχουν ως σημεοφόρο τους κανόνες για αυτήν. Και ευλόγως, η Παναγία αποτελεί τύπο της Εκκλησίας, διότι όπως εκείνη γέννησε τον Υιό του Θεού ως άνθρωπο, έτσι και η Εκκλησία γεννά τον Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων. Όχι μόνο λοιπόν στις θεομητορικές εορτές, αλλά σε όλες τις εορτές και πάντα η Παναγία έχει την πρώτη θέση. Τι συγκεκριμένα προβάλλει όμως η σημερινή εορτή, ώστε να διαφοροποιείται αυτή από τις άλλες της Παναγίας? Καταρχάς θα πρέπει να εξηγήσουμε κάτι που φαίνεται ως αντίφαση και που έχει τονιστεί βεβαίως πολλές φορές. Η χριστιανική ορθόδοξη πίστη δεν προβάλλει τα γενέθλια ενός ανθρώπου ως ημέρα εορτής, αλλά την ημέρα που εορτάζει ο Άγιος του. Πώς λοιπόν εδώ έχουμε εορτή γενεθλίων, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο? Η εξήγηση δεν είναι δύσκολη. Τα γενέθλια ενός ανθρώπου η ημέρα του ερχομού του στον κόσμο λειτουργεί στο επίπεδο μιας οριζόντιας πορείας απλώς του ανθρώπου, η οποία στην πραγματικότητα τροφοδοτεί τον θάνατο. Ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο μέσα σε πλαίσια φθοράς και γνωρίζει ότι το τέλος του είναι ο θάνατος. Τι να γιορτάσει λοιπόν? Η ημέρα όμως που εορτάζει ο Άγιος ενός ανθρώπου, αυτός του οποίου φέρει το όνομα, ή έστω η ημέρα της βαπτίσεώς του ως ημέρα εντάξεώς του στο ζωντανό σώμα του Χριστού την Εκκλησία ως μέλος αυτού, αυτό συνιστά την ανάμνηση της χάρης εκ Θεού που δέχτηκε συνεπώς την απαρχή της σωτηρίας του. Αν κάτι εορτάζεται στην Εκκλησία είναι γιατί έχει πάντοτε σωτηριολογικό χαρακτήρα. Από την άποψη αυτή είναι ηλίου φαϊνότερο, γιατί η Εκκλησία μας εορτάζει τα γενέθλια της Παναγίας ή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Τότε έρχονται στον κόσμο εκείνοι που κατεξοχήν συνεργούν στον ερχομό του Χριστού και συνεπώς στη σωτηρία του κόσμου. Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη. Εξούγαραν έτην ελοήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών.

Και ακριβώς το γεγονός αυτό, δηλαδή η σύνδεση της γεννήσεως της Παναγίας με τον Ιησού Χριστό, είναι εκείνο που κατεξοχήν εξαγγέλει η εορτή. Δεν προβάλλεται η Παναγία μας καθεαυτήν ως άνθρωπος. Ποτέ κανείς άνθρωπος από μόνος του, όσο σπουδαίος κι αν είναι, δεν μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τους ανθρώπους. Όλοι ενεργούν και υπάρχουν μέσα στα πλαίσια της φθοράς, όπως είπαμε, και του θανάτου. Η Παναγία έρχεται στον κόσμο μέσα στο θείο σχέδιο σωτηρίας του κόσμου από την αμαρτία και τον θάνατο. Είναι η προοριστήσα εκ πασών των γενεών να γίνει μητέρα του Θεού, παραμένοντας παρθένος κόρη όπως διαλαλούν οι ύμνοι της εορτής της. Είναι εκείνη που ο ερχομός της ως προαναγγελία του σωτήρα του κόσμου Χριστού είχε προφητευθεί με φωτισμό Θεού από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Είτε ως κλίμαξ του Ιακώβ, είτε ως στάμνος και μάνα, είτε ως ράβδος του Ααρών, είτε πολύ περισσότερο ως η κεκλεισμένη πύλη, η κατά Ανατολάς βλέπουσα, την οποία έδειξε στον προφήτη Εζεκιήλ ο Θεός, αποκαλύπτοντάς του ότι δεν θα τη διέλθει άλλος παρά μόνον ο ίδιος, και γι' αυτό θα την κρατήσει έπειτα και πάλι κεκλεισμένη. Η γέννηση της Παναγίας λοιπόν τονίζεται και υμνολογείται τόσο εξαίσια, διότι ακριβώς παραπέμπει στον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είναι εκείνος που δίνει την αξία στη μητέρα του, χωρίς την οποία όμως δεν θα ήταν αυτός που είναι, εκτός από τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό και η μοναδικότητα του Ιησού Χριστού αποκαλύπτει και τη μοναδικότητα της υπεραγίας Θεοτόκου. Κανείς ποτέ δεν υπήρξε ούτε πρόκειται να υπάρξει παρόμοιος με την Παναγία. Το ύψος της αγιότητάς της είναι υπέρμετρο και πάντοτε θα παραμένει, κατά την πατερική ποιητική υπερβολή ίσως, Θεός μετά Θεών. Κατά συνέπεια κατανοείται και το γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη χαρά στη σύμπασα οικουμένη, διότι με τη γέννηση της Παναγίας ξεκινά η διαδικασία γεννήσεως και της χαράς του κόσμου, του Χριστού. Στον κόσμο πια θα υπάρχει δυνατότητα υπέρβασης της αμαρτίας, κατάργησης του διαβόλου, καταπάτησης του θανάτου. Στον κόσμο θα υπάρχει αληθινή ζωή. Είναι δυνατόν να μην χαίρει ο κόσμος γι' αυτό? Σήμερον της παγκοσμίου χαράς τα προήμια, σήμερον έπνευσαν αύρες σωτηρίας προάγγελοι.

ένα σημείο στο οποίο πρέπει κανείς να σταθεί από εκείνα που μαρτυρεί για την εορτή Εκκλησία. Είναι η συχνή επίκληση του προορισμού της για το ρόλο της στη Θεία Οικονομία. Η Παναγία προορίστηκε να γίνει μητέρα του Θεού ως ανθρώπου. Το θέμα του προορισμού έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και μάλιστα στο παρελθόν. Είναι δε από εκείνα που οριοθετούν την αλήθεια από την πλάνη της αίρεσης. Υπάρχει προορισμός του ανθρώπου? Και αν ναι, τότε πού βρίσκεται η ελευθερία του ανθρώπου, η οποία καταγράφεται στην Αγία Γραφή ως το βασικότερο στοιχείο του εικονισμού του Θεού στον άνθρωπο? Δεν θα μακρηγορήσουμε σε αυτό. Παρόλη τη σοβαρότητα και τη δυσκολία ίσως που έχει η διαπραγμάτευσή του, μην ξεχνάμε ότι ο Ιερός Αυγουστίνος, ο μεγαλύτερος θεολόγος του δυτικού χριστιανισμού αλλά και Άγιος της δικής μας Εκκλησίας, δίδαξε τον λεγόμενο απόλυτο προορισμό, δηλαδή τον εξ αρχής χωρισμό των ανθρώπων από πλευράς του Θεού, των σωσμένων και των χαμένων, γεγονός που επηρέασε πάρα πολύ έπειτα και τους Προτεστάντες. Μπορούμε να κάνουμε μερικές απλές επισημάνσεις. Ο Θεός βεβαίως δημιουργεί ελεύθερο τον άνθρωπο, αλλά δεν καταργείται με αυτό η δική του παγνωσία και προόραση. Για τον Θεό τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιόν του. Συνεπώς γνωρίζει εκ των προτέρων οτιδήποτε και αν συμβεί, οτιδήποτε και αν σκεφτεί ως λογισμό ο άνθρωπος. Άλλωστε στον Θεό ο χρόνος δεν υπάρχει. Τα πάντα δηλαδή για Αυτόν είναι παρόντα. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Θεός προγνωρίζει τα πάντα δεν σημαίνει ότι καθορίζει και τα πάντα σαν να είναι Αυτός ο απολύτως υπεύθυνος. Ο άνθρωπος κινείται και σκέφτεται ελεύθερα. Αλλά ο Θεός μπορεί απλώς να επέμβει για να τροποποιήσει αυτό που η ελευθερία του ανθρώπου αποφάσισε και ενήργησε. Την πραγματικότητα αυτή τη βλέπουμε και στα αρνητικά αλλά και στα θετικά. Και στα θετικά είναι η γέννηση και της Παναγίας. Ο Θεός, προγνωρίζοντας τη θετική κλίση της ψυχής της στο Πανάγιο θέλημά Του, την προετοιμάζει να γίνει ό,τι και έγινε. Η Παναγία θέλησε να είναι με το Θεό. Ο Θεός προετοίμασε να γίνει η μητέρα Του, προβλέποντας τη στροφή της θελήσεώς της σε Εκείνον. Με τον τρόπο αυτό, όσο είναι δυνατό να εκφραστεί απλά, κατανοούμε και τον προορισμό της Παναγίας, ίσως ένα είδος σχετικού προορισμού, για το οποίο μιλούν οι ύμνοι της Εκκλησίας μας.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Και βεβαίως η Εκκλησία μας δεν πάβει, προβάλλοντας με ποιητικότατο και θεολογικότατο τρόπο την εορτή, να καλεί και εμάς τους πιστούς όλων των αιώνων στην πρακτική διάσταση αυτής. Δηλαδή, αφενός να κινηθούμε σε δοξολογία του Θεού μας για την ευεργεσία του να αναδείξει την Παναγία κατοικητήριό του, αφετέρου να κατανοήσουμε ότι τις πρεσβείες της Θεοτόκου ο Κύριος θα μας σώζει, και τρίτον, να διδαχθούμε από την Παναγία στον τρόπο της ζωής της, ακολουθώντας αυτό που την ανέδειξε σε τόσο μεγάλη αγιότητα, το «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητο όμοι κατά το ρήμα σου». Η Εκκλησία αδιάκοπα μας υπενθυμίζει ότι είμαστε κλειμένοι για τη θέωση, δηλαδή να γινόμαστε κι εμείς Παναγίες σαρκώνοντας τον Χριστό μέσα μας. Και ο λόγος για την προοπτική αυτή, που ξεπερνά οποιαδήποτε φαντασία, είναι η ένταξή μας στο σώμα του Χριστού δια του Αγίου Βαπτίσματός μας. Είμαστε μέλη Χριστού, είμαστε ενδεδειμένοι εκείνων, συνεπώς μπορούμε να ζούμε σαν την Παναγία. Αρκεί βεβαίως να το θέλουμε και να το επιζητούμε.

0: Ως τώρα στην εκπομπή μας ακούσαμε κατά σειράν χορόδοχοι αρητών πατέρων, τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα και τον πρωτοψάλτη Δημήτρη Βίτσιο.
1: Τη σημερινή μας εκπομπή θα κλείσουμε με μια εκτενή αργή σύνθεση, ποίημα Γερασίμου Μικραγιαννανίτου και μέλος Δανιήλ Κατουνακιώτου. Είναι το δοξαστικό του εσπερινού του γενεσίου της Θεοτόκου Θεαρχείο Νεύματι, προσώμιο ποιητικά στο αντίστοιχο ιδιόμελο της Μεγάλης Εορτής της Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Η ηχογράφηση προέρχεται από την Πανήγυρη του Κυριακού της Νέας Κήτης, 8-21 Σεπτεμβρίου του 2021. Ψάλλουν δεξιά οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατήρ Βασίλειος, μαζί με τον πατέρα Νεόφυτο, γέροντα Δαμασκηνό Νέος Κητιώτη και τον πατέρα Δανιήλ από τη Ρουμανία. Στον αριστερό χορό ο πατήρ Χερουβίμ Τσίνογλου και η συνοδεία του. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Κύριε, ευλογείτε.
4: Ο Κύριος.
3: Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τις διακονικές αιτήσεις, είμαστε ακόμη στις διακονικές αιτήσεις και συζητήσαμε για την αγάπη τελεία, την ειρηνική, βεβαία πίστη και ομόνοια. Και συνεχίζουμε, αλλά πάνω σε αυτό θέλουμε να μείνουμε λιγάκι. Τι σημαίνει να έχουμε τη γενναιότητα να δώσουμε εμείς τον εαυτό μας στον άλλον? Μας το είπατε πολλές φορές αυτό.
4: Σημαίνει ότι αγαπούμε πραγματικά τον άλλον άνθρωπο. Διότι η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Όταν φοβάσαι να δώσεις τον εαυτό σου, σημαίνει δεν αγαπάς με τέλειον τρόπο. Αγαπάς με επιφυλάξεις, με μέτρο. Αλλά με μέτρο αγάπη δεν λογίζεται την τελεία αγάπη τουλάχιστον. Εάν αγαπάς τον άλλο χωρίς να φοβάσαι να του δώσεις τον εαυτό σου, τότε τον αγαπάς πραγματικά. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη.
3: Τελικά όμως, πώς γίνεται κάποιος γενναίος? Είναι, ας το πούμε, στο φυσικό του? Λέει ο άλλος είναι γενναίος. Το όχι, είναι γενναίος.
4: Ο Θεός μας τα έδωσε όλα κατά χάριν αυτά, αλλά εμείς τα απολέσαμε μέσα από την πτώση μας και ζυμώθηκε η ύπαρξή μας με τον εγωισμό, την ιδιοτέλεια, τον ατομισμό μας και γεννήθηκε ο φόβος. Φοβάμαι τον ένα, φοβάμαι τον άλλο, φοβάμαι μήπως με εκμεταλλευτούν, μήπως με χρησιμοποιήσουν. Εντάξει, υπάρχει μια λογική, ας πούμε, σε αυτήν την στάση, αλλά η αγάπη υπερβαίνει και την λογική ακόμα και γίνεται μια φλόγα πυρός αισθήματος αγάπης προς τον άλλον άνθρωπο.
3: Πάνω σε αυτό ακριβώς έχουμε αυτές τις ανασφάλειες και χάνεται ξαφνικά η εμπιστοσύνη και καμιά φορά χωρίς λόγο. Μας τρώει η έγνοια και στο τέλος αισθανόμαστε, ας το πούμε, ή το ένας ή το άλλος και ακόμη είμαστε στη γνωριμία, έτσι δεν έχουμε πάει στα βαθιά, προδομένοι, ντροπιασμένοι, αρχίζει η κατάθλιψη και στο τέλος πριν να ανοίξουμε το σπίτι το κλείνουμε.
4: Πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Τα παιδιά πρέπει να το προσέξουν, τουλάχιστον να καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα είναι αδυναμία. Από εκεί αρχίζει η διόρθωση. Από το να το καταλάβω ότι είναι αδυναμία, και αφού είναι αδυναμία, πρέπει να το διορθώσω. Και έτσι να προχωρήσουμε αυτήν την αίσθηση της αδυναμίας. Και να μην πάμε με προϋπόθεση ότι θα σου δώσω την αγάπη μου, αλλά με μέτρο, αλλά με προφυλάξεις, αλλά με κάποια πράγματα που δεν θα σου τα δώσω ποτέ. Να μην φοβόμαστε τον άλλον άνθρωπο.
3: Πάντως αυτό που λέτε, Γέροντα, καμιά φορά υπάρχει παρεξήγηση, μπορεί να είναι και έλλειψη, ας το πούμε, γνώσης, δεν ξέρω, πώς το πείτε το πώς θέλετε, που όπως το λέτε καταλαβαίνω ότι αυτό το πρόβλημα θα το πιάσει ο πνευματικός πρώτα. Δηλαδή πρέπει το ζευγάρι, όπως έχετε πει πολλές φορές, να έχει τον πνευματικό σου κτλ. Αλλά να μπορεί να τα λέει αυτά τα πράγματα. Γιατί αλλιώς πώς θα το καταλάβει ο άλλος ότι τελικά. Μερικοί ντρέπονται κιόλας να τα πούνε. Σου λέει, μα τώρα πάμε από τέτοια πράγματα.
4: Χαζά. Και αν δεν τα πει ο ένας, θα πει ο άλλος. Ο οποίος εισπράττει αυτή την επιφύλαξη. Διότι όσο και να θέλει να κρυφτείς, όταν φοβάσαι τον άλλον άνθρωπο, όταν του δίνεις την αγάπη σου με στο σταγονόμετρο και με επιφυλάξεις και προφυλάξεις. Και σιγά σιγά θα το αισθανθεί, θα το καταλάβει. Και θα το εκφράσει το πνευματικό, αφού εκφράζει τα πάντα. Και ο πνευματικός, χωρίς ίσως να του δώσει ιδιαίτερη προσοχή για να καταλάβει άλλος ότι κάτι συμβαίνει, θα το σημειώσει μέσα στο νου του και θα το πει στον άλλον άνθρωπο να το προσέξει ιδιαίτερος.
3: Και δεν πρέπει, καταλαβαίνω, γιατί έχουμε και περιπτώσεις που να πάει, ξέρω εγώ, η κοπέλα, αν τα έχει πει αυτά, επειδή το άντρας δεν πηγαίνει για κάποιο λόγο. Και να πάει να του πει, ξέρεις, πήγα, τα είπα και αυτά, και μετά να αρχίσει μάχη. Μα γιατί τα πες, μα γιατί μας έκανες ρεζίλη, μα γιατί αυτό ήταν χαζό πράγμα, δεν χρειάζεται να το πεις.
4: Σίγουρα, γι' αυτό και όταν λέμε στο πνευματικό κάτι, το απόρριτο είναι και από τις δύο πλευρές. Και ο πνευματικός δεν πρέπει να πει κάτι, αλλά και ο εξομολογούμενος δεν πρέπει να φανερώνει αυτά τα οποία λέει στον πνευματικό, διότι μετά γίνεται σύγκριση. Εγώ είπα το ίδιο και μου είπε άλλα. Ενώ ο πνευματικός κρίνει ανάλογα και με το πρόσωπο που έχει απέναντί του.
3: Αυτό που λέτε είναι και σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο στα θέματα γάμου, πιστεύω.
4: Καλό είναι να προσέχουμε πάρα πολύ.
3: Είπατε την άλλη φορά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε, να μάθουμε να ακούμε τον άλλο μέσα στο γάμο. Στο μοναχισμό, μας το είπατε, είναι μάθημα υποταγής και υπακοής, πάντοτε με την καλή έννοια. Στο γάμο είναι ανοχή, δηλαδή καμιά φορά, ειδικά αν το ζευγάρι είναι στην εκκλησία, πάλι μιλάμε στη διαδικασία της γνωριμίας, θα τα δούμε αυτά και στο γάμο μετά, λέει τι να κάνουμε, τι να κάνω, σε ανέχομαι, είσαι ο σταυρός μου και επειδή είμαι και καλός χριστιανός, με το να σε ανέχομαι θα πάω και εγώ στον παράδεισο. Τα λέμε αυτά.
4: Πάντως είναι πολύ προσβλητικά να τα λες το άλλο ότι είσαι ο σταυρός μου και θα με πας στον παράδεισο.
3: Όχι, τουλάχιστον από μέσα μου. Από μέσα μου.
4: Και από μέσα μας δεν είναι καλό, διότι θα βγει και απ' έξω μας κάποια στιγμή. Πρέπει να βλέπουμε τον αδελφό μας σαν τη χαρά μας, σαν τη ζωή μας. Ό,τι είναι ο Χριστός για μας, δεν είναι και ο αδελφός μας. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τον Χριστό σαν να είναι ο σταυρός μας και η δοκιμασία μας. Αυτό θα φέρει κακομοιριά. Θα φέρει άλλα προβλήματα μετά. Κάποια στιγμή θα ξεσπάσει μια πυρκαγιά, μια έκρηξη θα γίνει. Θα πάει πολύ καιρό αυτό το
3: και
4: πράγμα.
3: Και τι σημαίνει να τον ακούμε τον άλλον?
4: Σημαίνει να μάθουμε να σιωπούμε, να κενώσουμε τον εαυτό, να αδειάσουμε τον εαυτό μας από τα νοήματά μας, από τη φλιαρία την εσωτερική και την εξωτερική και να δοθώ όλος προς τον άλλον άνθρωπο. Να κλείσω τον νου μου, να σβήσω το δικό μου νου για να ακούσω τον αδελφό μου.
3: Κύριε, το να μην ακούμε τον άλλον ή λόγω της μέρημνας, λόγω του ότι θεωρούμε ότι αυτά που λέει δεν είναι και τόσο σημαντικά για μας, τελικά αυτά είναι θέματα προς εξομολόγηση?
4: Ναι, είναι θέματα τα οποία παρουσιάζονται όταν ο άνθρωπος έχει αδυναμίες και μικρότητες οι οποίες βλάφτουν τη σχέση. Εγώ το βλέπω πολλές φορές στην εξομολόγηση των πιστών μας, που έρχονται και τους ακούω. Αν το μυαλό μου φύγει κάποια στιγμή και σκεφτώ κάτι άλλο, χωρίς να πω κάτι του εξωτερικού, χωρίς να κάνω κάποια κίνηση, αμέσως οι άλλοι το καταλαβαίνουν. Και λένε, Πάτερ, με ακούεις? Το καταλαβαίνω ότι εκείνη τη στιγμή δεν τον άκουγα. Πήγε το μυαλό μου κάπου αλλού. Δηλαδή, όταν υπάρχει η ακοή του αδελφού μου, ο αδελφός του το καταλαβαίνει, το αισθάνεται και έτσι μπορεί και μου ανοίγεται και μου λέει αυτά τα οποία θέλει να μου πει.
3: Πολλές φορές έχετε πει ότι κάνετε αυτές τις εκπομπές για να μιλάει ο κόσμος. Πείστε μας, σε αυτή τη διαδικασία της γνωριμίας, πόσο σημαντικό είναι να αφήσουμε ο ένας τον άλλον να μιλήσει, να πει ό,τι θέλει?
4: Εάν είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, τότε θα είναι χαρά μας να μιλάει ο αδερφός μας και να εκφράζεται. Και δεν θα μας στενοχωρεί καθόλου αυτό το πράγμα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που αναπαύει τον αδελφό. Και πιο πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν ανάγκη να μιλήσουν. Και ιδιαίτερα στην περίοδο της γνωριμίας, είναι καλό να μιλάει κανείς. Να τα πει όλα, να τα πει όλα όσα θέλει και όπως θέλει και όποτε θέλει. Και αφού τα πει όλα, τότε αισθάνεται ξελαφρωμένος. Αισθάνεται καθαρός. Και τότε είναι έτοιμο να ακούσει και εμάς. Ενώ αν έχει μέσα του πράγματα που θέλει, τα οποία δεν τα λέει και του βασανίζουν, και εμάς δεν θα μπορέσει να μας ακούσει, δεν θα απασχολούν τα δικά του. Δεν θα έχει τη διάθεση και την πρόθεση και τον χρόνο και την δύναμη να μας ακούσει.
3: Σας άκουσα σε μια παλαιότερη ομιλία, το σημείωσα να λέτε, ότι είτε υποτάσσεται ένας άνθρωπος προς τον άλλον, είτε θυσιάζεσαι για τον άλλον, ουσιαστικά είναι το ένα και το αυτό πράγμα και σου φανερώνει το μυστήριο της ύπαρξής σου. Μόνο έτσι καταλαβαίνεις ότι υπάρχεις. Μπορεί να μας το εξηγήσετε αυτό?
4: Αυτό δεν θυμάμαι αν το έχω πει, αλλά δεν ακούω τις ομιλίες τις δικές μου. Αλλά σίγουρα εκείνο που θέλει να πει είναι ότι όταν ο άνθρωπος θέλει να βρει το πλήρωμα της υπάρξεώς του, αυτό θα το βρει στο πλήρωμα της αγάπης. Και η αγάπη ακριβώς είναι η θυσία για τον αδελφό μας. Όχι θυσία με την έννοια ότι κάνω θυσία και το λέω και το αισθάνομαι ως θυσία. Αλλά το κάνω με χαρά, με πολύ χαρά. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μας είπε να τους συγχωρούμε. Μαζί του άλλου αγαπούμε, του περιβάλλουμε πολύ αγάπη. Και με χαρά να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μη στενάζονται.
3: Απλώς όμως μέσα σε αυτή τη διαδικασία του αραβώνα που συζητάμε τώρα, τι σημαίνει πραγματικά, θέλω να μας το πείτε και με κάποια παραδείγματα, έχετε μεγάλη εμπειρία, δηλαδή το να υποτάσσεσαι στον άλλον ή να θυσιάζεσαι για τον άλλον.
4: Όπως ένας γονιός χαίρεται όταν θυσιάζει για το παιδί του και αφήνει το παιδί του να κάνει αυτό που θέλει. Παίζει με το αγοράκι του, με το κοριτσάκι του και αφήνει το μικρό παιδί να τον νικήσει και να τον τσαλαπατήσει. Και αυτό είναι ήττα φαινομενικά, αλλά είναι μεγάλη χαρά για τον γονιό. Διότι παίζει με το παιδάκι του και το κάνει το παιδάκι του να αισθάνεται χαρούμενο και ευτυχισμένο. Έτσι και όταν αφήνει τον αδερφό του να τον τσαλαπατήσει και να τον νικήσει και να του δώσει όλο τον χώρο να ζήσει και να υπάρξει. Αυτό τον κάνει να είναι πολύ χαρούμενο. Και βρίσκει νόημα ζωής. Αυτό είναι νόημα ζωής.
3: Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Βέβαια, καμιά φορά εμείς ακούμε τώρα αυτό ως διδαχή. Φαντάζομαι τώρα ένα ζευγάρι, ετοιμάζει το γάμο, ακούει την εκπομπή, το ακούει ως διδαχή. Και λέει ο ένας τον άλλο. Ρε παιδί μου, καλά τα λέει ο Γέροντας. Πρέπει πραγματικά να υποταχθώ. Θα πρέπει να θυσιάζομαι. Καμιά φορά μπαίνει και ο λογισμός. Μήπως αυτό τελικά είναι υποκρισία. Μου δεν γίνεται, γίνεται.
4: Εντάξει, μπορεί να γίνεται, όλα μπορούν να γίνουν. Αλλά γιατί να είναι υποκρισία. Είναι ένας αγώνας. Δεν είναι υποκρισία, διότι δεν είναι και εύκολο πράγμα να το κάνει κανείς. Θα πρέπει να σφίξει πολύ τα δόντια του για να το κάνει και να ξεπεράσει τον εαυτό του. Διότι καλά, την ώρα που είναι όλα ρόδινα και χαρμόσυνα, είναι καλά το κάνεις. Και το κάνεις εύκολα. Αλλά την ώρα που είσαι και εσύ σε δύσκολη θέση και σε πιάσαν και σαν τα μπορίνια σου και έχεις τους εγωισμούς σου και τις αντιστάσεις σου, δεν είναι εύκολο να ξεπεράσει τον εαυτό σου. Θέλει πολλή θυσία και πολύ αγώνα να ξεπεράσει τον ατομισμό σου και τη λογική σου ακόμα.
3: Μήπως και αν αισθανθείς ότι είναι υποκρισία, τελικά μήπως και αυτό καλό είναι, γιατί είναι εύκολο να το δεχτείς.
4: Ναι, σίγουρα είναι καλό. Αλλά γιατί να το δεις σαν υποκρισία. Υποκρισία είναι όταν κάνω κάτι για να αποσπάσω από κάποιον την εύνοια του, τη διάθεσή του, με κακό σκοπό. Εάν, παραδείγματος χάρη, θέλω να βρίσω τον άλλον άνθρωπο, αλλά δεν το κάνω γιατί δεν θέλω να το κάνω, δεν πρέπει να το κάνω. Δεν είναι υποκρισία. Είναι αγώνας. Είναι αγώνας που πρέπει να γίνει και επιβάλλεται να γίνει.
3: Το λέω, χρησιμοποιώ τη λέξη υποκρισία γιατί, εντάξει, στον άνθρωπό σου στη γνωριμία δεν θα παντοβρίσεις, θα πεις κάτι, θα γίνει κάτι δύσκολο, κάτι θέλεις να κρύψεις, θα πρέπει να θυσιαστείς για κάτι ενώ δεν θέλεις και όλα αυτά. Και στο τέλος, παιδί μου, από μέσα μου το έκανα, αλλά εντάξει, δεν μ' άρεσε κιόλας. Ναι. Αυτό εννοώ υποκρισία.
4: Μα στο γάμο πρέπει να μάθουμε να μην κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Κριτήριο δεν είναι ότι τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει, αλλά πώς αναπαύει το αδερφός μου. Θυμάμαι τον γέροντά μας που μας έλεγε πάντοτε, όταν του λέγαμε γέροντα, ας πούμε, αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι μήπως μια συγκατάβαση που δεν πρέπει να γίνεται. Και μας έλεγε, κριτήριο παιδί μου είναι ο αδερφός μας, ο αδύνατος. Όχι δυνατή. Λέγαμε για την τράπεζα. Έλεγε ο γέροντας, βάστε σήμερα κάτι καλύτερο. Εγώ συνήθως μουρμουρούσα, γέροντα, μα είμαστε μοναχοί, δεν είναι. Έλεγε, κριτήριο δεν είσαι εσύ, αλλά κριτήριο είναι ο αδερφός. Εσύ μπορεί να μην σε ενοχλεί αυτό το πράγμα, αλλά τον αδερφό τον ενοχλεί. Πρέπει να λαμβάνεις υπόψη τον αδερφό σου. Όχι του σου αρέσει εσένα, αλλά τι αρέσει στον αδερφό. Κριτήριο είναι ο αδερφός μας, δεν είναι ο εαυτός μας.
3: Γέροντα, βοηθάει σε όλο αυτό, γιατί πάλι υπερβαίνει τη λογική μας, έτσι, γιατί εσείς είστε μια προσωπικότητα, είστε ο Γέροντας Αθανάσιος. Γι' αυτό και αυτός ήταν έτσι, σαν μικρός καλόγυρος τότε, έτσι, είχε μια προσωπικότητα. Βοηθάει αυτό πια η πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου. Δηλαδή σιγά σιγά φαντάζομαι με τα χρόνια καθίστε δίπλα στο Γέροντα εσύ, μετά δεν το ξανάπατε αυτό.
4: Σίγουρα η ωριμότητα και της ηλικίας και της πνευματικής ζωής, αλλά νομίζω και της ηλικίας παίζει μεγάλο ρόλο. Διότι άλλος που σκέφτεται ο άνθρωπος στα 20, άλλος που στα 30, άλλος που στα 40, στα 50, στα 60 και βάλει ακόμα.
3: Άρα η ηλικία στο ζευγάρι λοιπόν που έρχεται σε μια γνωριμία, που έρχεται, είναι στο στάδιο της γνωριμίας, εσείς έχετε πει ότι είναι καλύτερο να μην.
4: Να μην αργούν οι άνθρωποι.
3: Ακριβώς, να μην αργούν. Εκεί τι γίνεται όμως.
4: Χρειάζεται η νεανική φρεσκάδα και η νεανική, ας πούμε, ορμή και δύναμη για να ξεκινήσει κανείς αυτή τη σχέση του. και να χαρεί αυτή τη σχέση. Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος, κατεβάζει τα όπλα, δεν είναι πλέον για απογειώσεις. Είναι για να απολαύσει το ταξίδι. Ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε ότι ο άνθρωπος, παιδιά, είναι στο αεροπλάνο. Βάζει τις μηχανές μπροστά για να ανέβει πάνω, μετά κάθεται και απολαμβάνει την πτήση, μετά γίνεται η προσγείωση και έλεγε χαριτολογώντας, και μετά γίνεται η υπογείωση. Δηλαδή, όταν είσαι νέος, θα απογειωθείς. Μετά μπαίνεις στα 40, στα 50, στα 60, πηγαίνεις σε ένα ίσο δρόμο, απολαμβάνοντας το ταξίδι της ζωής σου. Μετά αρχίζουν οι πρώτες φωτεινές πινακίδες. Προσγειωθείτε, κατεβαίνουμε. Και μετά υπογειωνόμαστε.
3: Ξέρετε, το λέω αυτό όμως γιατί, να τα πω ένα παράδειγμα, αν είναι ένα ζευγάρι, ξέρω, 20, στα 22 του και ακούει τώρα αυτό, έτσι, γιατί μιλάμε ότι πάντοτε είναι πολύ καλό να υπάρχει και μια πνευματικά καλλιέργεια έστω στην ηλικία των 22 ετών για να μπορεί να τα χειριστεί όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τη λογική, ούτε η θυσία, ούτε η υποταγή, ούτε η ανοχή, ούτε τίποτε. Αυτά είναι, ας το πούμε, θα σε βοηθήσει και η πορεία σου με στην εκκλησία μας πολλές φορές. Πώς συνδυάζεται αυτή η ηλικία των 22-23 χρονών, αν είναι μια ηλικία τέτοια που πάνε τα παιδιά να γνωριστούν και πάνε προς τον Αραβώνα, με την αντίστοιχο επίπεδο της πνευματικής ωριμότητας που έχουν? Πώς το βλέπει ο Θεός αυτό?
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είχε και πράγματα που δεν διδάσκει η φύση. Όταν οι άνθρωποι αγαπηθούν σωστά μεταξύ τους, τότε δεν χρειάζεται να φιλοσοφήσουν πολλά πράγματα. Το κάνουν από μόνα τους. Και γίνεται από μόνο του. Το κακό είναι ότι δυστυχώς εμείς κάναμε τα παιδιά μας πολύπλοκα και χάσαν την παιδική και νεανική απλότητα. Και βάζουν σε όλα ερωτηματικά και αμφισβητήσεις και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ενώ εάν έχουν την απλότητα, η οποία είναι φυσικό ιδίωμα της νεανικής ηλικίας, χαίρονται και απολαμβάνουν αυτό το μυστήριο που ανοίγεται μπροστά τους, τις σχέσεις τους, τις αγάπης τους με τον άλλον άνθρωπο. Εκεί που χρειάζονται μια προσοχή, οι καλοί γονείς θα τους υποδείξουν ότι πρόσεξε το αυτό, πρόσεξε το άλλο, και ο πνευματικός θα τους υποδείξει με τη σοφία και τη σύνεση που έχουν οι μεγαλύτεροι στην ηλικία και θα προσγειωθούν τα παιδάκια. Αλλά να μην χάνουν την νεανική φρεσκάδα. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό.
3: Πάνω σε αυτό, Γέροντα, κάποιος θα πει ότι το πώς να ζήσουμε σωστά με τον άνθρωπό μας, όπως λέτε, είναι τελικά στη φύση μας, όπως το είπατε, ή πρέπει να μας το διδάξει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο? Είναι και τα δύο μαζί.
4: Και τα δύο μαζί. Είναι και στη φύση μας, διότι μας το έδωσε ο Χριστός. Είμαστε εκ φύσεως πλασμένοι να αγαπούμε ένας τον άλλο. Είμαστε εκ φύσεως πλασμένοι να τα βλέπουμε όλα με χαρά, με απλότητα, με ομορφιά, να μην είμαστε μεμψίμεροι, να μην είμαστε κακομύριδες. Ο Θεός μας έπλασε μέσα σε μια αρχοντιά. Και εάν η φύση μας παρουσιάζει κάποια στοιχεία τα οποία είναι μειονεκτικά, αυτά μέσα στην πνευματική ζωή διορθώνονται και από τον ένα και από τον άλλο.
3: Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά αυτό είναι και μια καλή δικαιολογία για κάποιον που δεν έχει γνωρίσει, ας το πούμε, τα πνευματικά πράγματα. Να πει ότι εγώ προχωράω σύμφωνα φυσιολογικά, όπως είδα, με τη φύση μου.
4: Ναι, μπορεί να το πει και αυτό για να δικαιολογήσει κάποια λάθη του. Αλλά

0: Πρέπει να πάρουμε το παράδειγμά του. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές.
1: Μας αγαπά.
0: Καμιά φορά λέμε εμείς όμως, ο σύντροφός μου δεν είναι Θεός. Και όταν ταπεινωθούμε λιγάκι, λέμε εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είμαι και εγώ Θεός. Το λέμε αυτό.
1: Το λέμε για να δικαιολογηθούμε. Σίγουρα το λέμε. Αλλά δεν πρέπει να το λέμε, διότι δεν είμαστε βέβαια Θεοί. Αλλά είμαστε άνθρωποι, εικόνες Θεού. Και καλούμαστε να αναπτύξουμε μια σχέση αγάπης με τον άλλον άνθρωπο. Πώς θα αγαπήσω τη σύζυγό μου και να την δω πλέον ως τον εαυτό μου τον ίδιο? Εάν καλούμε να αγαπήσω τον πλησίον μου όπως να είναι ο εαυτός μου, πόσο μάλλον τη σύζυγό μου? Και ναι, με δεν είμαι Θεός, αλλά έλαβα την χάρη του Θεού μέσα από το μυστήριο για να πραγματώσω αυτήν την ένωση της αγάπης και της ένωσης μου με τον άλλον άνθρωπο που είναι σύζυγός μου.
0: Σας έρχεται στο μυαλό κάποια περίπτωση κάποιον από τους ζευγαριών που εξομολογείτε, που έχετε επαφή του όλα αυτά τα χρόνια της ποιμαντορίας σας, που στη διαδικασία αυτή της γνωριμίας να σε έκανε εντύπωση και να ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα να μας το πείτε?
1: Πολλά καλά παραδείγματα θυμάμαι και παρελάβουν από μπροστά μου πολλά παιδιά και αγόρια και κοπέλες που θαυμάζει κανείς αυτή την όμορφη σχέση αγάπης που παρουσιάζουν. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά μπορεί και να μην είναι και της Εκκλησίας παιδιά στην αρχή, αλλά μετά ανακαλύπτουν το νόημα της ζωής τους και τον Χριστό και επιστρέφουν στην Εκκλησία, διότι έχουν καλές προϋποθέσεις. Είναι, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έχουν καλή μηχανή. Δηλαδή παράγουν καλούς λογισμούς, είναι απλά παιδιά. Έχουν καθαρή καρδιά. Δεν πονηρεύονται, δεν βλέπουν τον άλλο με μιζέρια, με κακομοιριά. Αλλά βλέπουν τον άλλον άνθρωπο με πολύ χαρά και είναι χαρούμενα παιδιά. Και έτσι θέλει ο Θεός τους ανθρώπους. Χαρούμενους και ευτυχισμένους.
0: Πώς, για να τελειώσουμε γύρω, πώς τελειώνεται ένας άνθρωπος μέσα από την οποιαδήποτε κατάσταση στη ζωή του? Τώρα είμαστε στην κατάσταση της γνωριμίας για τον αραβόνα. Μετά πάμε στο γάμο. Είπαμε είναι ο μοναχισμός. Είναι και ο άγαμος βίος. Είπατε το πατέρα μου πόρεφα. Να μπορεί να παντρευτώ, να μην παντρευτώ ποτέ. Ή μπορεί να παντρευτώ και να μην κάνω παιδιά. Ή υπάρχει και η τρίτη, μια άλλη περίπτωση που λέει ο άλλος, εγώ παντρεύτηκα τρεις φορές και απέτυχα.
1: Ναι.
0: Τώρα εκεί πώς τελειώνεται ένας άνθρωπος, δηλαδή μπορεί να τελειωθεί και με παράδειγμα μετά από μια τέτοια αποτυχία που θεωρεί ότι είναι αποτυχία?
1: Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό. Και μας έλεγε ο γέροντας μας ότι πρέπει πάντοτε ο άνθρωπος να λέει σήμερα εγώ είμαι εδώ. Δεν θα αφήσω το αύριο να με ταλαιπωρήσει. Σήμερα είμαι εδώ, κάνω το έργο που ανήκει σε αυτήν την ημέρα. Είμαι στη Μητρόπολη, είμαι Μητροπολίτης, πρέπει να κάνω το έργο του Μητροπολίτου. Εάν είμαι στη Μητρόπολη και σκέφτομαι τι θα έκανα αν ήμουν στη Σκήτη ή στο Κοινόβιο ή στην Έρημο, δεν θα μπορέσω να κάνω το έργο το οποίο πρέπει να κάνω. Και πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα. Τώρα είναι περίοδος γνωριμίας. Αυτό θα κάνω. Θα χαρώ την περίοδο της γνωριμίας, θα απολαύσω αυτήν την όμορφη εξερεύνηση του αδερφού μου, θα αγωνιστώ στην εγκράτεια και στην σοφροσύνη και θα έρθει η ώρα που θα περάσω σε άλλο στάδιο. Είναι και πώς το παίρνει κανείς και πώς το αντιλαμβάνεται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν είμαστε στο κοινόβιο, σε ένα από τα κοινόβια που κάναμε 1,5 χρόνο συνοδεία του γέροντός μας, εκεί είχε ένα αδερφό ο οποίος έμενε σε ένα πολύ μεγάλο κελί. Ήταν αποθήκη το κελί αυτό και ήταν πολύ μεγάλο. Δηλαδή, πώς να σας πω, ήταν 6-7 φορές όπως τα υπόλοιπα κελιά. Και αυτός παραπονιόταν και έλεγε, τι με βάλε μέσα από την αποθήκη όλοι. Σαν τεράστιο κελί, όλοι έχουν μικρά κελιά, ωραία. Μην με βάλε σε αυτό το κελί. Έλεγε το ηγουμένο τον αλλάξει. Εγώ όμως δεν είχε άλλο κελί εκείνη την ώρα διαθέσιμο. Μου έλεγε κάνε υπομονή πάτερ, να βρω χρόνο να σε βρω κάτι άλλο. Μια φορά ήρθε ο Άγιος Παΐσιος και του λέει δείξε μου το κελί σου που λες ότι δεν είναι καλό. Πάει και του δείχνει το κελί του και πράγματι ήταν τεράστιο κελί. Πήγα κι εγώ μέσα μαζί με τον Άγιο Παΐσιο. Γέλασε ο γέροντας να μπει και λέει ρε παιδάκι μου, έχεις δίκιο. Είναι τεράστιο αυτό το πράγμα, δεν είναι κελί. Αλλά να σου το τακτοποιήσω εγώ. Παίρνει μια κυμολία και του κάνει ένα χάμο, μια γραμμή. Του λέει αυτό είναι το κελί σου. Έξω από τη γραμμή δεν έχεις ευλογία να είναι το κελί σου. και να αναβαφθείς αυτό το πράγμα.

0: Έτσι έμεινε πράγματι και έβαλε τον λογισμό ότι αυτό είναι το κελί μου. Αυτό που μου χάραξε ο γέροντας κάτω στον τάπεδο. Και με τον καλό λογισμό ξεπέρασε αυτόν τον πειρασμό που είχε και δεν ησύχασε γιατί ήταν το κελί του μεγάλου. Θέλω να πω ότι πρέπει ο άνθρωπος να είναι προσγειωμένος και να μην είναι ονειροπολή, αλλά να βλέπει αυτό που έχει τώρα στα χέρια του. Να το κάνει καλά και σωστά και θα γίνει και το μέλλον με τη βοήθεια του Θεού καλύτερο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή με τις υπόλοιπες διακονικές αιτήσεις.
0: Ευχαριστώ.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι και φίλες από την εκπομπή μας «Άκου φίλε». Να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη σας και τα μηνύματά σας που λαμβάνουμε στο mail της εκπομπής ακουφίλε@gmail.com. Σε αυτή την εκπομπή έχουμε κοντά μας την αγαπητή συνεργάτη μας, την κυρία Ευγενία Παπαχριστοπούλου, που είναι κλινική νευροψυχολόγος, για να μιλήσουμε για τις μαθησιακές δυσκολίες. Είναι ένα θέμα που ακούγεται όλο και συχνότερα. Τα τελευταία χρόνια ακούμε για πάρα πολλά παιδιά που εμφανίζουν κάποιες δυσκολίες. Τις λέμε μαθησιακές. Δυσκολίες που, αν δεν τις γνωρίζουμε νωρίτερα να τις διαγνώσουμε, δυσκολεύουν την πορεία των παιδιών στο σχολείο και τη λειτουργία όλης της οικογένειας, μπορούμε να πούμε. Καλωσορίσατε, κυρία Παπαχριστοπούλου. Ευχαριστούμε που ήρθατε και απόψε κοντά μας. Χαρά μας να σας έχουμε και να λύσουμε λίγο αυτές τις απορίες μας, οι οποίες εκφράζουν έτσι οι ανησυχίες πολλών οικογενειών, γιατί πραγματικά οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένα αγκαθάκι που τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο το εντοπίζουμε να υπάρχει στη σχολική και εκπαιδευτική ζωή των παιδιών και να δυσκολεύει και τα ίδια τα παιδιά και όσους στέκονται δίπλα στα παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς.
1: Και με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω και εγώ και να χαιρετήσω και εσάς και το κοινό μας. Για τα καλά σας λόγια και για την τιμή που μου κάνετε να έρθω στην εκπομπή. Να πούμε, ναι, είναι ένα σημαντικό θέμα μαθησιακές δυσκολίες που ταλανίζει, θα έλεγα, την ελληνική οικογένεια, και είναι καλό λοιπόν να διαλευκάνουμε και να αποσαφηνίσουμε το ζητούμενο.
0: Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες για κάποιον που τυχαίνει να μην έχει παιδιά και ακούει συχνά αυτή την έννοια? Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες? Είναι δυσκολία στη μάθηση?
1: Ναι, σαν ορισμό θα λέγαμε ότι είναι η μη αναμενόμενη ακαδημαϊκή υποεπίδοση. Γιατί είναι μη αναμενόμενη? Γιατί έχουμε ένα παιδί με φυσιολογική νοημοσύνη, με επαρκείς ευκαιρίες για μάθηση, ένα υποστηρικτικό φυσιολογικό οικογενειακό περιβάλλον, και το παιδί για κάποιο λόγο εμφανίζει δυσκολίες στο σχολείο. Δηλαδή, ξεκινάει τη φοίτηση στην πρώτη δημοτικού, και ενώ στο πρώτο τρίμηνο περίπου τα παιδάκια έχουν κατακτήσει την ανάγνωση και τη γραφή μέχρι ένα σημείο, κάποια παιδάκια δεν είναι το ίδιο, δεν ακολουθούν τους ίδιους ρυθμούς. Είναι λίγο πιο πίσω. Μπορεί λοιπόν ένα παιδάκι να έχει το δικό του ρυθμό, ένα άλλο όμως να αντιμετωπίζει όντως μαθησιακή δυσκολία. Δηλαδή να μην κατακτήσει αυτές τις δεξιότητες.
0: Η μαθησιακή δυσκολία δηλαδή εντοπίζεται στην ηλικία αυτή που το παιδί μαθαίνει γραφή και ανάγνωση, ή και πιο πριν που μπορεί να μαθαίνει τα χρώματα ή να μαθαίνει κάποιες άλλες δεξιότητες, να φτιάχνει ένα παζλ, ας πούμε, κάτι άλλο?
1: Βεβαίως, όλα συνδέονται. Να πω λίγο ότι οι μαθησιακές δυσκολίες είναι εγγενείς. Γεννιόμαστε με αυτές. Είναι πολύ διάστατο βέβαια το φαινόμενο, αλλά έχουν κληρονομική βάση. Συνήθως ένας από τους δύο γονείς είχε κάποια αντίστοιχη δυσκολία στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Να πω τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες. Έχουμε τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που είναι αυτή η μη αναμενόμενη υποεπίδευση που είπα, όταν έχουμε μια φυσιολογική νοημοσύνη στο παιδί. Είναι οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες προκύπτουν από άλλα προβλήματα.
0: Γενικές μαθησιακές.
1: Γενικές μαθησιακές σημαίνει ότι το παιδάκι δεν πάει καλά σε κανένα μάθημα. Αντιμετωπίζει με όλη τη μάθηση πρόβλημα. Αυτό όμως προκύπτει...
0: Με όλη τη μάθηση που αφορά την εκπαιδευτική δραστηριότητα στο σχολείο ή και με άλλα πράγματα?
1: Σε όλα.
0: Σε όλα.
1: Γι' αυτό δηλαδή... είναι γενικευμένες.
0: Μπορεί το παιδάκι να δυσκολεύεται και να μάθει τα χρώματα και τις ημέρες της εβδομάδας και άλλα πράγματα που γνωρίζουν ίσως τα παιδιά πηγαίνοντας σχολείο.
1: Αυτό σημαίνει και στις μαθησιακές, θα το πω. Απλά θέλω λίγο να τα ξεχωρίσω. Γενικές προέρχονται από ένα, συνοδεύονται συνήθως και από ένα χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης. Οι γενικές.
0: Οπότε μπορεί να υπάρχουν και με σύνδρομα άλλα.
1: Ακριβώς. Ναι. Συνήθως, ναι, συνοδεύονται με σύνδρομο και με επίληψη, με διάφορα, που δεν είναι το ζητούμενο μας εδώ. Να πούμε τώρα για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
0: Που αφορούν παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη.
1: Με φυσιολογική νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι η γνωστή μας δυσλεξία, κάτω από αυτή την ομπρέλα βάζουμε τη δυσαναγνωσία, τη δυσγραφία.
0: Δυσαναγνωσία.
1: Η δυσλεξία είναι η ομπρέλα.
0: Η γενική κατηγορία, θα λέγαμε.
1: Αν θέλετε, πείτε το έτσι. Και από κάτω είναι η δυσαναγνωσία, η δυσορθογραφία, η δυσγραφία.
0: Δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία και η δυσγραφία.
1: Ναι. Τρεις. Όλα αυτά είναι δυσκολίες του γραπτού λόγου. Η δυσλεξία δηλαδή είναι δυσκολία του γραπτού λόγου.
0: Mm-hmm. Και όχι όπως μερικοί νομίζουμε καμιά φορά. Δυσλεξία, δυσκολεύομαι να μιλήσω. Όχι, είναι δυσλεξία, έχει να κάνει με τη γραφή.
1: Η δυσλεξία είναι δυσκολία με το γραπτό λόγο. Όμως, είπα ότι είναι εγγενής. Συνήθως τα σημάδια έρχονται νωρίτερα.
0: Πριν αρχίσει το παιδί να γράφει.
1: Ναι.
0: Πριν
1: το γραπτό λόγο. Γιατί και η ανάγνωση είναι αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτή γραπτός λόγος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, λέγεται ότι η δυσλεξία είναι διαταραχή φωνολογικής ενημερότητας. Δεν έχουν κατακτήσει τα παιδιά τη φωνολογία. Είναι το κατώτατο επίπεδο γλωσσικό.
0: Δεν έχουν κατακτήσει τη φωνολογία. Αυτό θέλετε να μας το εξηγήσετε, δηλαδή τι εννοείτε?
1: Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κάποια παιδάκια που μπερδεύουν και στον προφορικό λόγο το φ με το δέλτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν είναι θέμα φωνολογικής ενημερότητας. Δεν είναι ενήμερα για τα φωνήματα που λέμε της γλώσσας. Είναι κάτι μεταξύ φθόγκου και μορφήματος.
0: Δηλαδή μπορεί να λένε αντί δε θέλω να λένε δε σέλω, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το θου που το αντικαθιστούμε σίγμα μπορεί να είναι ενδεικτικό μιας δυσλεξίας.
1: Μπορεί να είναι ενδεικτικό μιας δυσλεξίας.
0: Σίγουρα ή μπορεί.
1: Μπορεί
0: να είναι και ένα ψεύδισμα γιατί τον έχουν οριμάσει.
1: Ναι. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί όμως να είναι και μια μαθησιακή. Mm-hmm. Μια αρχή μιας μαθησιακής. Συνήθως αυτό το κάνουν και στο γραπτό λόγο. Δηλαδή μετά όταν πάνε στην πρώτη δημοτικού και αρχίζουν και γράφουν το φ με το δέλτα, το αντικαθιστούν και στο γραπτό λόγο. Όταν υπάρχει στο προφορικό.
0: Ναι.
1: Βέβαια, η δυσλεξία μπορεί να είναι και οπτική δυσλεξία. Υπάρχουν κάποιοι τύποι δυσλεξίας.
0: Και πάντα συμβαίνει στο ίδιο γράμμα ή μπορεί άλλο παιδάκι σε άλλο.
1: Σε άλλα γράμματα, ναι.
0: Σε άλλα γράμματα.
1: Τα συμπτώματα είναι αυτά. Οι καθρεπτισμοί γραμμάτων, μπερδεύουν σύγχυση γραμμάτων, παραλείπουν σύλλαβες. Αυτά λοιπόν είναι έτσι ενδείξεις που θα δούμε. Όχι από την αρχή. Αυτά μπορεί να είναι και φυσιολογικά όταν ξεκινάει το παιδάκι την πρώτη δημοτικού. Να δούμε, να συγχαίει γράμματα. Και πάνε οι γονείς αμέσως και ρωτάνε τη δασκάλα με αγωνία, μήπως το παιδί μου έχει μια μαθησιακή κλπ.
0: Ναι.
1: Να πω εδώ όμως ότι οι μαθησιακές μπορεί να αντιμετωπιστούν. Αν δεν αντιμετωπιστούν ή και μόνο η δυσκολία που αντιμετωπίζει το παιδάκι και δεν έχει τον ίδιο ρυθμό μάθησης με το άλλο παιδάκι, δημιουργεί στο παιδί ψυχολογικά προβλήματα αρκετά. Και πολλά αντιμετωπίζουν από την αρχή συνοδά ψυχολογικά προβλήματα με τις μαθησιακές δυσκολίες. Αρχίζουν και νιώθουν λίγο έξω από το κλίμα της τάξης.
0: Mm-hmm.
1: Και φορτίζονται τα παιδιά.
0: Αποκόπτονται.
1: Ακριβώς.
0: Μήπως αυτό έχει να κάνει και με την ορίμανση, την νευρολογική ορίμανση στην παιδική ηλικία, δηλαδή μήπως το παιδάκι μπερδεύει το θήτα με το βήτα γιατί δεν είναι 5 και είναι 5 παρά στην ηλικία και αν γίνει 5 και κάτι μπορεί να το ξεπεράσει, υπάρχει και αυτό.
1: Ναι, μπορεί να γίνει, γι' αυτό πρέπει να δώσουμε στο παιδί ένα χρονικό διάστημα να προσαρμοστεί.
0: Ναι.
1: Συνήθως τη διάγνωση θα βάζουμε στην τρίτη δημοτικού επίσημα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Άρα στην πρώτη και στη δευτέρα έχουμε ενδείξεις.
1: Έχουμε ενδείξεις. Δεν είναι κακό βέβαια να παρέμβουμε, γιατί υπάρχει και η προσέγγιση της πρώιμης παρέμβασης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κακό, γιατί τα βάζουμε το παιδί. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, ειδικοί παιδαγωγοί γνωρίζουν, ειδικοί γίνεται η παρέμβαση, που μπορεί, δεν είναι κακό να μάθει το παιδί, να διευκολυνθεί στη μάθησή του.
0: Mm-hmm.
1: Αν δηλαδή έχουμε κάποιες τέτοιες ενδείξεις. Γιατί? Για να μην μείνει πίσω.
0: Μπορεί αυτές τις τεχνικές να τις διδαχθεί και ένας γονέας ή αυτός που επιβλέπει το παιδί στη μελέτη του, να του δείξει, να είναι εκπαιδευμένος, δηλαδή να εκπαιδευτεί η μητέρα, διαβάζοντας κάποιο εγχειρίδιο, ώστε να βοηθήσει το παιδί στα πρώτα βήματα γραφής και ανάγνωσης, για να μην δυσκολευτεί.
1: Συνήθως στην παρέμβαση βάζουμε όλη την οικογένεια. Δηλαδή γίνεται ψυχοεκπαίδευση στους γονείς από ψυχολόγους για το τι είναι αυτό που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Μπορούν να διδαχτούν κάποιες τεχνικές να βοηθήσουν τα παιδιά. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι συνήθως λέμε στους γονείς αποφύγετε να είστε δάσκαλοι των παιδιών. Δηλαδή να μην εμπλέκονται στη διαδικασία της ανάγνωσης και της μελέτης του παιδιού, ειδικά όταν δυσκολεύεται, γιατί εμπλέκονται οι επιθυμίες του γονέα. Θέλει ο γονιός το παιδί του να πάει καλά, να ακολουθήσει το ρυθμό της τάξης, να γίνει αργότερα επιστήμονας κλπ. Κλπ. Οπότε εκεί, επειδή μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις, η άρνηση του γονέα να δει το πρόβλημα του παιδιού, είναι καλύτερο λοιπόν από το να δούμε σε ειδικό, αν αρχίσει το πρόβλημα, αν δούμε ότι το παιδί μας δυσκολεύεται. Να μας και μάλλον μας διαλευκάνει αν υπάρχει μια μαθησιακή ή αν είναι θέμα αριθμού.
0: Όλοι μας. Αυτές οι μαθησιακές οι οποίες είναι κληρονομικές, είπαμε.
1: Είναι κληρονομικές. Σε μεγάλο βαθμό.
0: Είναι δυνατόν να διαγνωστούν ή να, τέλος πάντων, να εντοπιστούν σε προημότερα στάδια, ίσως στην νηπιακή ηλικία, και να γίνει κάποια... όχι η παρέμβαση απαραίτητα από ειδικό, να γίνει όμως κάποια, ας το πούμε, διαχείριση από μεριάς της οικογένειας, ώστε να μην εκδηλωθούν σε σοβαρή μορφή στα εκπαιδευτικά χρόνια, στο σχολείο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει διαβάθμιση στις μαθησιακές.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχουν ήπιας έντασης, μέτριες και πιο σοβαρές.
0: Ναι.
1: Ανάλογα τι θα συμβαίνει στο παιδί μας. Ναι, η πρώην παρέμβαση σίγουρα κάνει καλό. Θα ήταν καλό δηλαδή να το δούμε, χωρίς όμως να είμαστε υπερβολικοί.
0: Χωρίς άγχος.
1: Ναι, χωρίς άγχος και να είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή με το που θα δούμε μια δυσκολία, κατευθείαν το παιδί να το πάμε για παρέμβαση, να διαγνωστεί με μαθησιακή ή να του κάνουμε τεστ IQ κλπ. Όχι. Θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και ήρεμοι. Καταρχήν να διαπιστώσουμε αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Αυτό πώς διαπιστώνετε?
1: Είμαστε κοντά στο παιδί, να το παρατηρούμε, χωρίς άγχος. Να δούμε τις δεξιότητες του ακόμα και από τη ζωγραφική, πώς ζωγραφίζει. Να το αφήνουμε ελεύθερο.
0: Συγκρίνοντάς το με το μέσο όρο του προνηπίου, με του νηπιαγωγείου.
1: Συνήθως και οι εκπαιδευτικοί θα μας το πούνε. Οι εκπαιδευτικοί είναι...
0: Είναι πλέον εκπαιδευμένοι, υποψιασμένοι σε αυτό το θέμα.
1: Ναι, υπάρχει εκπαίδευση. Υπάρχει εγρήγορση. Σίγουρα ο εκπαιδευτικός ξέρει καλύτερα. Όταν θα μας το στείλουν οι εκπαιδευτικοί το παιδί, υπάρχει υπόνοια για μαθησιακή διαταραχή.
0: Και οπότε τότε είναι... καθοδηγούν οι εκπαιδευτικοί τους γονείς σε συγκεκριμένα κέντρα για να γίνει μια...
1: Όχι κέντρα, αλλά μπορεί να το πούνε. Υπάρχουν και δομές δημόσιες. Μπορεί να πάει.
0: Σε κάποια δομή.
1: Υπάρχουν και δασί. Μπορεί να απευθυνθεί ο γονέας πέρα από τις ιδιωτικές.
0: Πώς τα είπατε τα κέντρα αυτά?
1: Και δασί.
0: Δασί.
1: Και
0: δασί. Ναι, ναι.
1: Κέντρα διάγνωσης και συμβουλευτικής.
0: Ναι.
1: Είναι δημόσιες δομές που παίρνουν και την επίσημη διάγνωση. Από εκεί μπαίνει η επίσημη διάγνωση.
0: Ας την τρίτη δημοτικού.
1: Μπορούν να πάνε, αν υπάρχει δυσκολία, από την αρχή. Να το δούνε το παιδάκι, μήπως έχει κάποιο μαθησιακό, γιατί δίνουν διευκόλυνση τα κέντρα αυτά. Επίσημη διευκόλυνση
0: με
1: τον νόμο.
0: Τι εννοείται διευκόλυνση?
1: Δηλαδή αυτά τα παιδάκια εξετάζονται σε πιο μεγάλες τάξεις προφορικά ή δίνουν χρόνο για τις εξετάσεις του ή παρέχουν παράλληλη στήριξη ένας σοβαρής μορφής σε δυσλεξία. Οπότε είναι καλό να απευθυνθούμε σε δημόσια δομή για να έχουμε μια επίσημη διάγνωση.
0: Και για να αρχίσουν διαδικασίες εγκαίρως, να μην χάσουμε
1: ακριβώς,
0: χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι λόγω γραφειοκρατίας όλα τα πράγματα έχουν και κάποιο χρόνο που χρειάζονται για να διεκπαιρεωθούν, έτσι δεν είναι?
1: Αυτά τα δομές θέλουν και 2 χρόνια.
0: Αν λοιπόν το παιδάκι έχει πρόβλημα στην τρίτη, θα βρεθεί η παράλληλη στήριξη στην πέμπτη.
1: Ακριβώς,
0: δημοτικού.
1: Ακριβώς.
0: Καλύτερα λοιπόν να πάμε νωρίς. Ναι.
1: Γι' αυτό απευθύνονται στους ιδιώτες πολλές φορές για να ξέρουν οι γονείς, για να παρέμβουν έγκαιρα.
0: Ναι.
1: Πριν τη δημόσια.
0: Εκτός από το από την προδιάθεση την κληρονομική. Υπάρχουν και παράμετροι περιβαλλοντικοί που επηρεάζουν και μπορεί να προάγουν την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων. Δηλαδή, θα μπορούσε ίσως το να βλέπει το παιδί περισσότερη τηλεόραση, περισσότερο τηλεόραση από όσο επιτρέπεται να επιδεινώσει ένα πρόβλημα ή να διευκολύνει το πρόβλημα ή κάποιες δραστηριότητες που διευκολύνουν την αντιμετώπιση, την πρόβλημα αντιμετώπιση.
1: Ναι, βεβαίως. Όχι αμυγός περιβαλλοντική. Δηλαδή, ένα παιδί δεν θα αναπτύξει δυσλεξία μόνο από το περιβάλλον, αν υπάρχει κάποια προδιάθεση. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα υπάρχουν επιβαρυντικοί παράγοντες.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Στην οικογένεια. Αυξημένο το στρες της οικογένειας από οποιοδήποτε άλλο λόγο. Διαζύγια.
0: Αν υπάρχει δηλαδή στρες μέσα στην οικογένεια, για ποιο λόγο? Γενικότερα, αν υπάρχει ένταση.
1: Λόγο. Γίναμε μάρτυρες στην οικονομική κρίση ή την κρίση που περνάμε τώρα, τα παιδιά αναπτύσσουν στρες. Και αυτά. Τα παιδιά είναι καθρέφτες της οικογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε,
0: όταν υπάρχει διάχυτο λοιπόν στρες μέσα στην οικογένεια, μπορεί να εκδηλωθούν μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες προϋπάρχουν σαν γονιδιακές καταβολές, αλλά...
1: Ακριβώς. Θα επιδεινωθεί η κατάσταση, έτσι, αν υπάρχουν συγκρουσιακές σχέσεις των γονέων.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει ανεπαρκές περιβάλλον μόρφωσης. Μπορεί να είναι και αυτό. Αυτά σίγουρα επιδεινώνουν την κατάσταση. Ή αντιζήλια μεταξύ αδερφών. Όλα αυτά, ένα παιδάκι μεγαλύτερο.
0: Α, και αυτό.
1: Βεβαίως. Πηγαίνει πολύ καλά στο σχολείο και συγκρίνεται με αυτό που δεν πηγαίνει τόσο καλά. Οπότε πρέπει να αποφεύγουμε τις συγκρίσεις. Ή με άλλα παιδιά ή με τα δικά μας τα παιδιά. Το κάθε παιδί έχει τη δική του δυναμική.
0: Οπότε όλες αυτές οι καταστάσεις, οι δυσάρεστες, επιδεινώνουν το πρόβλημα και εκδηλώνουν κάτι που μπορεί να υπάρχει σε λανθάνουσα ή σε μορφή για αποκληρονομικούς παράγοντες.
1: Γι' αυτό είναι καλό να απευθυνόμαστε σε ειδικούς για να αποσαφηνιστεί η κατάσταση. Τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορεί να μην είναι μια μαθησιακή, αλλά να δίνει μια ψευδή μαθησιακή δυσκολία. Γιατί το παιδάκι έχει άλλα προβλήματα. Έχει ψυχολογικά προβλήματα. Από απορρέων της οικογένειας.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι καλό λοιπόν να πάμε στον ειδικό να δούμε τι μπορεί να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Και να παρέμβει ο ειδικός κατάλληλα.
0: Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν είναι αυτοί οι κατάλληλοι που θα διαγνώσουν το πρόβλημα στο σπίτι. Οι γονείς μπορούν να υποψιαστούν ότι υπάρχει κάτι σε κάποια ηλικία. Από πότε μπορούν να μπει στο μυαλό τους αυτό το πράγμα και να είναι σε γρήγορση δηλαδή και να δουν αν συμβαίνει αυτό στο παιδί?
1: Κοιτάξτε, είπα από την αρχή με το θέμα του λόγου, την κατάκτηση του λόγου. Συνήθως ένα παιδί με μαθησιακές αργεί να κατακτήσει το λόγο. Αργεί να μιλήσει. Ακριβώς. Δηλαδή τα αναπτυξιακά ορόσημα να κατακτηθούν στην ώρα τους. Αν δεν έχουμε προορότητα και άλλες δυσκολίες.
0: Αργεί να μιλήσει.
1: Και να
0: μιλάει ψευδά. Και να περπατήσει.
1: Βεβαίως. Και η κινητική ανάπτυξη συμβαδίζει πολλές φορές.
0: Με τη λεκτική ανάπτυξη.
1: Έχουμε δει δηλαδή παιδάκια να έχουν αργήσει να μιλήσουν ή να περπατήσουν ή και τα δύο. Οπότε να αναπτύξουν τις κινητικές δεξιότητες που λέμε. Οπότε ναι, γιατί και η γραφή είναι κινητική δεξιότητα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι καλό να ξέρει ο γονέας, να βλέπει αυτά τα ορόσημα χωρίς, είπαμε, άγχος και πίεση στο παιδί, γιατί έχει τους ρυθμούς του. Οπότε να βλέπει το παιδί, να αφουγκράζεται τις ικανότητές του. Και από εκεί πέρα να απευθύνεται σε αυτόν που πρέπει για να το ελέγξει.
0: Λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, τα παιδιά έχουν περιορισμένες κινητικές δραστηριότητες πλέον.
1: Σωστά.
0: Είναι εγκλωβισμένα μέσα σε ένα διαμέρισμα. Υπάρχουν παιδιά που για να μπορέσει η μητέρα να κάνει τις εργασίες στον ελάχιστο χρόνο που της απομένει στο σπίτι, περνούν πολλές ώρες μέσα σε ένα παρκοκρέβατο, σε έναν πολύ περιορισμένο χώρο και η κινητικότητά τους επιβαρύνεται. Αργούν να περπατήσουν γιατί δεν είναι ελεύθερο όπως ήταν στο παρελθόν τα παιδιά ή γιατί δεν έχουν κάποιον άλλον μέσα στο σπίτι να παίξουν. Δεν υπάρχουν πολλά αδέλφια να ξεσηκώσει το ένα το άλλο να παίξουν, δεν έχουν ένα χώρο να τρέξουν. Δεν έχουν άτομα μέσα να μιλήσουν. Υπάρχει συνήθως κάποια γιαγιά που τα κρατάει ή κάποια κυρία μεγάλη, μπορεί να είναι και κυρία δυστυχώς που να μην μιλάει ελληνικά και να κρατάει το παιδί. Οπότε όλα αυτά επιβαρύνουν και τη λεκτική ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά, δεδομένου ότι δεν είναι γενός, αλλά είναι περιβαλλοντικά. Δηλαδή το παιδί δεν είναι, γιατί έχει δεν μιλάει αργά, δεν αργεί να μιλήσει γιατί κληρονομικά, ας το πούμε, έχει μια προδιάθεση να μιλήσει αργά, αλλά γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος να το εκπαιδεύσει στο να μιλήσει. Γιατί δεν υπάρχει κίνητρο για να το οθήσει να περπατήσει ή να τρέξει. Όλα αυτά επηρεάζουν τις μαθησιακές δυσκολίες.
1: Δεν θα αναπτύξει μια μαθησιακή δυσκολία γιατί
0: επειδή...
1: Όχι. Αλλά ναι, σίγουρα μπορεί να αργεί να αργήσει να κατακτήσει τις μαθησιακές δεξιότητες.
0: Χωρίς εκεί, ναι, όμως να είναι μαθησιακή δυσκολία.
1: Όχι, δεν θα είναι μαθησιακή δυσκολία. Θα είναι κάτι άλλο. Θα
0: ναι,
1: είναι κάτι
0: ναι,
1: άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, θέλει σίγουρα αλληλεπίδραση και αυτό που, αυτά που αναφέρατε, αλλά και η αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή. Δίνουμε στο παιδάκι το κινητό για να μας αφήσει ήσυχοι να κάνουμε δουλειές.
0: Πολλοί γονείς θεωρούν ότι το παιδί όταν αναπτύσσει τέτοιες δεξιότητες με την τεχνολογία εκπαιδεύεται στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Θεωρούν ότι το παιδί όταν ασχολείται με το κινητό ή με το τάμπλετ ή με κάτι παρόμοιο γίνεται πιο έξυπνο.
1: Γίνεται σε αυτό το τομέα.
0: Μόνο σε αυτό.
1: Μόνο σε αυτό, στην τεχνολογία. Όμως αποκόπτεται από την κοινωνική συναλλαγή.
0: Που
1: είναι μια σημαντική δεξιότητα η αλληλεπίδραση και με τους γονείς και με άλλα παιδιά. Δηλαδή το να βλέπουμε παιδιά στις παιδικές χαρές νομίζω είναι απαραίτητο και σημαντικό. Που σιγά σιγά αρχίζει και βέβαια αυτό ευθύνεται όλη η κοινωνική κατάσταση, ότι οι ρυθμοί τρέχουν, οι γονείς ζουν σε απαιτητικά περιβάλλοντα, οι οικονομικές καταστάσεις, τα ξέρουμε, τα ζούμε, είναι αυξημένες, οπότε γι' αυτό και προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά με ό,τι μέσο υπάρχει.
0: Η παιδική χαρά είναι ένας οικονομικός τρόπος για να εκδηλωθεί κινητικό, να εκφραστεί κοινωνικά το παιδί, να κινητοποιηθεί. Η παιδική χαρά δεν είναι κάτι που δυσκολεύεται κάποιος γονιός να το πετύχει, εκτός αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα χρόνου πλέον.
1: Χρόνος δεν υπάρχει. Οικονομικός είναι. Οικονομικό...
0: Αλλά όταν ο γονέας γυρίζει στις 8 το βράδυ, πώς θα πάει το παιδί στην παιδική χαρά.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό, αλλά τρέχουν οι γονείς.
0: Ναι,
1: τρέχουν να προλάβουν, να βγάλουν χρήματα, να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της.
0: Και είναι τόσο σημαντικό το να κινητοποιηθεί το παιδί και να παίξει το παιχνίδι. Είναι τόσο σημαντικό και η τροφή για το παιδί.
1: Ακριβώς, έχουμε ξεχάσει να παρέχουμε στα παιδιά τον ποιοτικό χρόνο. Πρέπει να είμαστε εκεί μισή ώρα. Μισή ώρα όμως χωρίς να μας απασχολεί το μαγείρεμα, το κινητό, η τηλεόραση. Έχουμε ξεχάσει να παίζουμε με τα παιδιά μας. Πολλές φορές λέω στους γονείς, παίζετε με το παιδί. Έρχονται για παρέμβαση και παίζω εγώ με το παιδί και μου λένε πότε θα ξανάρθω.
0: Γιατί το παιδί θέλει να παίξει.
1: Το παιδί θέλει να παίξει. Και όταν βγαίνω έξω λέω παίζετε με το παιδί και μου λένε δεν έχω χρόνο. Και είναι σημαντικό αυτό και είναι και πραγματικότητα ότι δεν υπάρχει χρόνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια, αλλά... Είναι αλήθεια, αλλά...
1: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Η διαπίστωση αυτή δεν διορθώνει το πρόβλημα. Πέρα από τη διαπίστωση πρέπει να προχωρήσουμε και σε κάτι άλλο.
1: Πρέπει να προχωρήσουμε
0: σε αλλαγή,
1: στην πράξη.
0: Βεβαίως, στην πράξη.
1: Στην αλλαγή των τρόπων ζωής. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η διάδραση με το παιδιά. Μια τελευταία άκουσα από μία μαμά, που είχε πρόβλημα, είχε αργήσει να κατακτήσει το παιδάκι το λόγο, το πήγε σε παιδονευρολόγο, σε αναπτυξιολόγο. Και έτσι έκανα μια απλή ερώτηση. Μιλάς με το παιδί? Και μου είπε, όχι.
0: Δεν μιλάω με το παιδί.
1: Πάρε το παιδί, αγκαλιάσέ το, παίξε μαζί του, μίλα του και θα δεις ότι δεν έχει πρόβλημα στο λόγο. Και όντως ήταν έτσι. Είναι πολύ σημαντική η ύπαρξή μας κοντά στα παιδιά.
0: Ναι, γιατί τα παιδιά αγαπούν τους γονείς, όπως και οι γονείς αγαπούν τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτή η συναισθηματική γέφυρα μπορεί να διευκολύνει την επίλυση πολλών προβλημάτων στις δεξιότητες αυτές.
1: Έτσι ακριβώς. Να μην ξεχνάμε κάτι άλλο, ότι τα παιδιά, οι γονείς αρκούνται στο κήρυγμα. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν από αυτά που ακούνε, μαθαίνουν από αυτά που βλέπουν. Το βασικό είναι το δικό μας παράδειγμα. Όταν λέω στο παιδί μου, μην χρησιμοποιείς το κινητό και εγώ παίζω με το κινητό, το παιδί δεν μπορεί να, δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί του δείχνω κάτι άλλο. Του δίνω και διπλά μηνύματα. Αυτό δεν πρέπει να το κάνω.
0: Του δίνουμε συγκρόμενα μηνύματα.
1: Ακριβώς. Διπλά μηνύματα το λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Στη γλώσσα μας.
0: Βέβαια. Μην παίζεις και εγώ παίζω, ναι.
1: Μην παίζεις εσύ και παίζω εγώ.
0: Γιατί το παιδί δεν καταλαβαίνει τη διαφορά αυτή της ηλικίας. Ότι εγώ μπορεί να, ο γονέας μπορεί να πρέπει για την εργασία του να απαντήσει σε κάποιο μήνυμα στο κινητό, αλλά αυτό δεν μπορεί να ισχύσει για την δική του την ηλικία.
1: Το παιδί βλέπει άλλο πράγμα. Μπορεί εγώ να είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω για την εργασία μου ή να προσιλωθώ στον υπολογιστή για την εργασία μου. Το παιδί όμως το μήνυμα που λαμβάνει είναι ότι με παραμελεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει αν εσύ πρέπει να απαντήσεις ή να είσαι εντάξει στο εργασιακό σου περιβάλλον. Σε θέλει μαμά και μπαμπά.
0: Ναι, το παιδί δεν το αφορά ο επαγγελματικός ρόλος του γονέα του.
1: Όχι,
0: το παιδί το αφορά ο ρόλος του γονέα μέσα στην οικογένεια.
1: Γνωστικά δεν έχει αναπτύξει αυτή την ικανότητα να καταλαβαίνει, να έχει ενσυναίσθηση και μάλιστα για τα επαγγελματικά του γονέα. Το παιδί μέχρι κάποια ηλικία είναι εγωκεντρικό. Γιατί? Γιατί εξυπηρετεί τους σκοπούς επιβίωσης. Πρέπει να είναι εγωκεντρικό το παιδί. Ο κόσμος του γονέα είναι το παιδί. Να επιβιώσει, να εξελιχθεί. Αργότερα αναπτύσσεται η αφαιρετική σκέψη, αργότερα αρχίζει και αναπτύσσει δεξιότητες ενσυναίσθησης. Οπότε, να τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία του παιδιού να είμαστε κοντά του, χωρίς να είμαστε ασφυκτικά κοντά του.
0: Ναι. Τώρα, όλα αυτά που λέγατε μου έφεραν στο νου μια πολύ ωραία κουβέντα, ότι το καλύτερο φάρμακο είναι η αγάπη.
1: Η αγάπη, ναι. Κάποιος είπε ότι και αν δεν πιάσει, αύξησε τη δόση.
0: Και αν δεν πιάσει, αύξησε τη δόση.
1: Να επικαλεστώ τη ρίση ενός μεγάλου παιδαγωγού, το Πεσταλότη, που έλεγε ότι με καρδιά οδηγείται του ανθρώπου η καρδιά.
0: Ναι. Ότι αυτές οι δυσκολίες μπορούν να αντιμετωπιστούν. Χρειάζονται βέβαια την παρέμβαση του ειδικού, την έγκαιρη παρέμβαση, αλλά με αγάπη και υπομονή διορθώνονται ευκολότερα και δυσκολεύουν τη ζωή μας λιγότερο. Η εξέλιξη κάποιου παιδιού μετά από αυτή τη θεραπεία, ποια είναι? Μπορεί δηλαδή να πάψει ένα παιδί να είναι δυσλεκτικό?
1: Ανάλογα τον τύπο δυσλεξίας και ανάλογα την ένταση της μαθησιακής δυσκολίας. Ναι. Δεν θα πάψει ποτέ να είναι δυσλεκτικό. Η δυσλεξία σε συνοδεύει σε όλη τη ζωή. Είπαμε ότι είναι εγγενές πρόβλημα. Όμως κάποιες δυσκολίες υφίονται. Δηλαδή, δεν θα υπάρχουν δυσκολίες στην ανάγνωση, γιατί τα παιδάκια με δυσλεξία αργούν να διαβάσουν, συλλαβίζουν μέχρι κάποια ηλικία. Αργούν να κατακτήσουν λοιπόν την ανάγνωση. Δεν θα υπάρξει αυτή, αλλά θα συνεχίσουν να είναι αναρθόγραφα. Η δυσκολία στην ορθογραφία δηλαδή δεν θα πάψει να υπάρχει.
0: Εκτός και αν μάθουν πολλούς κανόνες μετά. Πολλούς κανόνες.
1: Αυτό που παραπονιούνται οι γονείς είναι ότι μαθαίνουν τον κανόνα και δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. Είναι η ιδιαιτερότητα της δυσλεξίας αυτή. Δεν θα μάθουν κανόνες ποτέ. Δηλαδή η δυσορθογραφία θα εξακολουθεί να υπάρχει.
0: Και η δυσγραφία που είπατε,
1: η δυσγραφία, η δυσγραφία είναι τα κακά γράμματα, κακή γραφή.
0: Α.
1: Η δυσγραφία μπορεί να...
0: Να μείνει για πάντα, αλλά δεν ενοχλεί και τόσο ίσως, α.
1: Ναι. Αλλά το ξέρετε καλύτερα, ότι οι γιατροί είναι δυσγραφικοί.
0: Δυσγραφικοί. Τώρα υπάρχει πλέον και το πληκτρολόγιο.
1: Και το πληκτρολόγιο που...
0: Που καλύπτει τα πάντα και την δυσορθογραφία, γιατί υπάρχει αυτόματη διόρθωση.
1: Ναι. Βεβαίως, και αυτό διευκολύνει.
0: Οπότε...
1: Υπάρχουν τρόποι. Το θέμα είναι να μην μπει η ταμπέλα στο παιδί από νωρίς. Αυτό που οι γονείς, βέβαια, από τη μία, ναι, θέλουν να έρθουν να τους το διαγνώσουμε, να διευκολυνθούν κλπ. Απ' την άλλη, αποφυγή της ταμπέλας, είναι δυσλεξικός. Διότι αυτό καθορίζει το παιδί στη μετέπειτα πορεία του. Μπορούμε να πούμε στο παιδί ότι υπάρχει μια δυσκολία, θα την αντιμετωπίσουμε μαζί, είμαστε δίπλα του, το υποστηρίζουμε, να το αντιμετωπίσει. Και υπάρχουν τρόποι, όπως είπα, και η πολιτεία διευκολύνει τα παιδιά με δυσλεξία. Στις Πανελλήνιες δεν είναι προφορικά, υπάρχει και αυτή η διευκόλυνση. Δηλαδή γράφουν, αλλά τα λένε, δεν υπολογίζονται τα ορθογραφικά λάθη.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπορούν λοιπόν τα παιδιά με δυσλεξία, υπάρχουν πολύ γνωστοί δυσλεκτικοί, υπάρχουν διαπρέψεις, επιστήμονες κλπ. Mm-hmm. Συνήθως τα παιδιά με δυσλεξία είναι καλά στα μαθηματικά. Mm-hmm. Όχι όλα, αλλά κάποια είναι καλά στα μαθηματικά. Γιατί να πάνε λοιπόν, να μην πάνε σε άλλη κατεύθυνση. Να ακολουθήσουν το ταλέντο τους, την κλίση τους, την ικανότητά τους. Αυτό πρέπει οι γονείς να το δουν από νωρίς.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε, πέρα από τη μαθησιακή ικανότητα, και τα υπόλοιπα ταλέντα που μπορεί να έχει ένα παιδάκι, να έχει κλίση στη ζωγραφική, στη μουσική, στο χορό.
0: Και αυτά οπωσδήποτε είναι μία διέξοδος για να αποκτήσει το παιδί και μία αυτοπεποίθηση, στηρίζοντας την κλονισμένη του αυτοπεποίθηση. Μετά από κάποιες χαμηλότερες επιδόσεις μέσα στην τάξη.
1: Συνήθως στο σχολείο υποβαθμίζονται αυτές οι ικανότητες. Είναι προσανατολισμένο προς την ακαδημαϊκή επίτευξη.
0: Ναι.
1: Οπότε το να είσαι καλός στο χορό στη μουσική μπορεί να παραβλεφθεί. Είναι καλό λοιπόν οι γονείς να αφουγκράζονται τις ανάγκες των παιδιών και τις ικανότητές τους, να δούμε ότι να το κατευθύνουμε στο κατάλληλο δρόμο.
0: Ναι.
1: Να αναπτύξει μία κατάλληλη δεξιότητα τέτοια. Μπορεί να έχει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο και να διαπρέψει.
0: Ναι. Πάρα πολύ όμορφα αυτά, αφού μας είπατε. Η δυσλεξία, λοιπόν, και οι άλλες συνοδές μαθησιακές δυσκολίες είναι κάτι που υπάρχει μέσα στη ζωή μας, όπως υπάρχουν μέσα στη ζωή μας και άλλες δυσκολίες που μπορεί να έχει κάποιος στην ακοή, στην όραση, σε άλλα πράγματα. Δεν είναι πράγματα, όμως, που δεν αντιμετωπίζονται, ούτε είναι πράγματα που οπωσδήποτε καθορίζουν την πορεία μας και πολύ περισσότερο την ευτυχία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και αυτή τη φορά μαζί μας, κυρία Παπαχριστοπούλου. Είχαμε την κυρία Παπαχριστοπούλου μαζί μας, για όσους μπήκανε τώρα. Είναι κλινική νευροψυχολόγος και μας μίλησε για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που πολλές φορές ταλαιπωρούν τα παιδιά, ειδικά στα πρώτα χρόνια της εκπαιδευτικής τους ζωής και μαζί με αυτά εκπαιδευτικούς και γονείς. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε από την εκπομπή «Άκου φίλες», σας στέλνουμε την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία που έχουμε και περιμένουμε πάλι τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας και τα σχόλιά σας βέβαια στο mail της εκπομπής «Άκου φίλε, παπάκι, gmail.com». Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ίδια ημέρα και ώρα και ως τότε σας ευχόμαστε να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Θεών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τα ασθενεία ημών, εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσου μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και μη σαφήμη τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάς αντοπιθέων ζώντα, και γάστρο θείων έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνωσε άνε αυτή, ουθείς τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνται σε το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνου στον τόπον ονέθετο, και γάρε ευλογίες δώσε νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εσιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξέλιξαν παραρρυπτήστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν με σκηνόμαστε αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα λαθά της πορευωμένης στην ακακία, Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησες, Κύριε, την γη σου, απέστρεψες την εχμαλωσία Ιακώβ, αφήκαστες ανομίας του λαού σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ιδία ταινείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σε επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον μην, Κύριε, το έλεος και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομε τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι η λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών, του σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδούν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, του ούσου και πάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσω τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σέ. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω μου όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και ποιηκής και πολυέλαιος, πάστης επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκέ στην ομοιώση εν θέης, Κύριε, και ουκέ στην κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνιωσα επί ίσας, ήξουσι και προσκυνήσουν ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγαση και ποιον θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδω κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και στην αγωγή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου και ου προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελεήσον με, δώσ' το κράτος του παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντας με και συνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντας με και συνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αέκεσον στον αιώνα αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Η γέννησή σου Θεωτό και χαράν εμήν σε πάση τη οικουμένη. Εξούγαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσας την κατάραν έδω και την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσα το ημίν ζωήν την αιώνιον και νυν και αή και σώνας τον αιώνιον αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ παρθένου και σταύρος συνυπομείνας αγαθέ, ο θανάτου τον θάνατον σκυλεύσας και έγιε συνειδήξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελέημον, δέξε τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσ' σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλους δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου και μη αποστείς το ελαιός αφημών δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αέ και σώνας τον αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αέ και σώνας τον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσου μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίεμι τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού. Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου, ελευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πτεσμάτων, λυτρωθήσαν το κράσνηση, ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλούν προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας του μελών αγαθών, Αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αέ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και εν δοξοτέρνα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως θωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, αμακροθυμήσε επί της ημών πλημελήμασι και άχθη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτων θάνατων όλες σας, η λάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν και ούκασμεν άξι αορατώματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της θελήμασι των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την σύν ανήκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς εις το αντικειμένο χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, είναι τον παλαιόν αποθέμενοι άνθρωπον, το νέον εντισόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία σιγαρή όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σι την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε του Βασιλείμων Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείμων Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδίσω αναβαλόμενος φόσου σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως υβέρινος στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίδασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά, όριον έθου, όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσω συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστής ετέγη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίων και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκ ιστρουθεί ένος εύσουση, του αεροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεού βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτισεών σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτους, ονέπλασες εμπέσιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανεκαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Ήδην θύει αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω.

0: εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Κινήν και αοί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχίζουν προς επάντα σάρξη ξύ. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τες ευβίας ημών σε ηλάση. Μακάριος εν εξελέξου και προσυλλάβου κατά συνός εν τες αυλές σου. Πλήστη σώμεθ εν τες αγαθείς του οίκου σου. Άγιος ο νόος, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Υπάκουσον ημών ο Θεός, σωτή ημών, η ελπής πάντων των περάδων της γης και των εθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρια εν τη ισχύ αυτού, περιεσμένος εν την αστεία. Όσοι ταράσσουν το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείων σου. Εξόδους πρωίας και εσπέρας θέρεψης, επεσχέψου την γη και μέθησε αυτήν. Επλήθη να σου πλωτήσει αυτήν. Ο ποταμός σου θεοπληρώθη ειδάπτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως ετοιμασία. Τες άβλακας αυτής μέθησον πλήθωνον τα γεννήματα αυτής. Εν τε σταγώσιν αυτή σε φρανθήσε τα ανατέλουσα, ευλογήστο στέφρον του ενιαυτού, τη Χριστότητό σου και τα πεδία σου πλησίσονται ποιότητο, πιανθίσονται τα ωραία τη ερήμου και αγαλία εν ηγουνή περιζώσονται, εν εδίσω το εκρή των προβάτων και κοιλάδε πληθυνού εισήτων, και κράξονται και γάρι μίσου συν. Αλλά λάξε το κυρίω πάσα η γη, ψάλατε δί το όνοματι αυτού, δότε δόξεν εν ενέση αυτού. Είπατε το Θεό, σοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη δυναμεό σου ψεύσονται εσύ εχθροί σου. Πάσε εκεί προ νησά το σάνση και ψελά το σάνση, ψελά το σανδί το όνοματί σου ύψιστε. Δέχτε και είδετε τα έργα του Θεού, ο σοβερό εν βουλέ υπέρ του σου των ανθρώπων, που μεταστρέφουν τη θάλασσα εν ισχυρά, εν ποταμό διελεύσονται ποδί. Εκεί εφραρτισόμεθα επ' αυτό, το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνο. Η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη ύψουσαν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτήσετε την ψηφωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχήν μου η ζωή και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ό,τι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς, ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθνη λήψη επί των νότων ημών. Επιβίβασες ανθρώπους επί της κεφαλάς ημών. Δήλθομεν διαπυρός και γυδατός και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσουμε εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν, αποδώσου τα σευχάς μου, διέσυλε τα χείλη μου και ελάδισε το στόμεν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με ηλωμένα ανίσωσε με τα θυμιάματος ικριών, ανίσωσε ζυβός με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσετε και διηγήσαμε ημίν, πάντες ηχούμενοι των Θεών όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το σωματήμα και έκραξα και ύψη από την γλώσσα μου. Αδικίαν η αιθεώρα καρδία μου, είσαι κουσάτου μου, Κύριος. Διέτοτε εσύ κουσέ μου, ο Θεός, προσέσχει τη φωνή της ζεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπές την προσευχή μου και το έλεος αυτού απαιμού. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνω το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώρι εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνη σωτηριών σου, εξομολογησάς το σαν συλλαγή ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαγή πάντες, εφρανθήτωσαν και γαλιάσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαγή ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαγή πάντες, γιέδεται τον καρπόν αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθείτε σαν Αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι έκτροι αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν ανεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλετε το όνομα αυτού. Ο

0: Ξέρετε το επιβικό τυπηδισμόν, Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχύδισον ένα προσώπο αυτού του Πατρός των Ορφανών και κρυπτού των χειρών, ο Θεός εν τόπο αιχείο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπου σε Νίκο, εξάγουν παιδημένου σαν Ανδρία, ομοίως παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το επορεύεστε ενώπιον του λαού σου εν το διαβαίνει εν τη ερήμου. Γεσίστη και γάρι ουρανιέσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχινεκούσε να φορήσει ο Θεός τη χειρονομία σου και εισθένησε εν σύντε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσαν εν αυτή, η τίμα σα εν τη χρυσοδητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα τη ευαγγελιζομένη δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμων του αγαπητού, τη ωραιότητα του οίκου διελέσει τη σκύλα. Εάν κοιμηθήσαν αμέσως των πλήρων, τέριες περισχυστεράς περιεργυρωμένε, και τα μετάφραν αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλιν των υπουράνιων βασιλείς επ' αυτής, χιονοθήσονται σελμών, όρος του Θεού οροσπίων, όρος ετηρωμένων οροσπίων, δυνατή υπολαμβάνεται όρτια ετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και χαροκύρος κατασκηνώσεις θέλος. Το άρμα του Θεού μεριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο. Ανέβης εις ύψος ηχμολώτης εχμολωσίαν, έλαβες δώματα ανθρώπης και χαραπηθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός ημίν ο Θεός σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Κλείνει ο Θεός η θλάση κεφαλά σε χρόνο αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψον βυθείς θελάσσης, όπως τον βαφείο πούσο εν αίματι, η γλώσσα του κοινό σου εξεχρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίος ο Θεός, επορείο του Θεού του Βασιλέως του εν το Αγίο, προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων, εν μέσω νεανίδων των πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εν κυβένει αμήν εότερος εν εξτάση, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Αβουλών, άρχοντες Νεφθαλήν. Ένδειλε ο Θεός την δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο κατριγάσον εν ημίν. Από τον ναό σου επ' Ιερουσαλήμ, σύσου η βασιλείς δώρα, επιτίμησον τη θηρίες του καλάμου, η συναγωγή των τάβρων, τη δαμάλεση των λαών, του εγκλειστήνου τη δοκιμασμένου στο αρχηρίο. Διασκόρπισον έθνη για τους πολέμους θέλοντα, ήξους μπρέζους εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής το Θεό, ευασιλεία της γης άσαλε το Θεό, ψάλε το Κυρίο, το επιβικότυπ των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς, ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως, δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη σε αυτού εν της νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον με ο Θεός, ότι σύλτος ανήτατε ως ψυχής μου, εν επάγινε σε γέννη βυθού, του πες την υπόστασης, ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης, και καταιγής κατεπόντισέ με, εκοπίας ακράζω, νευραχίας εν ολάριξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν επί των Θεών μου. Επληνθήτησαν υπέρ τας τρίχας της κεφαλής μου, οι μεσούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, εκδιώκοντες με αδίκως, αου χύρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός, η ένωση στην αφροσύνη μου και πλημέλιέ μου, που σου επεκρίδησαν, μη εσχυνθήσαν επ' εμέ, υπομενεντές, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, δεν τραπήσαν επ' εμέ, εισετούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάμψου πίνε γονιδισμόν, εκάλυψε τροπή το προσωπών μου, απλωτριωμένος εχνήθης αδελφής μου, εξένος της είσαι μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, και ο νηδισμοί των νηδιζόντων σε επέβεσον επ' εμέ, και συνεκάλυψα νηστεία την ψυχή μου, και γεννήθηνε στον νηδισμό σε μη, και θέλει το ένδυμά μου σάκων και γενόμενα αυτή τη παραβολή. Πράτε μου, δουλέσχουν οι καθημερινές πύλες και σε μέψαλον επίνονται σύνων. Εγώ δι' την προσευχή μου προσχέσαι, Κύριε, καιρός ευδοκίας. Ο Θεός, εν το πλήθη του ελέος επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον απειλού είναι μη εμπαγώ, ρηστεί εκ των μισούν των με εκ των βεθέων των υδάτων. Μη με κατεποτισά το καταιγήσει υδατός, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτευα με εφραίαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τε Χριστόν το ελαιόν σου, κατά το πλήθος εν εκκρεμών σου επίβλωσον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου, τη θλίβομαι, ταχύ επακουσόν μου. Πρόσεις την ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, εν εκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα αργυνώσεις των αγγισμών μου και την αισχύνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες λιβοντές με. Ο νηδισμός προσεδόξαν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμειναν σε λυπούμον και χουπήρξε και παρακαλούντες του χέδρων και δέκαν στο βρό μου χωλή και στη δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτω σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντών σύγκαψον. Έκειον επ' αυτούς την οργή σου, ο θυμός σου οργή σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθήτω η έπαυλησε των ερημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάταξες αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλογο των τραυμάτων προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ανομία επί την ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίωμα μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών ημι εργών, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβητό μου. Ενέσω το όρομα του Θεού με το δεις με καλλινό αυτόν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμός φωνέων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και εφραθήτωσαν, εξήτησε των Θεών και ζήσετε η ψυχή μου. Ότι σήκουσε των πενήτων ο Κύριος και τους παιδημένους αυτού εξουδένωσεν. Ενεσάθουσον αυτόν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και πάντοτα έρπονται εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσε την Σιών και οικοδομηθήσονται οι πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουν αυτήν και αγαπώνες το όνομά σου κατασκηνώσουν αυτήν. Ο Θεός τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσκνήτωσον και τραπήτωσον εσύ την ψυχή μου, αποστραφήτωσον στα οπίσω και κατεθήτωσον οι βουλόμενοι μη καθά. Αποστραφήτωσον παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε, αγαλιάσον και φρανθήτωσον επί σύ. Πάντε συζήτησε ο Θεός και λεγέτησον διαπαντός, με εγκαλυφθεί το Κύριος αγαπώ σωτηριών σου. Εγώ το πτωχός είμαι και παίρνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονίσεις. Δόξα Πατρική Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες μπόσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρής υμνήστε, φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος,

Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί.

0: Νην απολύ εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον σαν ομοίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τα

0: Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την Τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννη του Κύριε το έλεον σου επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιωμακάριστη και ύμνηστη κτήτορες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλή.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Εικόνες και μοναχισμός. Μέρος δεύτερο. Ομιλητής γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης.
3: Αφού λοιπόν αγαπητοί μου προφανώς τονίζεται η αξία της ζωής αυτής, είναι φυσικόν όπως καταλαβαίνετε οικονομάχοι να κατέβαλαν προσπάθεια συνεχώς να γίνεται κοσμικότερα η εκκλησιαστική ζωή. Ήθελε να εκκοσμικεύσει την εκκλησία, δηλαδή να την εξαρθρώσει. Γι' αυτό προσεπάθησαν να ελέγχουν απολύτως την εκκλησιαστική ζωή, όπως και ήλεγχον την πολιτική ζωή. Ήθελαν την κοινωνία των ανθρώπων να την έχουν στα χέρια τους. Ήθελαν οι ίδιοι αυτοκράτορες να είναι λαμπροί στρατηγοί, δηλαδή ό,τι δίδει ο φυσικός κόσμος, να είναι πλούσιοι, να νικούν, να είναι βασιλείς, μεγιστάνες. Άρχισαν δηλαδή να επιβάλλουν στην Εκκλησία αυτό που το ονομάζουμε με τη δική μας την ορολογία και σαροπαπισμών. Την Εκκλησία να την κυβερνάει ο Κέσαρας. Έβαζαν τη σκοπιμότητα μέσα και επέβαλαν τη θέλησή τους στην Εκκλησία. Πώς? Πρώτον, δια των νόμων. Δεύτερον, δια του στρατού. Τρίτον, δια της αστυνομίας. Τέταρτον, δια του παρασυρμού του λαού, του όχλου, όπως λέγαμε προηγουμένως. Και ακόμη, δια της φορολογίας, όταν δεν μπορούσαν να τους κάνουν να υποχωρήσουν. Και τέλος, δια της δημιουργίας τεχνικών εντυπώσεων. Έβρισκαν κάποιον, τον έβαζαν να δημιουργήσει ένα πρόβλημα και με τις εντυπώσεις που παρήχοντο ήρχιζαν να μπαίνουν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο Θεολόγος, ο Κοπρόνιμος, όπως λέγαμε, χρησιμοποίησε την οικονομαχία θαυμάσια για την επιδίωξη αυτής της μονίμου τάσεως των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου να αναμειγνύονται εις τας υποθέσεις της Εκκλησίας. Αυτό ήταν το αιτούμενον, αυτό ήταν και το λιπτόν μέσα στο χέρι τους, αφού ήταν άλυπτος δι' αυτούς ο Θεός. Και έλεγε ο Λέων ο Τρίτος, ακούστε, εγώ κυβερνώ, βασιλεύς και ιερεύς ημί. Και τι του απήντησε η Εκκλησία? Παύσον βασιλεύ, ακολούθησον τη Εκκλησία καθώς έβρες και παρέλαβες. Πάυσε βασιλιά, του λέγει, μπορείς μόνο να ακολουθείς την Εκκλησία και όχι να σε ακολουθεί η Εκκλησία, όπως παρέλαβες έτσι να τηρήσεις. Και προχωρεί και λέγει, ούκ εισιν τα δόγματα των βασιλέων, αλλά των αρχιερέων, διότι οι βασιλείς με τα θεολογικά τους εχειρίδια έβαζαν μπροστά στην Εκκλησία τα δικά τους επιχειρήματα, δημιουργούσαν μια εντύπωση και σιγά σιγά περνούσαν και εις τα συνόδους είχαν και τον επηρεασμό πολλών επισκόπων και ή το εύκολο η θέληση, η θεολογία εντός εισαγωγικών του Αυτοκράτορος να γίνει η θεολογία της Εκκλησίας. Εντέθεν και ο Ιωάννης Δαμασκηνός λέγει «Ου βασιλέον εστί νομοθετήν τη Εκκλησία, ούτε για δόγμα, ούτε για ήθος, ούτε για λατρεία, ούτε για τίποτα δεν μπορείς βασιλέ να νομοθετήσεις για την Εκκλησία. Βασιλέον εστί η πολιτική ευταξία, η ειρήνη του λαού, αυτό είναι δική σου δουλειά, η δε εκκλησιαστική κατάστασης ποιμένων και διδασκάλων, την δε κατάργηση των εικόνων και πάσα νομοθετική διάταξη που επέβαλε στην Εκκλησία, την ονομάζει ο Ιωάννης Δαμασκηνός ότι αυτή ληστρική έφοδος εστίν, ληστρική έφοδος. Η φιλοδοξία λοιπόν της λαϊκής εξουσίας είναι μια επέμβαση που προϋποθέτει άλλην θεολογίαν, άλλα μυαλά, άλλη αντίληψη περί της Εκκλησίας. Δεν είναι η θρησκευτική ζωή που παιδαγωγείται από τον Χριστόν την κεφαλή της Εκκλησίας, αλλά η θρησκευτική ζωή υποτάσσεται εις την υπερεξουσία του άρχοντος του κοσμικού. Δι' αυτό, αγαπητοί μου, όπως σας είχα πει προηγουμένως, έκανε ολόκληρον διωγμόν ο Λέων όταν ξεκρέμασαν την εικόνα του Χριστού από την χαλκήν πύλη του παρατίου. Γιατί? Διότι ο Χριστός εις την χαλκήν εκείνην πύλη εσήμαινε ότι ήταν το σύμβολο της υποταγής του βασιλέως εις την εξουσία του Χριστού και βγάζει τον Χριστόν για να βάλει την δική του εικόνα. Ο Άγιος Στέφανος, ο νέος ο λεγόμενος, που έγινε τότε θύμα αυτής της κακοκαιρίας της Εκκλησίας, αυτής της δίνης, αλλά στην ουσία έγινε βασίλειος κορυφή επάνω εις των ουρανών. Ο Άγιος Στέφανος ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος, πολύ μετριοπαθής, ήταν παρηγορητής του λαού και δεν ήθελε να οξύνει ποτέ τις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους. Γι' αυτό 5.000 μοναχούς που ήταν κοντά του και τους κυβερνούσε, τους έπεισε αντί να παλεύουν να φύγουν μακριά, και 5.000 μοναχοί έφυγαν στην Παλαιστίνη, στη Ρώμη, στην Ιταλία, σε διαφόρους τόπους. Κοιτάξτε πώς αδειάζει ο τόπος από την αγιότητα. Λοιπόν, αυτός ο Άγιος που λέμε μία μέρα έκανε μια προφητική πράξη. Τι έκανε? Πήγε εις τον βασιλέα. Ο βασιλεύς τον εδέχθη. Και όπως είχε το κουκούλιό του έτσι, εκεί ήταν κρυμμένο ένα νόμισμα. Το βγάζει λοιπόν και όπως είχε κάνει ο Χριστός εις τους Φαρισαίους, κάνει και αυτός τώρα εις τον Αυτοκράτορα. Του λέγει «Τίνος η εικόν αυτή βασιλέ» και η επιγραφή, το νόμισμα, και ο τύραννος, ο βασιλεύς, του λέγει «Των βασιλευόντων», δηλαδή ο βασιλιάς είναι εκεί επάνω. Ερωτά τότε και ο Άγιος Στέφανος «Άραγε, ή τούτο προσρύψας επί της γης εκουσίως πατές πατήσω η πίσω δίκην, εάν πετάξω κάτω την εικόνα του βασιλέως θα με τιμωρήσεις?» Και απαντούν οι άλλοι που ήταν τριγύρω στο βασιλέα «Εκπαντός, βεβαίως, διότι χαρακτήρα και κλίσιν αητήτων φέρει βασιλέων. Επάνω είναι, λέγει, η εικόνα των αητήτων βασιλέων. Και ο Άγιος του λέγει, εάν η εικόν του βασιλέως είναι σεβαστή, πώς είναι δυνατό να μην είναι σεβαστή η εικόν του Θεού? Και όρμησαν επάνω του, διότι έριξε αυτός το νόμισμα και κατεπάτησε την εικόνα του βασιλέως. Όρμησαν, λέγει, ως άγριοι θύρες οι υπηρέτες του βασιλέως. Και τότε ο βασιλεύς τι έκανε? Υπούλος παρεμορφούτο γάρ ο σόφης, εκρύβετο πίσω από τα φαινόμενα της ευγενίας. Όχι, λέγει, τον Άγιον άνθρωπον μη τον πειράζετε, είναι Άγιος άνθρωπος. Όχι, μόνον να τον δέσετε, διότι το επέβαλε ο νόμος, και να κριθεί εν νόμος, δηλαδή να κριθεί νομίμος. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το σκηνικό του βασιλέως ήταν μία απάτη για να μην μπορέσει να ζήσει ο Άγιος Στέφανος. Να λοιπόν, ήθελαν να αντικαταστήσουν την εικόνα του Θεού με την δική τους εικόνα. Ήθελαν να μην προσκυνείται ο Χριστός, δικαίοι Άγιοι, για να μπορεί να προσκυνείται Αυτός. Στην οικονομαχία λοιπόν, αγαπητοί μου, εμφανίζονται τότε πολλά νομίσματα με προσωπογραφία των βασιλέων. Οι εικόνες των βασιλέων μαζί με τους αυλικούς και γενικώς βασιλικές παραστάσεις. Τον βασιλέα τον ενοχλεί η εικόνα του Θεού, διότι ξέρει ότι δεν είναι δυνατόν δύο θεοί ταυτοχρόνως να προσκυνούνται. Είχαν μάθει οι αυτοκράτορες να τιμούνται από την εποχή των ειδωλολατρών ως θεοί, και ήθελαν και αυτοί να είναι οι θεοί των χριστιανών. Εκείνος που κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα πρώτος ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, με τη σοφία του και με την ταπεινοφροσύνη του, με το μεγαλείο του το οποίο είχε, και με την αγάπη στον Θεό και με τα πνευματικά οράματα και μυστικά βιώματα τα οποία είχε, κατάφερε να ξεπεράσει την ανθρωπίνη αυτήν η τοπαθή μεγαλειότητα και προτίμησε να γίνει Άγιος, δηλαδή να γίνει δούλος του Θεού και όχι να γίνει Θεός. Επέδρασε εν συνεχεία στους αυτοκράτορες τους μετέπειτα, αλλά να που ήρθε μια εποχή που επιστρέφουν πάλι στην ειδωλολατρική απέτηση των αυτοκρατόρων. Να γιατί αλλάζουν τη θεολογία οι βασιλείς, να γιατί αλλάζουν τους νόμους, να η δικαιολογία πως μπαίνει μέσα. Οι βασιλείς αρνούνται τη σχέση πνεύματος και ύλης, διότι μπορούν να διοικούν την ύλη και βάζουν έναν διαδισμόν μέσα στην εκκλησία, βάζουν ένα μίσος της σαρκός μετά του πνεύματος και του πνεύματος κατά της σαρκός, ενώ η σάρκα είναι το σπίτι του πνεύματος και το πνεύμα είναι η ψυχή της σαρκός. Οι αυτοκράτορες δεν ήθελαν σχετική προσκύνηση, δεν ήθελαν προσκύνηση που ανάγεται σε κάτι άλλο. Δεν ήθελαν κάποιο υλικό πράγμα που τυπεί το πνευματικό. Δια τούτο και η θεολογία των αυτοκρατόρων αυτών ήταν ότι μία εικόνα δεν μπορεί ποτέ να είναι εικόν του Θεού όταν είναι υλικό πράγμα, όταν είναι ετερούσιο. Πρέπει να είναι ομοιούσιον με το πρωτότυπο. Πνεύμα ο Θεός, πνεύμα πρέπει να είναι και η εικόνα του Θεού. Κοιτάξτε, για να κάνει τον Θεόν αψηλάφητον, υπερβατικόν, πάνω από τα σύννεφα και τους ουρανούς, να μην έχουμε Θεόν ζώντα ούτε κοντά μας, ούτε και μακριά μας. Λέγει ότι πρέπει να είναι της ιδίας η ομοίας ουσίας, ενώ εικόν σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικής ουσίας από το πρωτότυπο, αλλά που είναι η ομοίωσης κατά την τέχνη προς το πρωτότυπο. Δηλαδή διαφορετική ύλη, αυτή η εικόνα είναι ξύλο, αλλά η ομοίωση είναι του Χριστού ή του Αγίου, όπως είχε ζήσει και όπως είναι Άγιος. Ούτε λοιπόν ο Χριστός δεν πρέπει να εικονίζεται επομένως υπό ανθρωπίνη μορφή, λέγουν οι θεολόγοι αυτοί. Κοιτάξτε, μετά από τους Αγίους και την Παναγία απαγορεύουν να γίνεται και εικόνα του Χριστού. Όχι απλώς την πετάνε, αλλά και την απαγορεύουν. Δεν γίνεται, λέγει, να κάνουμε εικόνα του Χριστού. Γιατί? Διότι ο Χριστός όταν πέθανε και αναισθήθηκε έπαυσε πια να είναι άνθρωπος. Δεν είναι τώρα όπως ήταν τότε και επομένως επέστρεψε εις την απερίγραπτον κατάσταση της θεότητος και γι' αυτό δεν δύναται να θεωρηθεί. Δηλαδή γύρισε πάλι στα παλαιά του. Εις μάτιν γεννήθηκε, εις μάτιν σταυρώθηκε, εις μάτιν εδίδαξε, εις μάτιν ανεστήθη, εις μάτιν ανελήφθη. Δεν είναι, λέει, πλέον ο Χριστός όπως τον θέλουμε εμείς. Τι είναι? Αψηλάφητος. Και έτσι, αγαπητοί μου, η οικονομαχία, την θεολογία, την πραγματική, το κήρυγμα της Εκκλησίας, το μετέτρεπε σε μία ανθρωπίνη ιδεολογία. Σε μία ιδεολογία κατ' εικόνα, όχι του Θεού, αλλά κατ' εικόνα του παρόντος κόσμου, της καθημερινής μας ψεύτικης ζωής, κατ' εικόνα των σκανδάλων που συμβαίνουν στη ζωή, κατ' εικόνα των υπερβολών μας κλπ. Και το ήθος και το φρόνημα της Εκκλησίας αντικαθίσταται από τα εφήμερα συμπεράσματα της πολιτικής ζωής. Γι' αυτό και ο Λέων ο Τρίτος, όταν πια σοφίστηκε από το δικό του Άγιο Πνεύμα και ανεκάλυψε την καινούργια αυτή θεολογία, τι έκανε? Για κοιτάξτε, εμέμφετο, κορόιδευε πάντα στους προαυτού βασιλείς και αρχιερείς, όλοι δηλαδή οι βασιλείς που επίστευαν στην Εκκλησία πριν, και όλοι οι αρχιερείς και οι χριστιανοί ήταν ειδωλολάτρες. Κρύβει το δηλητήριο κάτω από το πρόσχημα της ευσεβίας. Λέγει ότι ήταν ειδωλολάτρες για να πιστεύει ο λαός ότι αυτός υποστηρίζει τον Θεόν. Και εντεύθεν ως ειδωλολάτρε προσκυνούσαν τα εικόνας. Να λοιπόν η θεολογία τους, αλλά αφού είναι έτσι πια, ήρθαμε τώρα στους μοναχούς μας, οι οποίοι έλαβαν αυτό το περιεχόμενο, το κατάλαβαν και το ξεπέρασαν. Ο μοναχισμός. Γιατί, αγαπητοί μου, και πώς κατάφερε ο μοναχισμός να ξεπεράσει το πρόβλημα, να δώσει την ικμάδα, το στρατηγικό πνεύμα.

του κόσμου είναι ενησυχία και προσευχή προς καρτερία του Χριστού και προτύπωση της ελεύσεως της Βασιλείας των Ουρανών. Δηλαδή, όλα εκείνα που ποθεί ο άνθρωπος και που είναι δύσκολα μέσα στον κόσμο, όλα αυτά γίνονται κατορθωτά και εύκολα μέσα στο μοναστήρι. Οπότε οι μοναχοί, επιτυχάνοντας τα ουράνια δωρήματα των αγιασμών και επιτυχάνοντας το προάρπαγμα των εσχάτων, δηλαδή όλη τη μελλοντική, ας το πούμε, ιστορία της Εκκλησίας, να την κεφαλαιώσουμε μέσα μας, να την περικλείσουμε στην καρδιά μας. Αφού κατορθώνουν αυτό οι μοναχοί, όλο αυτό το μεγαλείο της αγιότητος και της πνευματικότητος μπορούν να το κληροδοτούν εις τον κόσμο και ο κόσμος να κληρονομεί τα χαρίσματα της μοναχικής πολιτείας. Δι' αυτό και απαγορεύεται οι μοναχοί να ασχολούνται κοσμικής, πολιτικής και εκκλησιαστικής πράγμασιν, ούτε σε κοσμικά, ούτε σε πολιτικά, ούτε σε εκκλησιαστικά πράγματα. Κήρυγμα του μοναχισμού είναι η σιωπή του και δράσεις του μοναχισμού είναι η απραξία του, η οποία απραξία κατά τον Άγιον Γρηγόριο των Θεολόγων είναι το δυσκολότερο πράγμα στον κόσμο, η απραξία, αλλά και το πολυτιμότερο, διότι μας δίνει τον Θεόν. Και πώς το κατάλαβαν αυτό οι μονομάχοι, αυτοί οι εικονομάχοι και πολέμησαν τον μοναχισμό? Ή το φυσικό, οι μοναχοί μέχρι σέματος εμιμούντο το πάθος του Χριστού, δεν τους ενδιέφερε ο θάνατος, διότι το είχαν υποσχεθεί εις τους όρκους την ώρα της κουράς. Οι μοναχοί, ολόκληρη τους η ζωή είναι μια ολοζώντανη εικόνα του Χριστού. Αν μια τέτοια λοιπόν ολοζώντανη εικόνα ενός μοναχού ή ενός μοναχικού τάγματος είναι μπροστά μας, είναι δυνατό να την αφήσει ο οικονομάχος την ώρα που πετάει και εξαφανίζει τις ξύλινες εικόνες? Προφανώς αυτό είναι που θέλει να κυνηγήσει. Είχον κατανοήσει οι οικονομάχοι τη σημασία του μοναχισμού εν τη Εκκλησία, είχον κατανοήσει ότι είναι συνεχώς η Εκκλησία εν το αυτό. Ήξεραν ότι το μοναχικό τάγμα έχει άλλους νόμους πνευματικούς και δεν μπορούν οι άρχοντες να κυβερνήσουν την σύναξη της Εκκλησίας, τη μοναχική πολιτεία. Δεν μπορούσαν να πνίξουν τον μοναχισμό, διότι δεν μπορούσαν να νομοθετήσουν και να θεολογήσουν σχετικά με τον μοναχισμό. Ο μοναχισμός είναι κάτι πέραν από την φιλοσοφία και την θεολογία του κόσμου. Είναι μια βίωση της άλλης ζωής. Έχει την δύναμη της εσχατολογικής παρουσίας της Εκκλησίας. Είναι ολόκληρη η Εκκλησία παρούσα. Είναι η Εκκλησία, η πραγματική, η καθολική Εκκλησία, η γη και ο ουρανός, εδώ όπου είναι το μοναστήρι. Και επομένως και μόνον η απλή παρουσία ενός μοναχού αμέσως όλη τη ματαιότητα και την φαντασία του κόσμου την αναιρεί. Όλα τα συμπλέγματα, τα οικονομαχικά, τα εξωστρακίζει. Είναι μια διάλειπτος κοινωνία με τον ουρανόν τη μοναχική ζωή, διότι η ασχολία των μοναχών, τι είναι οι άγγελοι, οι Άγιοι, η Παναγία και ο Θεός? Και το μίσος των οικονομάχων εστρέφεται εναντίον τους, διότι ακριβώς ο μοναχισμός, έχοντας αυτούς σαν ασχολία τους, η ζωή τους είναι μία αναλογία, είναι μία αναφορά προς τον ουρανόν. Σχεδόν λοιπόν
όλος ο

0: γέρος του μοναχού περνάει ο ημερήσιος χρόνος εις τον ναόν. Τι είναι εκεί η εκκλησία εν συνάξη? Τη νύχτα ο μοναχός, τη νύχτα την μοιράζεται, ανάμεσα τη μοιράζει, ανάμεσα εις την προσευχή και εις την ανάπαυση. Η προσευχή τι είναι? Όλοι οι άγγελοι και οι άγιοι εκεί, μέσα στο κελί. Και η ανάπαυση τι είναι? Προετοιμασία για την νυχτερινή λατρεία, δηλαδή πάλι για την εκκλησία. Ο ηγούμενος πατήρ, ηγεμόν, αλλά και δούλος των μοναχών, είναι η καθημερινή εικόνα του ουρανίου πατρός και του παιδός αυτού, του Χριστού. Τρέχουν οι μοναχοί για να πάρουν την ευχή να προσκυνήσουν τον ηγούμενο, γιατί, μα είναι άνθρωπος, δεν τον νιώθουν ότι είναι άνθρωπος, και αν είναι και αμαρτωλός, έχουν τη χαρά, έχουν την αίσθηση ότι εισπάσαν το κάποιαν εικόνα του Χριστού και ακούν τη φωνή του Χριστού που λέγει «Λέγω δε ημίν ότι μίζον εστί όδε», πολύ περισσότερο από μια ξύλινη εικόνα. Το σχήμα του μοναχού είναι ένα συμβολισμός αγγελικός, είναι ένα περιβόλαιον το οποίο καλύπτει την θεότητα την οποία ενεστερνίστη ο μοναχός. Η σιωπή, η υπακοή, η εφταξία, η κοινή χαρά μέσα στο μοναστήρι, η ύμνη, η απροσπάθεια, η αμεριμνία, όλα ξένα προς κάθε τι το ανθρώπινον. Όλα μέσα εκεί είναι μία μυσταγωγός παρουσία, μία μυσταγωγός λιτανία. Όλα είναι μία πρεσβεία, μία ηκεσία εις τον Θεόν, είναι μία πρεσβεία των μοναχών υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Αλλά έτσι, αγαπητοί μου, το νιώθετε? Όλο αυτό είναι εκείνο που τρόμαζαν οι βασιλείς. Γι' αυτό ο μοναχισμός είναι μία εκτυλισσωμένη προφητεία που δειλεί την πνοή του Αγίου Πνεύματος, το οποίον συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας και ενδυναμεί την παράδοση αυτής. Ό,τι δηλαδή καταδιώκει η οικονομία, η οικονομαχία, αυτό το πραγματοποιεί ο μοναχισμός. Είναι εφηρμοσμένον εν τελειότητη και ακριβία το ευαγγελικό δόγμα. Ο μοναχισμός υπηρέτησε την εικονολατρία δια των εικόνων που υπερίσπησε. Ο μοναχισμός υπηρέτησε με κάθε μέσο και εντεύθεν η εικόνα που την πολεμούσαν εκείνοι, η παράδοση και ο μοναχισμός είναι τρία πλοκάμια, μία τρεις πραγματικότητες μιας πραγματικότητος της μιας εκκλησίας. Να λοιπόν και φτάσαμε πλέον, αγαπητοί μου, στο τέλος. Κοιτάξτε τους μοναχούς μας. Θυμάστε τον έναν Άγιον Λάζαρον Ζωγράφον, όπως ονομάζεται. Αυτός ο ζωγράφος, να καταλάβετε πως ήταν το έργο του μοναχισμού. Αυτός ο άνθρωπος έπαθε τα πάνδυνα από τους δημίους. Οι σάρκες του ήταν πεταγμένες από εδώ και από εκεί. Και μέσα στο δεσμοτήριο τα αίματα έτρεχαν διαρκώς. Όταν λοιπόν άρχισε να αναρωνεί, όταν άρχισε να γίνεται καλά, ενώ ακόμα τα αίματά του υπήρχαν, έβγαιναν, ενώ ακόμα οι σάρκες έφευγαν, έκανε εικόνα μέσα στο δεσμοτήριο, την εικόνα του προδρόμου. Και η αυτοκράτηρα επέτυχε χάριν αυτού να μία νίκη, τον έβγαλε έξω. Και όταν τον έβγαλε ο τύραννος, μόλις βγήκε έξω, τι έκανε ο Λάζαρος αυτός? Απλός άνθρωπος, αλλά εικόν του μοναχισμού και της εκκλησίας. Μόλις βγήκε, έκανε την εικόνα του Χριστού για την χαλκίνη πύλη, αυτήν που είχε πετάξει ο Αυτοκράτορας. Βλέπετε, και εμάσοντες έκαναν εικόνες, μία διαρκής ενέργεια που βγάζει εικόνες, δηλαδή που δίνει μέσα, τα οποία μας κάνουν κοινωνούς του Αγίου Πνεύματος, κοινωνούς της θεότητος. Διότι αυτό σημαίνει εικόν. Λοιπόν, όπως έλεγα, με τα πάθη τους, δηλαδή με τα μαρτύρια τους έδωσαν νίκη, με τους λόγους τους, με τα θαύματα που έκαναν οι μοναχοί, με τα συγγράμματα τα οποία έγραψαν, με τις προσευχές τις ολονύκτιες, με την ησυχία που τους έκανε στήλους αρετής, με όλη τους τη ζωή που ανέβαινε, διέβαινε και μετήρετο επάνω εις τα ουράνια, επάνω εις το πρωτότυπον, επάνω εις τον Θεόν.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Εν δεύτεν, λοιπόν, ο μοναχισμός είναι εκείνο που λέγει το κοντάκιον της Κυριακής της Ορθοδοξίας, ομολογούνται στην σωτηρίαν που μας έδεσε, που μας έφερε ο Θεός. Έργο και λόγο ταύτην ανιστορούμεν, με έργα και με λόγια φτιάχνουμε εικόνες του Χριστού που είναι σωτήριες και συνεχίζουν το έργο της σωτηρίας, εικόνες Χριστού. Φτάνει ένας άνθρωπος τέτοιος για να δώσει την νίκη στην Εκκλησία. Τέτοιοι ήταν πολλοί. Μπορούσαν τα θαύματα να τα κάνουν όλα. Τελειώσαμε, αγαπητοί μου, τα αίματα όλων αυτών των μοναχών, όλων εκείνων των διοχθέντων ομολογητών κράζουν μέχρι σήμερα. Η σάρκα μας κρύβει τον Χριστόν, διότι είναι εικόνα, και το ξύλο κρύβει τον Χριστόν και επομένως υπάρχει η σωτηρία. Άφησε αυτούς οι οποίοι δεν ήθελαν τη σωτηρία. Για να το νιώσουμε αυτό που σας λέγω, τι σημαίνει τα αίματα. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου, τι έπασχον αυτοί οι άνθρωποι. Να εδώ πέρα ένα γεγονός. Έβαζαν τους μοναχούς αυτός ο ίδιος ο βασιλεύς που λέγαμε προηγουμένως, μέσα στον υπόδρομο που ήταν χιλιάδες κόσμος, να τους ξεφτυλίσει, και διέταζαν οι μοναχοί με τα ράσα τους να πιάνουν αγκαζέ μια μοναχή με τα ράσα και αυτοί, και να μπαίνουν και να βγαίνουν στο υποδρόμιο, και έβαζαν τους τον όχλο που τον παρέσυραν να τους φτύνουν, να τους υβρίζουν τους μοναχούς, και εσυνεχεία πετούσαν στον υπόδρομο και επισήμους και άρχοντας τους συκοφαντούσαν μαζί με τους μοναχούς και τους σκότωναν, γιατί δεν μπορούσαν να ανέχονται τέτοιους μεγάλους Αγίους. Άλλη φορά, αγαπητοί μου, τι έκανε σε ένα αγώνα υπηκών, τι έκανε ο Αυτοκράτορας. Έβαλε πάλι τους μοναχούς να περπατάνε με μία γυναίκα, με μία μονάστρια, και όταν προχωρούσαν τους επέμενε συνεχεία να πετάξουν τα ράσα για να πάρουν μεγάλες τιμές. Εάν δεν τα πετούσαν τα ράσα, τους έβγαζαν τα μάτια, τους εξήριζαν, τους έκαιγαν τον πόγωνα, τους έκαναν οτιδήποτε μπορούσαν, ότι ήταν έκθεσμον, δηλαδή έξω από τα ήθη και του κράτους και της Εκκλησίας. Πόσοι αγαπητοί μου βέβαια από την ανθρωπίνη αδυναμία θα έπεσαν τότε, είναι φυσικό, αλλά τα αίματα εχύθηκαν, τα μοναστήρια τα πούλησαν όλα, ανδρώα και γυναικεία, τα ιερά σκεύη και τα βιβλία τους τα εξαφάνισαν, τα έκαψαν. Τα βιβλία τα πατερικά και αυτά τα πέταξαν και στο πυρί παρέδιδαν ως ασεβούντας, ως ασεβείς τους μοναχούς όταν δεν υπέκυπταν εις τον αυτοκράτορα. Ένας λοιπόν τέτοιος που λεγότανε Μιχαήλ Λαχανοδράκων, ένας στρατηγός, έκανε τέτοιες πράξεις χυδαίες, φοβερά χυδαίες, εξευτελιστικές στο μοναστικό τάγμα. Και όταν το έμαθε ο βασιλιάς, ακούστε τι του είπε, τι του είπε. Να καταλάβετε το πνεύμα το κοσμικό. Όταν έμαθε ο βασιλεύς αυτό, του έγραψε του στρατηγού, κατά την καρδία μου έμπρονσε ως ποιείς πάντα τα θελήματά μου. Ποιος λέγει ότι σε βρήκα κατά την καρδία μου, είναι λόγος που τον είχε πει ο Θεός για πολλούς Αγίους και μες στην Αγία Γραφή, και παίρνει τα θεϊκά λόγια και τα εφαρμόζει ο αυτοκράτορ σε αυτόν τον δόλιον τον απατεώνα, αυτόν τον στρατηγόν, ο οποίος ήταν θεήλατος. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι στην πραγματικότητα ο Θεός τον οθούσε προς την καταστροφή, και γέμισε δεκάδες, πενιντάδες, εκατοντάδες μοναχούς, λογάδες μάλιστα, δηλαδή τους ανωτέρους και τους μορφωμένους, 300, 300, 300 και 400 και λοιπά. Τους έδερναν, τους έβαζαν μέσα στις φυλακές και κατέληγαν οι φυλακές να γίνουν, τι νομίζετε, να γίνουν μοναστήρια. Να, απηγόρευσαν την αγαμία, απηγόρευσαν συνεχεία να φοριέται το μοναχικό ράσο. Όταν κάποιος μιλούσε ή φιλοξενούσε με μοναχόν, τον άρπαζαν και τον φυλάκιζαν, τον εξόριζαν ή και τον σκότωναν. Όταν ένας είχε συγγενή ή φίλο μοναχό και δεν τον παρέδιδε εις την εξουσία, και αυτόν τον εξόριζαν. Κοπρώνες έκαναν οι κοπρόνιμοι τα μοναστήρια, τα εξυφάνισαν, και ο λόγος, η εντολή εκείνου του δράκου που σας είπα προηγουμένως, κοιτάξτε ποια ήταν όταν έκανε τα εγκλήματα αυτός ο Μιχαήλ ο Λαχανοδράκων, που του είπε ότι είναι κατά την καρδία το βασιλές. Τι έλεγε? Ο βουλόμενος το βασιλεί πειθαρχήν και ημίν ενδυσάστο στολήν λευκήν και λαβέτο γυναίκα τη ώρα ταύτη. Όποιος λέγει θέλει να εφαρμόσει το θέλημα του άρχοντος, πειθαρχήν διθεώ μάλλον, πάλι παίρνει λέξεις που ανήκουν στον Θεόν, να βγάλει τα μαύρα, να φορέσει στολήν νηφικήν και να λάβει γυναίκα τώρα, εδώ μπροστά μας. Οι δε τούτο μη ποιούντες τυφλούμενοι εις Κύπρον εξοριστήσονται. Όσοι από τους μοναχούς δεν πάρουν γυναίκα και δεν βγάλουν τα μαύρα, θα εξοριστούν αφού θα τυφλωθούν. Πόσοι μάρτυρες τότε γέμισαν τον Παράδεισο. Οι οικονομάχοι τους εθεωρούσαν άχρηστους για την κοσμική ζωή και είναι άχρηστοι για την κοσμική ζωή, αλλά δεν καταλάβαιναν ότι έκλειναν τον ουρανό από την Εκκλησία, ενώ θα έπρεπε να ανοίγει ο ουρανός μπροστά στα πλήθη του λαού. Να λοιπόν, τελειώσαμε, είπαμε, η 7η Οικουμενική Σύνοδος έλαβε τα ηνία και έδωσε την απάντηση εις το πλήρωμα της Εκκλησίας. Η οικονομαχία τελείωσε, αλλά η οικονομαχία δεν εξαφανίζεται ποτέ, αγαπητοί μου. Εις όλους τους αιώνας θα υπάρχει οικονομαχία. Η οικονομαχία τι είναι? Συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει σαν μία ροπή της ψυχής, σαν μία κλίση του προσώπου, σαν μία τάση της οικουμένης, σαν μία διάθεση ακόμη και της Εκκλησίας να απομακρύνεται από τα σπηγάς και από τις παραδόσεις. Έχουμε μία τάση μέσα μας όλοι να ξεχνάμε την παράδοση και να μπαίνουμε σε καινούργια κανάλια και να βρίσκουμε καινούργιους δρόμους. Ο μοναχισμός εν τη ησυχία και τη σιωπή, ο μοναχισμός εν ύμνης και δοξολογίες προσδοκά τον Κύριον. Αν θέλουμε να προσδοκούμε τον Κύριον, θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Ο μοναχισμός δίδει και θα συνεχίσει να δίδει τη μαρτυρία του έως του αιώνος ότι το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάμε στον ουρανό? Όχι, δεν σημαίνει αυτό ότι θα πάμε στον ουρανό, αλλά σημαίνει ότι εμείς οι εδώ πατούντες είμεθα εις των ουρανών και οι εκεί όντες είναι και αυτοί με θυμών. Επομένως, όλα αυτά τα σύμβολα, όλοι αυτοί οι τύποι, όλες αυτές οι εικόνες μας δηλούν ότι είμαστε θεανθρώπινοι οργανισμοί και ουρανογήινοι επίσης. Συνεχίζει λοιπόν ο μοναχισμός και εμείς, αγαπητοί μου, ας ακούσουμε αυτήν την καρδιά μας να την ακούσουμε εμείς που θα λέει μέσα το τάμα της εις των Θεών, αυτό που βγαίνει από την 7η Οικουμενική Σύνοδον. Σας το λέγω με τα λόγια ενός ιερέως Ιουδαίου, του Ματαθία, ο οποίος έζησε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή όταν ο Αντίοχος ο Τέταρτος ήθελε, ο λεγόμενος Αντίχριστος, πρόδρομος του Αντιχρίστου. Ο Αντίοχος αυτός λοιπόν επέβαλε στους Ιουδαίους να προσκυνούν τα είδωλα, και ότι όπως βλέπετε η οικονομαχία σημαίνει είδωλα, και είπε λοιπόν όταν επρόκειτο να αποθάνει ο ιερεύς αυτός εις τα παιδιά του: «Και νυν τέκνα ζηλώσατε τον νόμο, θερμάνετε την καρδιά σας», λέγει, «στηριγμένη επάνω στον μόνο νόμον που έδωσε ο Θεός, εις τον νόμον, εις την παράδοση του έθνους μας. Δώτε τας ψυχάς ημών υπέρ διαθήκης, δώστε τις ψυχές σας για την διαθήκη που υπεγράψατε ενώπιον του Θεού. Υπέρ διαθήκης πατέρων ημών, όχι να γράφουμε καινούργιες διαθήκες, καινούργια ήθη, καινούργιες θεολογίες, αλλά ό,τι μας παρέδωσαν οι πατέρες μας. Μνήστητε των πατέρων ημών τα έργα, θυμηθείτε τι κατορθώματα έκαναν οι πατέρες μας. Αεποίησαν εν τες γενναίες αυτών, αυτά που κάνανε εκείνοι στην δική τους την εποχή, θα κάνουμε κι εμείς στην δική μας, με τα δικά μας τα μέσα και τας δικάς μας ανάγκας. Και δέξαστε όταν θα κάνετε αυτό, πάρτε τι σας δίνει ο Θεός. δόξαν μεγάλην και όνομα αιώνιον.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της Ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί σας εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή πάντα πνευματική αντίλαλη. Μαζί σας και σήμερα, όπως και κάθε εβδομάδα, επιχειρούμε ένα μακρύ οδηπορικό, ένα μεγάλο ταξίδι στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, σε αυτές τις περίσσευτες προσωπικότητες που διέλαψαν στο φάσμα των γραμμάτων και μας κληροδότησαν το ιστιλεδατημένο τους πνευματικό έργο για μας και τις νεότερες γενιές τους επικοινωνουμένους. Παράλληλα, από καιρού εις καιρούν, κάνουμε αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας, στους οσίους μας και τους αγιομαρτύρους που με τη θυσία τους, με τη βιωτή τους, με το λόγο και τη διδασκαλία τους διεκόνισαν στα πέρατα της Οικουμένης το λόγο του Θεού, ενώ πολλές φορές κάνουμε και αφιερώματα στα μείζωνα ιστορικά μας ερώσημα στις κορυφαίες εκείνες στιγμές της ελληνικής ιστορίας που ο ελληνικός λαός ομοθυμαδών με ένα στόμα, μια ψυχή, σφυρλατώντας την ηθική του ενότητα, απέκρουσε τη διαρκή εξωτερική επιβολή και διατράνωσε διαχρονικά την πίστη του και την αυστηρή προσήλωξή του στις ιερές ιδέες της Ορθοδοξίας, της πατρίδας και της δημοκρατίας. Το τονίζουμε, αγαπητοί ακροατές, πάντοτε την προσήλωση στη δημοκρατία και στο δημοκρατικό ιδεώδες, γιατί ο ελληνικός λαός έχει μια βαθιά δημοκρατική παράδοση και είναι ένας λαός που εξάγει και παράγει πολιτισμό, και είναι αδιανόητο ότι μέσα στον πολιτισμό και στις ιδέες τις οποίες εξάγει στην Οικουμένη, αποτελώντας την κηδίδα του παγκόσμιου πολιτισμού, ότι δεν έχει ως κεντρικό πυλώνα την δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας αφιερώνεται, δοθήσεις και τις περιόδους τις οποίες διανύουμε, στο μήνα Σεπτέμβριο, στη σχετική λαογραφία γύρω από το Σεπτέμβριο, αλλά και σε μια κορυφαία γιορτή του Σεπτεμβρίου που δεν είναι άλλη από αυτή του Σταυρού του Φύλακος της Οικουμένης, που αν το θέλετε είναι το κορυφαίο σύμβολο και ηθικός σηματωρός στη ζωή μας. Θα τα πούμε όλα λίγο παρακάτω. Όμως, με την ευκαιρία και την υπόμνηση, αφού ευχαριστήσουμε και τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Γρηγόρη Σέρελη, ο οποίος είναι εξαιρετικός ηχολήπτης και επιμελείται αισθητικά την εκπομπή μας, την ομορφαίνει, την καλοπίζει με τις ωραίες παρεμβάσεις του, με τα ωραία ηχητικά χαλιά του. Τον ευχαριστήσουμε λοιπόν και σήμερα για τη συμβολή του, τη συνεισφορά του. Να σας προτρέψουμε να μην ξεχνάτε να προσπελάβνετε την πεμπτουσία.gr, το διαδικτυακό μας χώρο, τον ιστοχώρο μας, στον οποίο θα βρείτε πλούσια πολιτισμικά και αποθησαυρισμένα κύματα για τη λαϊκή μας παράδοση, την Ορθόδοξη παράδοση, για το βυζαντινό πολιτισμό, τη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Θα βρείτε αποθησαυρισμένα κείμενα των μεγάλων, των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, πολύ σπουδαία κείμενα που πραγματικά πρέπει να τα ψάξουμε, να τα μελετήσουμε και να τα κάνουμε χτύμα μας, γιατί τα ηθικά μηνύματα τα οποία εμπεριέχουν είναι γιγάντια, όπως επίσης είναι απίστευτη η διαχρονικότητά τους. Οι Άγιοι, αν το θέλετε, οι Μεγάλοι Πατέρες, και ειδικά αν αναφερθούμε στους κορυφαίους, στους τρεις ιερείς, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, πέραν, να ξέρετε, αγαπητοί ακροατές, από κορυφαίες και διαλάμψες προσωπικότητες της Εκκλησίας μας, ήταν και κορυφαίοι στην παγκόσμια γραμματολογία. Το συγγραφικό τους έργο, τα νοήματα, οι ιδέες οι οποίες μας κατέλειπαν, είναι διαχρονικής αξίας, ο πλούτος τους είναι ατελείωτος και δεν πρέπει να χάνουμε την ευκαιρία να τα μελετάμε. Εδώ βέβαια θα μου επιτρέψετε να υπομνήσω και ένα μεγάλο έλλειμμα της ελληνικής παιδείας, που με την κατάργηση των αρχείων και με έναν τρόπο, θα έλεγα κάπως, αν το θέλετε, ανισόρροπο, γιατί θα μπορούσε να βρεθεί μια τομή και να διδάσκονται τα αρχεία για όσους θα το ήθελαν και για όσους βεβαίως ακολουθούν τις θετικές σπουδές να μην επιβαρύνονταν. Αλλά έγινε κάπως με βίαιο τρόπο και, εν πάση περιπτώσει, και για όσους θέλουν, πέραν και ανεξαρτήτως της ρότας των σπουδών που ακολουθούν, δεν υπάρχει δυνατότητα σήμερα να μάθουν τα αρχαία και να μελετήσουν τα σπουδαία αυτά κείμενα. Λέγαμε λοιπόν ότι, αγαπητοί ακροατές, αν μελετήσει κανείς τα κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου για τον τόκο, για την τοκογλυφία, είναι τέτοιας εκπληκτικής ηθικής έντασης, τέτοιας πυκνότητας και τέτοιας, αν το θέλετε, διαχρονικότητας, που θα ρίξει ότι γραφτήκανε την περίοδο του Μνημονίου, όταν η Ελλάδα εισήρετο στα φοβερά μνημόνια και υφίστατο τη βάσανα των δανειστών και όλες αυτές τις εξευτελιστικές συμπεριφορές, τις οποίες υπέστημαν όλοι και για τις οποίες δεν μπορούμε να αισθανόμαστε ποτέ υπερήφανοι. Είναι σημαντικό να τα λέμε αυτά, γιατί αυτό το πλούτο τον Ορθόδοξο που έχουμε δεν τον έχουμε αξιοποιήσει παραγωγικά και πολύ περισσότερο στα νέα τα παιδιά που θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα Ορθόδοξα γράμματα, να δουν την αισθητική τους αξία, την πολιτισμική τους αξία και μετά βεβαίως αυτή καθ' αυτή τον Ορθόδοξο χαρακτήρα που έχουν. Αλλά εδώ, ένα κλικ παραπέρα, δεν μιλάμε για τον αυτονόητο Ορθόδοξο χαρακτήρα τους, γιατί Άγιοι Πατέρας ήσαν. Μιλάμε για τον πλούτο και το θησαυρό και την αισθητική πληρότητα που έχουν, ακεραιότητα, σαν κείμενα συγγραφικά. Δηλαδή το Μέγα Βασίλειο μπορεί να τον δει κανείς σαν έναν στους κορυφαίους της παγκόσμιας γραμματολογίας στα γράμματα. Όπως βλέπει τον Ντοστογεύσκη, όπως βλέπει ας πούμε τον Μάρκ Τουέιν, όπως βλέπει πολλές άλλες μεγάλες προσωπικότητες, να μην αναφερθώ τώρα αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, με κάθε ευκαιρία να μπαίνετε μέσα στο πανεπιστημία.gr και να αποθησαυρίζετε, να κάνετε χτήμα σας όλο αυτό το πλούτο. Τώρα, επίσης, να μην ξεχνάτε και στο διαδικτυακό μας ραδιόφωνο, όπως μας ακούτε τώρα, στο Πανεπιστημία FM, παραλλήλως και στην διαδικτυακή μας τηλεόραση, στην Πανεπιστημία TV, θα βρείτε πολύ ωραίες εκπομπές, ενδιαφέρουσες από την κοινωνική ζωή, για τον πολιτισμό, για την κοινωνική καθημερινότητα, για τη μουσική, για το θέατρο, τα εικαστικά, ακόμα και τα πιο τρέχοντα καθημερινά θέματα, τη μαγειρική, ας πούμε, που ενδιαφέρει και πάρα πολλές γυναίκες κυρίως. Άρα λοιπόν, με κάθε ευκαιρία να ξαναγείστε στους ιστοχώρους μας και να απολαμβάνετε αισθητικά τους θησαυρούς τους οποίους σας προσφέρουν και το τονίζουμε εμφαντικά, αγαπητοί ακροατές, σε μια περίοδο που τα πολιτισμικά υποπροϊόντα κατακλείζουν τη ζωή μας, την υποβαθμίζουν, την ευτελίζουν και πάνω απ' όλα αποπροσανατολίζουν την νεολαία. Να θυμίσουμε εδώ τα λόγια του μεγάλου μας θεατρικού συγγραφέα και ακαδημαϊκού, του κορυφαίου αυτών των ελληνικών γραμμάτων, του Ιάκωβου Καβανέλη, που έλεγε, εξού και συγγραφέας του Αριστουργήματος της Αυγής των Θαυμάτων, το οποίο, αγαπητοί ακροατές, σας υπομνήσω ότι την έμπνευση για να το γράψει την είχε πάρει από πού? Από το εκκλησάκι του Αγίου Ελισαίου στην Πλάκα, εκεί στην αυλή του Αγίου Ελισαίου, ο μεγάλος Ιάκωβος Καβανέλης, ο γιγάντιος αυτός συγγραφέας θεατρικός που είχε φτιάξει το Αριστούργημα, το Μικρό Μαρτσίρκο και άλλα, εκεί έγραψε λοιπόν την Αυλή των Θαυμάτων. Έλεγε λοιπόν ο Καβανέλης ότι αν ένα παιδάκι το μάθεις να πίνει νερό από το καθαρό πηγάδι, σε όλη του τη ζωή θα έχει ως επιλογή να πίνει καθαρό νερό. Αν το μάθεις να πίνει από το ακάθαρτο πηγάδι, σε όλη τη ζωή θα πίνει από το ακάθαρτο. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτή την παρέκβαση και την ευγενική υπόμνηση που σας κάναμε για τις πολιτισμικές μας ψηφιακές δομές, το ραδιόφωνο της Πεντουσίας και την ψηφιακή τηλεόρασή μας, και περνάμε σήμερα στο αφιέρωμά μας τον Σεπτέμβριο, ένα μήνα ο οποίος είναι συμφασμένος με πάρα πολλά ήθη-έθιμα, με τη μεγάλη γιορτή του Σταυρού για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω, με λαϊκές δοξασίες, με πολλές τοπικές ερωτές και με πολλά άλλα και πλούσια ενδιαφέροντα πολιτισμικά και λαϊκά στοιχεία. Ο Σεπτέμβριος είναι ο ένατος μήνας του χρόνου, καθώς το ξέρουμε, ωστόσο την εποχή που το ρωμαϊκό έτος ξεκινούσε το Μάρτιο, ο Σεπτέμβριος αποτελούσε τον 7ο μήνα στη σειρά των μηνών, όπως δίνει και το όνομά του, γιατί συναρτώμενος με το όνομά του, Σεπτέμ στα λατίνικα σημαίνει 7 και επομένως ήταν ο 7ος μήνας. Όταν ο πρώτος μήνας καθιερώθηκε από τον Ουμά Πομπίλιο να είναι ο Ιανουάριος, τότε ο Σεπτέμβριος έγινε ο ένατος μήνας. Η 1η Σεπτεμβρίου αποτελεί ένα ξεχωριστό ορόσημο και ήταν για τους Ρωμαίους ένα είδος πρωτοχρονιάς. Το ίδιο και για τους Βυζαντινούς, την αρχή του Ορθόδοξου του Χριστιανικού έτους, που την ονόμαζαν Ινδίκτιο, Ινδικτιώνα, που σημαίνει κατανομή φόρων, επινέμιση. Για το μήνα Σεπτέμβριο έχουν συγκεντρωθεί, γιατί είχε αυτό το χαρακτήρα τότε της πρωτομηνιάς, της εκκίνησης του έτους, γιατί το Σεπτέμβριο όλοι οι πολίτες είχαν, αν το θέλετε, κάνει αποκομιδή των αγροτικών τους προϊόντων, των σοδιών τους, είχαν να μαζέψει τα εισοδήματά τους και επομένως το κράτος σε αυτή την εκκίνηση, σε αυτό το ορόσημο, στην έναρξη της νέας χρονιάς, όριζε στον κάθε πολίτη, στον κάθε νοικοκύρη, τι φόρο θα έπρεπε να πληρώσει με βάση την παραγωγή του. Ήταν σαν να λέμε ένα είδος η εκκίνηση του οικονομικού έτους. Η συνήθεια αυτή διατηρήθηκε και στους Βυζαντινούς, που το 313 μετά Χριστό καθιέρωσαν την 1η Σεπτεμβρίου ως αρχή του εκκλησιαστικού έτους, όπως προαναφέραμε. Για τον αγροτικό πληθυσμό, η 1η Σεπτεμβρίου, αν το θέλετε, αποτελεί την εκκίνηση του αγροτικού έτους, αφού τότε ξεκινούν οι περισσότερες από τις αγροτικές εργασίες, οι πιο βασικές, όπως το όργωμα και η σπορά, που είναι και η αρχή μιας μακριάς σειράς αλυσίδας εργασιών στην Ήπαθρο, στην αγροτική γη. Στην ουσία λοιπόν ο λαός μας γιορτάζει τρεις πρωτοχρονιές, πράγμα που φαίνεται μέσα από τις δοξασίες και τα κοινωνικά καθιερωμένα στο διάβα του χρόνου έθιμά του. Η αριθμητική σειρά του μήνα δεν παίζει, όπως δίνουν τα πράγματα, κανένα σπουδαίο ρόλο στην ψυχολογία του λαού μας. Αυτό τέριαζε περισσότερο στους Ρωμαίους, που αγαπούσαν ξεχωριστά την τάξη και τα νούμερα και βεβαίως πολλές φορές ονοματοδοτούσαν και τα παιδιά τους, προσδίδοντά τους ονόματα από τα αριθμητικά νούμερα. Όπως παράδειγμα Οκτάβιος από το 8, Σεπτέμβριος από το 7 και Σίξτος από το 6. Για τους Έλληνες περισσότερη σημασία έχουν οι σημαντικές σχολείες και οι μεγαλύτερες γιορτές του μήνα. Έτσι λοιπόν τον Σεπτέμβριο, με βάση αυτή την αρχή, τον αποκαλούν και Τριγητή, Τριγωμηνά ή Πετμεζά στην περιοχή της Υπήρου, γιατί τότε ο Τρίγος βρίσκεται στο πικ, στην κορυφαία, αν το θέλετε, στιγμή του. Το λένε και μήνα του Σταυρού ή Σταυρίτη επίσης, γιατί γιορτάζουμε, όπως προαναφέραμε, τη μεγάλη και κορυφαία εορτή της Χριστιανοσύνης, την ύψωση του Σταυρού από την Αγία Ελένη, η οποία και εξήβρε το Σταυρό, τον Άγιο Σταυρό, θα αναφερθούμε διεξοδικά. Μικρό διάλειμμα και πάλι σε λίγο μαζί σας για το δεύτερο τμήμα της εκπομπής μας.

Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, για το δεύτερο τμήμα της εκπομπής μας, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, είναι η εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη και στο μικρόφωνο ο Πάνος Αβραμόπουλος. Μαζί σας επιχειρούμε κάθε εβδομάδα ένα μακρύ ταξίδι, ένα μεγάλο οδηπορικό, στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στις περίσσεπτες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας μας, στους αγιομαρτύρους μας και τους οσίους που διέλαψαν και διακόνησαν με το αίμα και με τη θυσία τους το λόγο του Χριστού, στα πέρατα της Οικουμένης, αλλά και στα κορυφαία, στα μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα, όπως προαναφέραμε, που ελληνικός λαός ομοθυμαδών με ένα στόμα, μια ψυχή, ενωμένος σαν μια γροθιά και έχοντας φυρλατήσει την ηθική του ενότητα, απέκρουσε τη διαρκή εξωτερική επιβουλή και έδωσε τον υπερπάντων αγώνα για τις ιερές ιδέες και αξίες της Ορθοδοξίας, της Πατρίδος και της Δημοκρατίας, τους κορυφαίους αυτούς ηθικούς πυλώνες που στοιχειοθετούν την ηθική ταυτότητα του Έλληνα. Να μην ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, και εδώ να το τονίσουμε, για το ρόλο που διαδραματίζει ο πολιτισμός μας και η Ορθοδοξία. Και ο αρχαιολογικός πολιτισμός, δεν τον παραβλέπουμε ποτέ, στον παγκόσμιο πολιτισμό, είναι δεικτικά τα λόγια του μεγάλου οικουμενικού διανοούμενου και για πολλά χρόνια υπουργού πολιτισμού της Γαλλίας, του Πολ Βαλερί, που είχε πει ότι σε τρεις λόφους οικοδομήθηκε ο παγκόσμιος πολιτισμός. Πρώτον, στο Καπιτόλιο, στη Ρώμη δηλαδή, που έδωσε τη διοικητική οργάνωση των κοινωνιών, πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Δεύτερον, στον λόφο του Γολγοθά, ο οποίος τι έκανε, έδωσε με τον χριστιανισμό μεταφυσική ερμηνεία στη ζωή του ανθρώπου. Είπε δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν είναι κάτι φθαρτό, δεν είναι κάτι εφήμερο που πεθαίνει, αλλά ζει για πάντα. Πολύ σημαντική αυτή η συμβολή της Ορθοδοξίας. Και ο τρίτος μεγάλος λόφος ήταν η Ακρόπολη, αγάπητοι ακροατές, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα που πραγματικά είναι ο στυλοβάτης του παγκόσμιου πολιτισμού. Άρα λοιπόν, Καπιτόλιο, Γολγοθάς και Ακρόπολη, οι τρεις λόφοι που στοιχειοθετούν τον παγκόσμιο πολιτισμό, και μεγίστη τιμή και ηθική ευτυχία για μας τους Έλληνες να αγγίζουμε και να έχουμε δικούς μας τους δύο. Σήμερα λοιπόν, όπως προαναφέραμε, έχουμε το αφιερωμά μας για το μήνα Σεπτέμβριο, για τις μεγάλες γιορτές που είναι σε αυτό το μήνα, στον οποίο προεξάρχει η γιορτή της Υψώσεως του Σταυρού από την Αγία Ελένη, του φύλακος της Οικουμένης, του Ιερού Σταυρού, αλλά και άλλες γιορτές στις οποίες θα αναφερθούμε, όπως το Αγίου Μάμα. Και επίσης στις λαϊκές δοξασίες, στις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα που συναρτώνται με το Σεπτέμβριο, ο οποίος αποτελεί και την αρχή της συνδίκτου, την εκκίνηση του εκκλησιαστικού έτους, όπως αναφέραμε προθύστερα, τόσο για τους Βυζαντινούς όσο και για τους Ρωμαίους. Αναφερόμενοι σε διάφορα έθιμα και κατά την μακρά κοινωνική εκπόρευση του λαού μας, στις 40 εκκλησίες, τότε που ζούσαν πολλοί Έλληνες, καλλιεργούσαν πολλά αμπέλια. Την πρώτη μέρα δε του τρίγου, αχολογούσε ο τόπος από τραγούδια και τους ήχους των τυμπάνων, σωστό πανηγύρι. Μερικούς αιώνες πιο πίσω, στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο τριγητός, ο τρίγος, εκτός από τις λαϊκές εκδηλώσεις, έπαιρνε και ένα πιο επίσημο χαρακτήρα. Τριγητό και τρίγο, αναφερόμαστε πάντοτε για το μήνα Σεπτέμβριο, με τα σταφύλια και όλη αυτή την γυροτελεστία από την παραγωγή του κρασιού και της σταφίδας. Στην Κωνσταντινούπολη, στα τέλη του Αυγούστου, γινόταν τελετή όπου έπαιρνε μέρος ο Αυτοκράτορας, συνακολουθούμενος από την Αυλή και τον Πατριάρχη. Ο τελευταίος ευλογούσε πρώτα τα σταφύλια, ύστερα δοκίμαζε ο Αυτοκράτορας και μοίραζε με τη σειρά του σε όλους τους αυγικούς από ένα τσαμπί, ενώ ο λαός τριγύρω ζητοκράβαζε και φώναζε διάφορες ευχές και επιφημίες. Μέσα στις γενικές συνθήκες του Σεπτέμβρη, δεν πρέπει να παραλείψουμε μια καθαρά αστική συνήθεια η οποία χαρακτήριζε τους Αθηναίους και τους Πειραιώτες μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, η οποία τι ήταν, οι Πειραιώτες και οι Αθηναίοι που δεν είχαν ιδιόκτητα σπίτια, κατά βάση, αγαπητοί ακροατές, στις αρχές του 20ου αιώνα η ιδιοκτησία της οικίας δεν ήταν ευρέως δεδομένη, πολλοί είχαν ιδιόκτητο σπίτι, πολλοί άλλωστε είχαν έρθει με το μεγάλο κύμα της αστιφυγίας από την επαρχία προς αναζήτηση καλύτερα τύχης τόσο στην Αθήνα όσο και στον μεγάλο μας λιμάνι στον Πειραιά. Οι Πειραιώτες και Αθηναίοι λοιπόν που δεν είχαν ιδιόκτητα σπίτια και έμεναν με ενίκιο, μόλις γύριζαν από την εξοχή, από τις καλοκαιρινές διακοπές τους, φρόντιζαν να αλλάξουν σπίτι. Έτσι συνηθίζονταν. Έβλεπες λοιπόν στους δρόμους ένα σταμάτιο πήγαινε έλα από κάρα, σούστες, καρότσια γεμάτα από τα επάρχοντα των οικοκυριών που μετακόμιζαν. Με την παρέλευση όμως του χρόνου και μετά το 1940 από την απελευθέρωση, η συνήθεια αυτή κάπως περιορίστηκε, γιατί και οι μετακομίσεις ήταν δύσκολες και δαπανηρές, αλλά και γιατί καθιερώθηκε ο θεσμός του νοικιοστασίου, που πια με νόμο προστάτευε τους νοικιάριδες από τις αλλεπάλληλες εξώσεις και τα κυνηγητά, τα αθέμητα κυνηγητά πολλές φορές και τα άδικα των σπιτών οικοκυρέων. Την πρωτοσεμβρία λοιπόν οι αγρότες καλούσαν με διάφορους τρόπους και τεχνικές που θυμίζουν αρχαία θεσμοφόρια το πνεύμα της βλαστήσεως. Ο σπόρος που ήταν προορισμένος για τη σπορά

βιβλία λαογραφίας. Τα δρόμενα αυτά παραπέμπουν στα αρχαία οσκοφόρια, στα οποία νέοι φορώντας στεφάνια από κλαδιά αμπέλου, όσκους όπως αποκαλούνταν, ξεκινούσαν από τον ναό του Διονύσου πηγαίνοντας προς τους αμπελώνες και τα πατητήρια. Να αναφερθούμε και στις γιορτές που έχουμε το Σεπτέμβριο, πέραν βεβαίως από την κορυφαία γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού του Φύλακος της Οικουμένης. Γιορτάζουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στις 2 Σεπτεμβρίου τον Άγιο Μάμα. Ο Άγιος Μάμας ήταν βοσκός και έτσι προς τιμήν του γίνονται θυσίες αμνών στα ξοκλήσια του, προσέχοντας το αίμα να τρέξει μέσα στα βλάκια το νερό που βγαίνει κάτω από το ιερό της Εκκλησίας. Το γενέθλιο της Θεοτόκου επίσης, έχουμε την εορτή του γενεθλίου της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου, της Παναγίας της Αποσοδιάς στην Αιτωλοκαρνανία και της Καρυδούς στην περιοχή της Μακεδονίας στην Καστοριά. Στις 14 Σεπτεμβρίου όμως έχουμε τη μεγάλη γιορτή του Σεπτεμβρίου της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Την ημέρα αυτή κηδεύουν και θρηνούν στην Αίγινα με μιμική παράσταση και με αποχαιρετιστήριο ύμνο τον Διόνυσο Λεδινό. Ένα νέο ντυμένο ανδρίκελο, σύμβολο της γονιμότητας, καθώς και το τραγουδούν «Φεύγεις πάεις λιδινέ μου, τσεμάς αφήνεις κρύους, πεινασμένος διψασμένος, τσόχι λίγο μαραμένους. Λιδινέ μου, πάλι θάρθεις λιδινέ μου, με του Μάρτη της Ρωσίας, με τα πρίγκι τα λουλούδια, τσάι του Μάη της Δελιές, λιδινέ μου». Αυτά όπως αποτυπώνονται στην, αν το θέλετε, λαογραφία του Ιηριώτη, που είχε εκδοθεί το 1921, μια πολύ σπουδαία πηγή λαογραφικών αναφορών, με βάση το έθιμο που έχουμε λοιπόν για τον Λιδινό, για τον Διόνυσο, στην νήσο μας, στην Αίγινα. Να αναφερθούμε τώρα σε έθιμα και προλήψεις που συναντώνται ανά την Ελλάδα το μήνα το Σεπτέμβριο. Την 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν έχουμε την εορτή του Αγίου Σημεών του Στυλίτη. Οι έγκυες γυναίκες απήχαν από κάθε εργασία έτσι για να μην γεννηθεί το παιδί τους με το σημάδι του Αγίου Σημεών «Σημαδεύω». Την ίδια μέρα γιορτάζονταν η Αρχιχρονιά, ένα έθιμο κατάλοιπο των Βυζαντινών χρόνων, καθώς οι Βυζαντινοί το είχαν ως πρώτο μήνα του επίσημου ημερολογίου. Στη χώρα της Κόνα πάμε τώρα, το βράδυ της 30ης Αυγούστου, δηλαδή της τελευταίας μέρας του μήνα, αστρονομούν όπως λένε. Δηλαδή αφήνουν κάτω από τα άστρα ένα μεγάλο καρπούζι με πολλά σπόρια, ένα ρόδι, μια σκελίδα σκόρδο, ένα κηδόνι, ένα φύλλο από τον πλάτανο του Ιπποκράτη και ένα τσαμπί με σταφύλι. Το πρωί της Αρχιχρονιάς, γυναίκες και παιδιά σηκώνονται πριν βγει ο ήλιος και κατεβαίνουν στην παραλία παίρνοντας μαζί τους τους αστρονομημένους αυτούς καρπούς που φύλαγαν για ένα χρόνο στο εικονοστάσι. Τους ποτούν στη θάλασσα και βουτάνε στο νερό τους καινούριους. Βρέχουν το πρόσωπό τους, μαζεύουν θαλασσινό νερό από 40 κύματα και βότσαλα από την ακρογιαλιά. Στο δρόμο για το σπίτι σταματούν στον πλάτανο και αγκαλιάζουν τον κορμό του για να πάρουν τα χρόνια του και τη δύναμή του. Αντώνοντας δύναμη από τους παραδοσιακούς πλατάνους που είναι σύμβολο, αν το θέλετε, ευζοίας, δύναμης αλλά και ομορφιάς. Στο σπίτι πια κρεμούν την καινούργια αρχιχρονιά στο εικονοστάσι, σαν σύμβολο αυτονίας για την καινούργια χρονιά. Ρίγουν λίγα βότσαλα στα μπαούλα να μην τρώνε οι ποντικοί τα ρούχα. Βάζουν λίγα λόγια στις τσέπες τους για το καλό και σκορπίζουν μερικά στην αυλή και ραντίζουν το σπίτι με θαλασσινό νερό για την γλωσσοφαγιά. Αυτά λοιπόν στην νήσο μας, στην Κο και στη Ρόδο να πάμε τώρα. Τη μέρα λοιπόν της 1ης Σεπτέμβρη κρεμούν στον Μεσιά, το μεσαίο χοντρό δοκάρι του σπιτιού που βαστάζει τη στέγη. Τη δική τους αρχιχρονιά. Η αρχιχρονιά λοιπόν στη Ρόδο, στο μεγάλο στο κεντρικό δοκάρι που κρατάει τη στέγη, είναι ένα άσπρο σακουλάκι γεμάτο στάχια και σιτάρι. Γύρω από αυτό δένουν μια αρμαθιά, καρύδια, ένα κρεμμύδι, ένα σκόρδο, ένα κεχρί, καρπό βαβακιού και ένα τσαμπί σταφύλι. Αν δεν κάνουν την αρχιχρονιά, δεν αρχίζουν καμιά αγροτική εργασία. Την αρχιχρονιά αυτή την ξεκρεμούν από τη Μεσιά την πρωτοχρονιά το πρωί. Τα καρύδια και το τσαμπί που γίνεται σταφίδα το τρώνε, ενώ το σιτάρι, το σκόρδο και το κρεμμύδι τα φυλάγουν για να ρίξουν μέσα στο σπόρο όταν θα αρχίσει τη σπορά. Το θεωρούν καλό να ανακατεύουν με το σπόρο οι καρποί της αρχιχρονιάς. Και σε ένα άλλο σημείο της ακριτικής Σοζόπολης στη Θράκη, οι κάτοικοι το πρωί, αγαπητοί ακροατές, στις 1η Σεπτεμβρίου ράντισαν ο καθένας με αγιασμό το σπίτι του, τα αμπέλια του και τα δίχτυα του για να ευλογηθούν και να δώσουν πολλά σταφύλια και πολλά ψάρια αντιστοίχως. Ένας δάσκαλος πριν αρκετά χρόνια στα Χάσια της Κοζάνης διηγεί το τι συνέβαινε την πρώτη μέρα που άνοιγαν τα σχολεία, αναφερόμενος πάλι στα τοπικά έθιμα που συναρτώνται με τον μήνα Σεπτέμβριο. Στα σχολιά των χωριών τούτων, λοιπόν, όταν ανοίξει το σχολείο, έρχονται μαθητές, φιλούν το χέρι του δασκάλου, τους καταγράφει και έπειτα αρχίζουν με τη σειρά τους και φέρουν και οι μαθητές μια πίτα, ένα ψωμί, ένα κρασί. Όταν όμως αλλάξουν τα βιβλία ή τις τάξεις, τότε ο κάθε μαθητής θα παρουσιάσει τα νέα του βιβλία στο δάσκαλο, να τα ράψει και ο δάσκαλος τα ράφτει όλα τα βιβλία και τα φυλάγει επάνω στον πάγκο, στο θρανίο δηλαδή. Οι μαθητές φέρνουν τότε ένα δώρο στο διδάσκαλο, μαντήλι ή τσιράπια ή κότα ή αρνί.

Ό,τι θέλει ο καθένας. Στους δέμα αυτές φέρνουν μύγδαλα και καρύδια και ζαχαρωτά. Όλοι φέρνουν μικροί και μεγάλοι. Τότε με αυτές σηκώνονται όρχοι, έρχονται στην παράδοση, στρώνουν μια βελέτζα ή παλτό καταγής. Σηκώνεται ο δάσκαλος, παίρνει το βιβλίο ενός μαθητή της Δευτέρας ή της Τρίτης τάξης, στα αρχαία και λέει: Να αξιώσετε το μαθητή αυτό στη Β, στη Γ ή στη Δ τάξη. Όλοι τότε με αυτές σηκώνουν εκείνο το μαθητή με τη βελέτζα καθισμένο μέσα και το σύρουν άνω κάτω και φωνάζουν άξιος, άξιος και τον ανεποκατεβάζουν τρεις φορές. Κατόπιν εκείνος φυγεί το χέρι του δασκάλου και παίρνει τα τιμημένα βιβλία. Ο δάσκαλος του έφτιαξε καλή πρόοδο και μοιράζει στα παιδιά ό,τι φρούτα έφερε ο μαθητής. Έτσι όλοι οι μαθητές αξιώνονται, όχι την ίδια μέρα, αλλά τις άλλες. Τέλος με τη σειρά φέρνουν ο καθένας στο δάσκαλο το κανίσκι του με ψωμί, πίτα, αυγά, κρασί, ρακί ή και άλλα μικρά δώρα. Αυτά από τη λαϊκή μας παράδοση, ήθη και έθιμα αγαπητοί ακροατές και δοξασίες που συναντούμε σχετικά με το μήνα Σεπτέμβριο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Σε λίγο και πάλι μαζί σας για το τρίτο τμήμα της εκπομπής μας.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
4: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, για το τρίτο τμήμα της εκπομπής μας, εδώ πάντα στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη. Μαζί σας, όπως και κάθε εβδομάδα, επιχειρούμε ένα μακρύ οδηπορικό, ένα μακρύ ταξίδι στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στις περίσσευτες προσωπικότητες που διέλαψαν στα ελληνικά γράμματα, στα μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα, αλλά και στους οσίους και αγιομαρτύρους μας που με τη βιωτή τους, τη θυσία τους, το αίμα τους διεκόνισαν το λόγο του Θεού στα πέρατα της Οικουμένης. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη, αφενωσμένη στο μήνα Σεπτέμβριο, στις δοξασίες, στα έθιμα, τις παραδόσεις και τη λαογραφία γύρω από το Σεπτέμβριο που απαντώνται σε όλη την επικράτεια, αλλά και στην κορυφαία γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, τον οποίο ανήβρε στους Αγίους Τόπους η Αγία Ελένη και τον ύψωσε για πρώτη φορά, τον Σταυρό, το φύλακα πάσης της Οικουμένης όπως αποκαλείται, και είναι, αγαπητοί ακροατές, το κεντρικό σύμβολο και το κεντρικό σημείο αναφοράς και ηθικό αποκούμπι κάθε χριστιανού, κάθε ορθόδοξου ανθρώπου, με όλα τα μηνύματα και την ηθική δύναμη που μπορεί να μας δίνει στη ζωή μας, να μας σηματοδοτεί, να μας γεμίζει με αγάπη, με ηθική πληρότητα, να μας δίνει κουράγιο και δύναμη να αντιπαρερχόμαστε όλες τις δύσκολες περιόδους στη ζωή μας και να προχωρούμε πάντοτε μπροστά με πίστη και αισιοδοξία. Αυτή είναι η ζωή κάθε χριστιανού. Από τις κορυφαίες λοιπόν γιορτές της Ορθοδοξίας μας, η 14η Σεπτεμβρίου, με την ομώνυμη ύψωση του Τιμίου Σταυρού, συμβόλου του χριστιανισμού. Σε αυτή τη γιορτή τιμάται, όπως αναφέραμε, το γεγονός της ύψωσης του Σταυρού μετά την ανέβρεσή του από την Αγία Ελένη, που ήταν και η πρώτη ύψωσή του στην Ιερουσαλήμ, και η δεύτερη ύψωση του Σταυρού που έγινε στην Κωνσταντινούπολη κατόπιν, έπειτα μάλλον, από 300 χρόνια, περίπου από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ηράκλειο. Σύμφωνα με το θρύλο και την παράδοση, ο Αβραάμ φιλοξένησε τους τρεις αγγέλους κατά την Παλαιά Διαθήκη όταν έφυγαν, ξέχασαν τα ραδιά τους παρά αυτά. Η γυναίκα του, η Σάρα, τα πέταξε στη φωτιά για να καούν. Αλλά αυτά όμως δεν καίγονταν. Ο Αβραάμ έπειτα από καιρό έδωσε τα τρία μισοκαμένα ραδιά στον ανιψιό του τον Λότ και του είπε να τα φυτέψει και να τα ποτίζει με νερό από τον Ιορδάνη. Εάν φύτρωναν, θα ήταν σημάδι από το Θεό που τον συγχωρεί για τις μεγάλες αμαρτίες του. Για τρία χρόνια πηγαίνει έρχεται ο Λότ λοιπόν στον Ιορδάνη. Παρά αυτά δεν είχε καταφέρει να ποτίσει τα ραβιά. Ο Όταν κάποια στιγμή βλάστησαν σημάδι ότι ο Θεός συγχώρησε τον Αβραάμ και δέχτηκε τη μετανοιά του, έγινε ένα τριπλό δέντρο αποτελούμενο από πεύκο, κέντρο και κυπαρίσι μαζί. Όταν οι Εβραίοι έφτιαχναν τον πρώτο ναό του Σολομώντος, έκοψαν και αυτό το δέντρο για να φτιάξουν την οροφή του ναού. Αυτό όμως όταν το έβαζαν στη θέση του, μία μάκρυνε, μία μίκρυνε, με τίποτα δηλαδή το ξύλο δεν μπορούσε να χωρέσει και να πάρει τις κανονικές διαστάσεις που προεβλέπεται. Τελικά το πέταξαν στην άκρη ως άχρηστο και το ονόμασαν ξύλο της κατάρας. Όταν αποφασίστηκε η σταύρωση του Χριστού, οι Εβραίοι θυμήθηκαν το ξύλο αυτό και αποφάσισαν να κατασκευάσουν από αυτό το σταυρό, και κατά τη θυσία του Κυρίου από ξύλο της κατάρας έγινε ξύλο ευλογίας, και με την εξάπλωση του χριστιανισμού στα επόμενα χρόνια ο σταυρός δεν προξενούσε την απέχθεια και τον τρόμο, καθώς ήταν όργανο βασανισμού μέχρι και την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά την αγάπη και την ευλογία οι οποίες πήγαζαν από τον αιθερούσιο θάνατο του Κυρίου μας, πάνω στον οποίο θυσιάστηκε για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, ο Σταυρός δηλαδή, πια είχε αλλάξει χαρακτήρα και θεωρείται ένα σύμβολο θυσίας, σύμβολο προσφοράς, αγάπης και ανιδιοτέλειας από τον Ιησού Χριστό, από τον Κύριό μας. Μετά τη Σταύρωση, βλέποντας οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τους οπαδούς του Χριστού να ανεβαίνουν κάθε μέρα στο Γολγοθά και να προσκυνούν τον Τίμιο Σταυρό, θέλησαν να τους εμποδίσουν σε αυτό και έτσι πήραν και τον πέταξαν μαζί με τους σταυρούς των δύο ληστών σε μια χαράδρα κοντά στο Γολγοθά. Εκεί ο Σταυρός σκεπάστηκε με την πέραδο του χρόνου με σωρούς από σκουπίδια και λησμονήθηκε, ξεχάστηκε. Πώς όμως η Αγία Ελένη βρήκε το Σταυρό? Έπειτα από 300 χρόνια ήρθε η ώρα της φανέρωσής του, χάρης την επιμονή και την αγάπη της Αγίας Ελένης, της μητέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που είχε έρθει στην Παλαιστίνη με σκοπό την ανάδειξη αφενός των Αγίων Τόμων, που ήταν τότε σε άφλια κατάσταση, αλλά και στην αναζήτηση όλων των σπουδαίων Ορθοδόξων, αν το θέλετε, καταπιστευμάτων. Όταν η Αγία Ελένη έφτασε στην Παλαιστίνη το 327 μετά Χριστόν, κανείς δεν ήξερε τι να της πει, που ήταν ο Γολγοθάς, ο Πανάγιος Τάφος και ο Τίμιος Σταυρός. Το εγχείρημα της έβρεσης του Τίμιου Σταυρού δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν εύκολο, αλλά παρά αυτό όμως η επιμονή της Αγίας Ελένης ήταν ανένδοτη, όπως και η δίψα της και η αγάπη της για τον Χριστό και τη Θεία Δύναμη. Είχαν περάσει από τη Σταύρωση του Χριστού 300 περίπου χρόνια. Ο μικρός λόφος του Γολγοθά είχε σχεδόν εξαφανιστεί, γιατί οι Ρωμαίοι με τη βοήθεια των Εβραίων κατά την παράδοση τον είχαν επιχωματώσει για να μην μπορούν οι χριστιανοί να ανεγείρουν εκεί ναό χριστιανικό. Αντίθετα, όταν ξαναχτίστηκε η Ιερουσαλήμ από τον Αδριανό σαν ιδωλολατρική πόλη με το όνομα Αελία Καπιτολίνα το 125 μετά Χριστού, είχε ανεγερθεί από τους Ρωμαίους μικρός ναός αφιερωμένος στη θεά Αφροδίτη στο Γολγοθά, πάνω από το σημείο που βρίσκονταν ο Πανάγιος Τάφος, και τοποθέτησαν ένα μεγάλο άγαλμα της θεάς πάνω στο σημείο της Σταύρωσης. Σύμφωνα με την παράδοση, το ακριβές σημείο που βρισκόταν ο Γολγοθάς και θαμμένος ο Τίμιος Σταυρός, υπέδειξε ένας Εβραίος που λεγόταν Ιούδας με τον εξής παράδοξο τρόπο. Είχε παρουσιαστεί στην Αγία Ελένη μια Εβραιοπούλα, η οποία υπεσχέθη στην Αγία Ελένη ότι θα της δείξει τον τόπο που είχε ακούσει από τους παλαιότερους ότι ήταν θαμμένος ο Τίμιος Σταυρός. Ζητήσε όμως την προστασία της Αγίας, γιατί φοβόταν για τη ζωή της. Ήξερε ότι θα τη σκότωναν οι Εβραίοι που μισούσαν θανάσιμα τους χριστιανούς. Η Αγία Ελένη έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να εξασφαλίσει την προστασία της κοπέλας, και εκείνη με τη σειρά της της υπέδειξε έναν Εβραίο που λέγονταν Ιούδας, ο οποίος γνώριζε το ακριβές σημείο που βρίσκονταν θαμμένος ο Τίμιος Σταυρός. Ο Ιούδας όμως αρνιόταν πεισματικά να υποδείξει τον Άγιο Τόπο που ήταν θαμμένος ο Σταυρός. Τότε τον κατέβασαν σε ένα ξεροπήγαδο και τον άφησαν 7 μέρες νηστικό, χωρίς ψωμί και χωρίς νερό. Την 7η μέρα ο Ιούδας δεν άντεξε τις κακουχίες, την πείνα και την δίψα, και φώναξε να το βγάλουν, και τους είπε ότι θα τους απεκάλυπτε το σημείο στο οποίο ήταν κρυμμένος ο Σταυρός του Χριστού. Πράγματι οδήγησε την Αγία Ελένη στο σημείο εκείνο. Στο σημείο αυτό φύτρωνε ένα φυτό ευωδέστατο που το ονόμασαν Βασιλικό Χόρτο ή απλά Βασιλικό προς τιμήν της Αγίας Ελένης. Πολλές φορές οι Εβραίοι και οι Εθνικοί το είχαν ξεριζώσει, αλλά πάρα αυτά εκείνο ξαναφύτρωνε πιο δυνατό και πιο ευώδες. Η Αγία Ελένη προσευχήθηκε στον Κύριο και αμέσως έγινε σεισμός. Σχίστηκε εκεί ο τόπος και από αυτό το βάθος πετάχθηκε ευώδες θυμίαμα. Μόλις είδε το θάμα Ιούδας, πίστεψε και έγινε χριστιανός. Αμέσως άρχισαν οι ανασκαφές και βρέθηκαν οι τρεις σταυροί σε ένα μικρό κύλωμα. Δεν ήξεραν όμως ποιος από τους τρεις ήταν του Χριστού. Εκείνη τη στιγμή εκεί κοντά ήταν μια ετοιμοθάνατη γυναίκα που έπασχε από βαριά και ανίατη ασθένεια. Τοποθέτησαν πάνω της τους δύο σταυρούς των ληστών, αλλά τίποτα δεν έγινε και δεν βελτιώθηκε η υγεία της. Μόλις όμως ακούμπησε πάνω της τον τρίτο σταυρό, η γυναίκα που ψυχοραγούσε έγινε αμέσως καλά, ήταν ο Τίμιος Σταυρός, το Τίμιο Ξύλο, ο Σταυρός του Χριστού μας. Τότε συνειδητοποίησαν ότι αυτός ήταν ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου. Σύμφωνα με το έθιμο, την ημέρα του εορτασμού της υψώσεως του Σταυρού, μοιράζεται βασιλικός, γιατί η Αγία Ελένη βρήκε το Σταυρό του Κυρίου σε ένα χώρο που ήταν κατάφυτος από βασιλικούς και για τον λόγο αυτό ο ιερέας μοιράζει στους πιστούς κλαδάκια βασιλικού. Με τον αγιασμό και το βασιλικό της υψώσεως του Σταυρού φτιάχνεται το προζύμι της νέας χρονιάς, που τα παλαιότερα χρόνια οι νοικοκυρές χρησιμοποιούσαν για να ζυμώσουν το ψωμί αλλά και τα πρόσωρα. Με του σταυρού τον αγιασμό κάμνε το προζύμι για όλο το χρόνο, συμβούλευαν οι μητέρες στις θυγατέρες τους. Όταν ο Γεώργιος Μέγας, ο κορυφαίος αυτός λαογράφος, απεσταλμένος όλων της Ακαδημίας Αθηνών, επισκέφθηκε το κατάλακο για να καταγράψει τα έθιμα της Λίμνου, οι λιμνιές του εξιστόρισαν μια ιστορία και του είπαν κάθε σπίτι, κάθε νοικοκυρά φέρνει ένα κουμάρι με νερό στην εκκλησιά, τα αφήνουν στη μέση της εκκλησίας, όπου γίνεται ο αγιασμός και μετά το παίρνουν στο σπίτι. Με τον αγιασμό αυτό κάνουν το προζύμι της χρονιάς, το κάνουν καινούριο. Το παλιό το σβούν, το ζυμώνουν την τελευταία εβδομάδα. Ακόμα και οι τουρκάλες ήθελαν να πάρουν αγιασμό και σταυρολούντα. Κάποτε συνέβη το εξής εκπληκτικό περιστατικό. Μια τουρκάλα από την Κόμη ρώτησε κάποιες λιμνιές της Καλλιόπης γιατί το ψωμί τους είναι γλυκό και δεν μουγλιάζει. Γιατί στη ζύμη μέσα βάζουμε αγιασμό από τη γιορτή του Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου, απάντησαν οι λιμνιές. Θα μου δώσετε και εμένα, ρώτησε η τουρκάλα, αμηχανία από τις λιμνιές. Οι λιμνιές βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Πώς να δώσουν αγιασμό σε μια τουρκάλα? Απ' την άλλη δεν ήθελαν και να αρνηθούν. Έτσι τις έδωσαν απλό νερό και τις είπαν πως ήταν αγιασμός. Και το θαύμα έγινε. Η πίστη της τουρκάλας ότι το νερό που της έδωσαν οι λιμνιές ήταν αγιασμός φούσκωσε το ψωμί, το έκανε γλυκό και δεν μούχλιασε ποτέ. Όταν αργότερα η τουρκάλα της ευχαρίστησε, εκείνες δεν αποκάλυψαν την απάτη τους. Το βασιλικό που έπαιρναν τον ιερέα αρχικά το χρησιμοποιούσαν για να σταυρώσουν το προζύμι και στη συνέχεια το τοποθετούσαν μέσα σε ποτήρι με νερό, ευελπιστώντας να βγάλει ρίζες για να τον ξαναφυτέψουν. Συνήθισαν να λένε για το βασιλικό: «Βασιλικός και αν μαραθεί, και αν γύρουν τα κλονιά του. Ρίξε νερό στη ρίζα του, να έρθει στα πρωτινά του». Για τους γεωργούς στα μέσα του Σεπτέμβρη ήταν πια και ο κατάλληλος καιρός για να αρχίσουν σιγά σιγά να σπέρνουν. Έλεγαν «τους σταυρούς σταύρωνε και σπέρνε». Αυτά αγαπητοί ακροατές πάνω κάτω σε μια πρώτη προσέγγιση αναφορά που κάναμε διεξοδική για τα ήθη και τα έθιμα που απαντώνται σε όλη την Ελλάδα για το μήνα Σεπτέμβριο, που είναι και η αρχή της ενδείκτου της εκκίνησης του χριστιανικού έτους, όπως συνέβαινε και στα ρωμαϊκά και στα βυζαντινά χρόνια, αλλά και στην αναφορά μας που κάναμε για την ύψωση του Ημίου Σταυρού της κορυφαίας εορτής της χριστιανοσύνης στις 14 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά αποτελεί ένα σπουδαίο ηθικό και πνευματικό ορόσημο για τον Ορθόδοξο κόσμο. Σε λίγο και πάλι μαζί σας για το τέταρτο και τελευταίο τμήμα της εκπομπής μας.

Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, για το τέταρτο και τελευταίο τμήμα της εκπομπής μας. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη κάθε Τρίτη μαζί σας στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μαζί σας επιχειρούμε, αν το θέλετε, ένα μακρύ οδηπορικό στους κορυφαίους ελληνικής γραμματολογίας, στις μείζονες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας που με το μαρτυρικό τους αίμα διεκόνησαν το λόγο του Χριστού, αλλά και στα κορυφαία μας ιστορικά ρώσημα, όπως κατ' επανάληψη τονίζουμε και το τονίζουμε με θέρμη ψυχής και απαρασάλευτη πίστη. Στις μείζονες εκείνες δηλαδή ιστορικές στιγμές που ο ελληνικός λαός ομοθυμαδών διατράνωσε την πίστη του με τη θυσία του και το αίμα του στις μεγάλες αξίες και ιδέες της Ορθοδοξίας, της πατρίδας και της δημοκρατίας, το φεβρό αυτό τρίπτυχο που αποτελεί, που συνθέτει την ταυτότητα του ελληνισμού. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια που έλεγε, αγαπητοί ακροατές, ο μεγάλος Παύλος Μελάς, αυτός ιεροφάντης της ελληνικής πατρίδας που θυσιάστηκε στη Μακεδονία μας για την απελευθέρωσή της, που όταν το ρωτούσαν και από το οικογενειακό του περιβάλλον για την ενδεχόμενη θυσία του, όπως διαφαίνεται, έλεγε: «Θυσιάζομαι Ναταλία στη γυναίκα του για την Ελλάδα μας, για να μην ζήσει ποτέ αυτός ο φοβερός τρόπος του σκέπτεστε και του αισθάνεστε που λέγεται ελληνισμός». Είναι συγκινητικά τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, του Παύλου Μελά, του κορυφαίου αυτού Έλληνα που δεν προβάλλεται στις νέες γενιές και μας πληγώνει πάρα πολύ αυτό, όπως επίσης και του μεγάλου Τέλου Άγρα, του άλλου μεγάλου Μακεδονομάχου, που κρεμάστηκε στο Τέτοβο με ύπουλο, με άνανδρο τρόπο, από τον Βούλγαρο Κομιτατζή, παρότι είχαν συμφωνήσει μια εκεχηρία μετά την νίκη του μεγάλου Σάραντο Αγαπηνού του Τέλου Άγρα. Έκτοτε και το Τέτοβο και το Βλάδοβο είναι ιερές πόλεις, ιερά χωριά, που υπομνίζουν τη θυσία των μεγάλων Μακεδονομάχων, του Αντώνη Μίγκα, του, αν το θέτε, μεγάλου συνεργάτη και πιστού οπλαρχηγού του Τέλου Άγρα, οι οποίοι έριξαν το αίμα τους για τη Μακεδονία μας και η κορυφαία, αν το θέλετε, συγγραφέας μας και εισηγητής του μυθιστορήματος εθνικής μυσταγωγίας στην Ελλάδα, η μεγίστη, η μεγάλη, η πελώρια, δεν βρίσκω επίφυτα να την χαρακτηρίσω, αγαπητοί ακροατές. Σας το λέω με συγκίνηση. Η μεγάλη Πινελόπη Δέλτα έγραψε τα μυστικά του Βάλτου, που τα διαβάζαμε παιδάκια και μας συγκινούσαν, και που βεβαίως σιγά σιγά από τον εκπαιδευτικό μας ιστορικό ορίζοντα αυτά χάνονται και δεν ξέρω κατά πόσο οι νέοι δάσκαλοι και καθηγητές έχουν αυτή τη θέρμη να δείξουν αυτούς τους θησαυρούς της ελληνικής γραμματολογίας. Ένα παιδάκι δηλαδή να διαβάσει αυτά και να αποκτήσει πατριωτική συνείδηση. Προσοχή, αγαπητοί ακροατές, λέμε αγάπη για την πατρίδα και όχι εθνικισμό και εθνικιστικά και ακροδεξιά σύνδρομα που πολλοί Ελλαδέμπολες χρησιμοποιούν. Οι Έλληνες είναι πατριώτες, είναι δημοκράτες, είναι ορθόδοξοι, είναι άνθρωποι του πολιτισμού και εξάγουν πολιτισμό. Δεν έχουν ανάγκη από ακροδεξιά σύνδρομα, ούτε να κατακτήσουν, ούτε να έχουν σοβινισμό. Την πατρίδα μας θέλουμε να προασπίσουμε, να κάνουμε αυτό τον φοβερό όρκο που έδιναν οι Αθηναίοι έφηβοι και λέγανε την πατρίδα ουκ λάτο παραδώσω. Δηλαδή, δεν θα παραδώσω την πατρίδα μου μικρότερη από ό,τι την παρέλαβα. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε δημιουργικές και ειρηνικές σχέσεις με τους γειτόνες μας, να μας σέβονται, να τους σεβόμαστε, αλλά να προασπίζουμε στο έπακρο την εθνική μας ακεραιότητα. Και όχι βεβαίως να επιτιθέμεθα και να κατακτούμε. Δεν έχουμε εθνικιστικές εξάρσεις, το τονίζουμε αυτό με τεπιτάσεως, γιατί πολλοί συγχαίουν σκόπιμα με δόλιο τρόπο τον πατριωτισμό και τον εθνικισμό και προσπαθούν να βγάλουν την ιερή ιδέα του πατριωτισμού από τις νέες γενιές των Ελλήνων και να βρίσκουν νέα παιδιά, αγαπητοί ακροατές, ό,τι ηρωνία και πόσο τραγικό για τους γονείς, να μην ξέρουν τι είναι 28 Οκτωβρίου, να μην ξέρουν τι είναι 25 Μαρτίου, να τους ρωτάς ποιος είναι ο ηγίτης και να σου λένε αυτός που είχε τις Φυριανιές ηγίτ και πολλές άλλες ανοησίες που μας πληγώνουν και μας κάνουν και να γελάμε. Άρα λοιπόν, να υπομνήσουμε με την ευκαιρία εδώ, μια και κάναμε αναφορά στον Τέλο Άγρα και στον Παύλο Μελά, τη μεγάλη Πινελόπη Δέλτα, τη γιγάντη αυτή συγγραφέα, η οποία ήταν και η πρώτη Ελληνίδα συγγραφέα που εισηγήθηκε το μυθιστόρημα εθνική μυσταγωγία. Το πατριωτικό μυθιστόρημα δηλαδή. Που διαβάσαμε και συγκινηθήκαμε παιδάκια όλοι τα φοβερά εκπληκτικά μυθιστορήματα, τα μυστικά του Βάλτου για το μακεδονικό αγώνα με τον Τέλο Άγρα, τον καιρό του Βουλγαροκτώνου, το παραμύθι δίχως όνομα για το κίνημα στο Γουδί, με τη φοβερή αυτή μεταρρύθμιση που έφερε, αν το θέλετε, στην Ελλάδα την εξυγεία των δημοσίων ηθών, το κίνημα στο Γουδί, με τον μεγάλο Πακίτο Ζιμπρακάκη και τον συνταγματάρχη Ζορμπά. Αυτό πραγματεύεται το παραμύθι δίχως όνομα. Το τρελαντώνει το φοβερό αυτό, αν το θέλετε, που αναφέρεται στον αδερφό τη, τον μεγάλο Αντώνη Μπενάκη, που τόσες μεγάλες, αν το θέλετε, πολιτισμικές προσφορές και ευεργεσίες έχει κάνει στην πατρίδα μας με το Μουσείο Μπανάκη και πάρα πολλά άλλα. Να τα θυμόμαστε αυτά. Να θυμόμαστε και τους εθνικούς ευεργέτες. Τους μεγάλους αυτούς Έλληνες που μέσα από την οικονομική τους πρόοδο και ευημερία δεν ξέχασαν την ελληνική πατρίδα και από εκεί μακριά, είτε μέσα στην Ελλάδα που ήταν, κάνανε μεγάλες προσφορές που τόσο πολύ τις έχουμε ανάγκη. Να μην ξεχνάμε ότι αν η μεγάλη Έλενα Βενιζέλου δεν είχε κάνει το μευτήριο Έλενα, τότε όλη η Ελλάδα με επίκεντρο την Αθήνα μπορούσαν να γεννήσουν οι Ελληνίδες με μαρτυρικό τρόπο, με υπανάπτυχτα αγαπητοί ακροατές μέσα στο δημοτικό, αν το θέλετε, με ευθύριο που δεν είχε πάνω από 46-50 κλίνες.
Για όλη την Ελλάδα υπήρχε ένα μαευτήριο. Και ήρθε η μεγάλη Έλενα Βενιζέλου μετά από ένα ταξίδι που είχε κάνει και είχε εμπνευστεί στην Αυστρία, στην Ελβετία, συγγνώμη, και είχε καλέσει έναν φοβερό αρχιτέκτονα που είχε φτιάξει το καλύτερο μεευτήριο τότε στην Ελβετία και του είπε: θα ξοδεύσω όσα χρειαστούν για να κάνω αυτή την ιερή δωρεά στην πατρίδα μου, να μπορούν όλοι οι Ελληνίδες να γεννούν με συνθήκες υγείας και αξιοπρέπειας. Να τα θυμόμαστε, αγαπητοί ακροατές, και να τα τιμούμε. Είναι το ήθος μας, είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Και όπως λέει και το Ιερό Ευαγγέλιο, εξενάθη για το μη έχουν ρίζες. Ξεράθηκε γιατί δεν είχε ρίζες. Αν δεν σέβεσαι, αν δεν τιμάς την ιστορία σου, τους προγόνους σου, την πολιτισμική σου και πνευματική σου κληρονομιά, είναι δυνατόν νέα παιδιά να μην ξέρουν τον Ελίτη, τον οικουμενικό μας ποιητή που πήρε τον Νομπέλ, να μην ξέρουν τον Γιάννη Ρίτσο, τον ποιητή της Ρωμιοσύνης, να μην ξέρουν τον Κωστή Παραμά, να μην ξέρουν το δωδεκάλογο του Γύφτου, να μην ξέρουν το αμάρτημα της μητρός μου του μεγάλου Γεώργιου Βυζινού, να μην ξέρουν τον Παπαδιαμάντη, να μην έχουν διαβάσει τα Χριστουγεννιάτικα και τα Πασχαλιάτικα διηγήματα, τι ελληνική παιδεία τότε κομίζουν και φέρνουν και τι ρόλο τελικά διαδραματίζει το σχολείο. Διαπλάθει συνειδήσεις, φτιάχνει νέους ανθρώπους με δημοκρατικό ήθος και παιδεία ελληνική, ή φτιάχνει, αν το θέλετε, αποξηραμένες συνειδήσεις με στήρα τεχνική παιδεία που δεν ξέρουν τα στοιχειώδη για την Ελλάδα και για τον πολιτισμό μας. Αυτή είναι η δύναμή μας, ο πολιτισμός μας, η γλώσσα μας. Ο Κίσιγκερ το 1974 έχει πει τη φοβερή κουβέντα, την υπομίζω, έχει μαλλιάσει τη γλώσσα μου. Αν θέλετε να χτυπήσετε τους Έλληνες, δεν θα τους χτυπήσετε οικονομικά. Θα τους χτυπήσετε στη γλώσσα και στον πολιτισμό. Να τους αποδομήσετε την πολιτισμική ιδιοπροσωπεία. Αυτή τη φοβερή δύναμη που για χιλιάδες χρόνια ο Ελληνισμός πορεύεται στη λεωφόρο του χρόνου και ποτέ καμία δύναμη δεν μπορεί να τον ρίξει. Να τα θυμόμαστε αυτά και όσοι έχουν παιδιά να μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά τους αυτές τις αξίες, αυτές τις ιδέες. Και να μην αποστούν ποτέ από αυτό το τρίπτυχο. Από την Ορθοδοξία, από τα πνευματικά νάματα της Ρησομάνας Ορθοδοξίας που κράτησε, που πότισε τις ρίδες του σκλαβωμένου γένους μέσα στο έρευος της Οθωμανικής δουλειάς στα 400 χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, με τον πατροκοσμάτων Ετωλό, με το κρυφό σχολείο και με όλους τους μεγάλους, αν το θέλετε, δασκάλους του γένους, με τον Γενάδιο, με τον Βάβα, στα πέρατα της Οικουμένης και στην Ισπερία. Τεράστια η πνευματική κληρονομιά και η συνεισφορά της Ορθοδοξίας. Μετά στον ελληνικό πολιτισμό και στην ιδέα της δημοκρατίας, βεβαίως. Που είμαστε οι πρώτοι που εξήγαμε τη δημοκρατία. Τελειώνοντας με αυτή την παρένθεση και να επανέλθω στο αφιερωμά μας για το μεγάλο μήνα, για το μήνα Σεπτέμβριο, συγγνώμη, που αναφερθήκαμε στις λαϊκές δοξασίες, στα έθιμα και στα ήθη σε όλη την Ελλάδα. Πολύ χαρακτηριστικά στα νησιά μας, στην Αίγινα, στη Σύρο, στην Κο και σε πολλά άλλα μέρη. Και να πούμε τώρα ότι και πολλοί, αν το θέλετε, καλλιτέχνες μας εμπνεύστησαν από την άβρα το ηθικό άρωμα και το χρώμα το ωραίο του Σεπτεμβρίου και έγραψαν πολύ ωραία ποίηματα και πολύ ωραίους στίχους, οι οποίοι στα χείλη μεγάλων ερμηνευτών μας έγιναν και μεγάλα τραγούδια. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά δύο πολύ ωραία τραγούδια: ένα του Παντελή Θαλασσινό, του ωραίου μας αυτού Τροβαδούρου, και ένα επίσης του εξαιρετικού, αν το θέλετε, τραγουδιστή μας, αλλά και πολυδύναμου καλλιτέχνη, του Ορφέα Περίδη.

Ένας μικρός γλυκός παλιός Σεπτέμβρης είναι το γνωστό και πολύ αγαπημένο μας τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού. Η στίχη είναι του Ηλία Κατσούλη, η μουσική του Παντελή Θαλασσινού και η ερμηνεία δέος του Παντελή Θαλασσινού. Πόσο τον αγαπούμε με την ευγένεια και τη σεμνότητά του, ένας από τους ωραίους καλλιτέχνες, ιδιαίτερος της νέας γενιάς, ο Παντελής Θαλασσινός. Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα, που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού, πριν έρθουν πρωτοβρόχια και συννεφιές στο νου. Πρωτάκι σχολιαρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι. Ένας γλυκός Σεπτέμβρης στάζει το μέλι, το σωστό παλικαράκι τριγάει τα μπέλι. Του στα σπά τα λιανοβάτης, στο κοροπή γαμπρός, να τρέμουν τα κορίτσια στα βλέφαρά του μπρος. Φυσάει ο απειλιώτης, ο Ζέφυρος της νιώτης, φυσάει ο απειλιώτης. Ένας παλιός Σεπτέμβρης, φίλος αχώριστος, καθώς περνούν τα χρόνια γίνεται αγνώριστος. Το κόκκινο ραγίζει στα μήλα της ροδιάς, κίτρινα πέφτουν φύλλα στον κήπο της καρδιάς. Η νύχτα μεγαλώνει, δίχτυα στο φως απλώνει, η νύχτα μεγαλώνει. Εξαιρετικό αυτό το ποίημα του Ηλία Κατσούλη και με τη μοναδική εκτέλεση του τραβαδούρου μας του Παντελή Θαλασσινού. Και να περάσουμε και στο άλλο πολύ ωραίο τραγούδι, αγαπητοί ακροατές, για το Σεπτέμβριο, που το τραγουδάει ο Ορφέας Περίδης. Εξαιρετικό, η στίχη και η μουσική του Ορφέα Περίδη, όπως και η εκτέλαση, πολύ δύναμος καλλιτέχνης ο Περίδης. Γι' αυτό και τον αγαπάμε και, αν το θέλετε, τη χάνει υψηλής αγάπης, εκτίμησης και αποδοχής από τη νέα γενιά. Λέει λοιπόν ο Περίδης και τραγουδάει: «Τριγητές των καιρών αποστάζουν τις στιγμές, το φεγγάρι ονειροπόλο σε ένα κρύσταλλο ένα θόλο. Γελαστοί θεατές του αοράτου θειάσου, στην ηχό των ποιμάτων, στην αυλή είναι των θαυμάτων. Τραγουδάει ο χορός έναν ήλιο φωτεινό, το τραγούδι λέει των άστρων, των απόρθητων των κάστρων. Τριγητές των καιρών αποστάζουν τις στιγμές, είναι οι ψυχές κρατήρες, οι αποταμοί ευθύρες». Πολύ ωραία, αγαπητοί ακροατές, και συγκινητικό. Εδώ νομίζω, αγαπητοί ακροατές, ότι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που και αυτή την εβδομάδα ήσασταν μαζί μας εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Μεντουσίας. Σας ευχαριστούμε που μας ακουραστήκατε την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί σας για την εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Πάνος Αβραμόπουλος. Γεια σας.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Τον κόδωνα του κινδύνου για τα αποτελέσματα της δημογραφικής καθίζησης της χώρας μας, που πλέον είναι εμφανή, κρούν με δημόσιες παρεμβάσεις τους ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε άρθρο του με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος τονίζει. Το δημογραφικό οδηγεί σε ερημοποίηση. Τα χωριά, με παγωμένη κάθε πληθυσμιακή ηκμάδα, δεν αιμοδοτούν πια τις επαρχιακές πόλεις μας. Όπου ζούμε το ξάφνιασμα των Βαλκάνιων και Τούρκων τουριστών, έστω και για θερινή σεζόν. Τους παρέχουμε γη και είδωρ, βλέποντας ότι γρήγορα θα ζητήσουν ψήφο συμμετοχής στα κοινά. Η μεγαλύτερη πρόκληση των ημερών μας δεν είναι μόνο η οικονομική ανάπτυξη, είναι να ανακοπεί η συνεχής φυγή νέων επιστημόνων και εργαζομένων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να αισιοδοξεί όταν στερείται το πιο δημιουργικό τμήμα της, τονίζει σε άρθρο του με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Μητροπολίτης Μαρωνίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμων. Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, με αφορμή τη σημαντική μείωση του αριθμού μαθητών στα σχολεία της Δυτικής Ελλάδας, σε άρθρο του επισημαίνει: «Η νέα σχολική χρονιά σε Αχαΐα, Ετωλοκαρνανία και Ηλία αρχίζει με 600 μαθητές λιγότερους από πέρσι. Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι απογοητευτική και εξόχως ανησυχητική. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται συνένωση τμήματων, αλλά και σχολεία κλείνουν». Και να περάσουμε στις εορταστικές ειδήσεις της ημέρας, καθώς η Εκκλησία μας θύμισε με την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια τη θεομητορική εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ιστορική ήταν η εφετινή πανήγυρη στην Ιερά Μονή Παναγίας Γιάτρισσας, τα Ιγέ του Μάνης, καθώς προεξήρχε ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάρης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών από τα Νέα Μουδανιά και την ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, κορυφώθηκαν σήμερα οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την εορτή του γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό της Παναγίας Κορυφινής στα Νέα Μουδανιά. Το πρωί τελέστηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στην οποία προεξήρχε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος. Συλλειτούργησαν ο Μητροπολίτης Κηφισίας Αμαρουσίου Οροπού και Μαραθώνος κύριος Κύριλλος και ο Μητροπολίτης Κασανδρίας κύριος Νικόδημος. Συμπροσευχόμενος παρέστη ο Μητροπολίτης Μιλήτου κύριος Απόστολος. Με κάθε λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η θεομητρική εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου στον ομώνυμο ιστορικό ναό της πόλης του Ναυπλίου. Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος.

0: Με αφορμή τη σημερινή θεομητορική εορτή μπορείτε να παρακολουθήσετε αφιερώματα στην Πεμπτουσία TV και το op.gr.
1: Είναι η εικόνα της Παναγίας της Γιάτρισσας, η οποία ακριβώς εικονίζει τη σκηνή της γέννησης της Θεοτόκου. Είναι το μοναδικό κοιμήλιο το οποίο έχει σωθεί μέσα στο διάβα των αιώνων. Είναι ανεκτήμητο κοιμήλιο, πνευματικά ανεκτήμητο. Είναι ο Άγιος Ιωακείμ, η Αγία Άννα. Είναι οι υπηρέτριες οι οποίες διακονούν κατά τη διάρκεια της γέννησης. Κάποιες προσφέρουν φαγητό, από όσο φαίνεται στην εικόνα, περιποίηση γενικά στη λεχό, και κάποιες ακριβώς μεριμνούν για το αρτιγέννητο βρέφος στην υπεραγία Θεοτόκο.
0: Επιστροφή στην εκκλησιαστική επικαιρότητα. Συνέρχεται για πρώτη φορά αύριο η Διαρκή Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 170ης Συνοδικής Περιόδου, προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής. Πρόεδρος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Μέλη οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Μυθύμνης κύριος Χρυσόστομος, Μυτιλίνης Ερεσού και Πλωμαρίου κύριος Ιάκωβος, Γουμενήσης Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κύριος Δημήτριος, Βερίας και Ναούσης κύριος Παντελεήμων, Δηδημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου κύριος Δαμασκηνός, Τριφυλίας και Ολυμπίας κύριος Χρυσόστομος, Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος, Λευκάδος και Ιθάκης κύριος Θεόφιλος, Θιβών Λεβαδίας και Αυλίδος κύριος Γεώργιος, Παροναξίας κύριος Καλίνικος, Φωκίδος κύριος Θεόκτιστος, Δρίνου Πόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης κύριος Αλέξιος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας εχθές υποδέχθηκε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος κύριο Γαβριήλ, ο οποίος τον ενημέρωσε για θέματα που αφορούν τη Μητρόπολη. Ο Σεβασμιότατος επέδωσε πρόσκληση στον κύριο Στασούλα να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις με αφορμή την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου τον προσεχή Νοέμβριο στη Νέα Ιωνία. Ο κύριος Στασούλας τον ευχαρίστησε και αποδέχθηκε την πρόσκληση. Στην Αποανατολή έφτασε η δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού με περισσότερους από 3.500 πιστούς να συγκεντρώνονται στον καθεδρικό ναό της Μεταμορφώσεως στο Χαμπάροφσκ για να προσκυνήσουν το Ιερολείψανο. Της πανηγυρικής υποδοχής προεξήρχε ο Μητροπολίτης Χαμπάροφσκ και Πριμόρσκι κύριος Αρτέμιος. Ο Μητροπολίτης κύριος Αρτέμιος χαρακτήρισε την άφιξη της δεξιάς χειρός του Αγίου Σπυρίδωνα ως ένα ιδιαίτερο σημάδι του ελέους του Θεού για την Άπο Ανατολή. Παρακολουθήστε στην ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας ένα μεγάλο αφιέρωμα στα μοναστήρια του Λούσιου ποταμού στην Αρκαδία.
2: Πάνω από τον Λούσιο ποταμό, σε έναν άγριο και ταυτόχρονα τόπο ιερό, γεννήθηκε κάποτε μια μονή που δεν ήταν μόνο τόπος προσευχής, αλλά και τόπος γνώσης. Ένα πνευματικό καταφύγιο μέσα στη σιωπή των βράχων και δίπλα στα κρυστάλλινα νερά του ποταμού.
3: Η παλιά μονή είναι 800 μέτρα πιο κάτω από τη νέα μονή. Με δύσβατο μονοπάτι, την ίδρυσε τότε ο Ιωάννης Λαμπαδόπουλος το 1963, ο οποίος ήταν πρώτος Υπρίτης, πρώτος υπουργός του Νικηφόρου Φωκά. Ήρθε στην Πελοπόννησο να οργανώσει τον μοναχισμό και ίδρυσε και τα 4 μοναστήρια.
0: Παραγωγός Μαρία Γιαχνάκη. Δημοσιογραφική επιμέλεια έρευνα Κατερίνα Μαραγκού. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία νέδο κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξάμεν σε.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω τον

0: ελέησον με ίας την ψυχήν μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκ λαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη.

0: στην μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανής εζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε από γενό.

0: όσα αλυτρω την εχμαλώτης, χαιρε κριτού δικαίου της όπισης, χαιρε πολλόμπτιον των συγχώρησης, χαιρε στολή των γυμνών παρησίας, χαιρε στοργή πανταπόθεν μικώσα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαιρεοσμή της Χριστού Ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόφθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Ο πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, κοινά κράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Relation, relation, relation, relation, relation. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αύτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τα ψυχά σημαναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάση θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιων ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέρεν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλησας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχου του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κείδεται ο Κύριος, διμάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενιά δέσποινα, νόντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εις ελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πει λεώνη και εις ελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, κυρονόματι Κυρίου επικαλέσομε. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσει που Κυρίω εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει ο ύψη δόξη σου. Παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάσε ντολά παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθεία ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίωστον τελεμβάνιν. αλλά δώσου μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράντους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έσυ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις τέλθης του οίκου της ηχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξτο ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξτο ρηπαρότερο είναι εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ικήρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσον εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες οι εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση και πάσματα σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χειλαίων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σότερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Θεός όπου βούλεται, νικάτε φύσεως τάξης, και ο θέλω να βαστάσει τον Σταυρούν του Χριστού, νικά την εαυτού φύσιν. Μεγίστη όντως η δύναμις και η χάρις του Αγίου και Αγγελικού σχήματος των μοναχών. Χαίρε και Εφραίνου, τεκνίων μου ηγαπημένων, μεθόλης της Ιεράς Συνοδείας, ή μάλλον πνευματικής ευωδίας. Χαίρετε Εφρόνιμη εν Κυρίω Παρθένη, ότι ηξιώθητη επί γης τη αύτης αγγελικής πολιτείας. Ευλογητός ο Θεός, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, ευλογητός ο Θεός, ο ανυψών θνητούς, έτοιμε τα σώματος εις την πολιτεία των ασωμάτων. Εύχομαι τεκνία μου και δέομαι εκ βαθέ

και των αγγέλων, Κυρία. Αυτής ο καρπός ο γλυκής Ιησούς, δια υπακοής, ανελθών εις το σταυρόν και κατελθών εις τον Άδην, ιάτρευσε της παρακοής το μέγα τραύμα. Όθε νοήσατε απ' εδώ του μυστηρίου την δύναμη. Το σχήμα των μοναχών είναι σταυρός, αντί του σταυρού ανεβάστασιν ο Χριστός σώζον ημάς. Οπότε εμείς, ενδυόμενοι το Άγιον σχήμαν, την υπακοήν ενδυόμεθα και υπακοήν επιμελούμενη καθομοίωσιν του Χριστού μας περιπατούμεν. Σας λέγω και τούτον το λόγον, της υπακοής το φορτίον λογίζεται σύνοψη των λοιπών αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του σταυρού εισήλθεν εις τον παράδεισον, ούτω και εμείς δια της υπακοής ως δια σταυρού εισερχόμεθα εις την βασιλείαν, προφανώς υπαρήκοοι έξω της βασιλείας. Λοιπόν, μακαρία η οδός, βιαστείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν, καθότι όσοις δεν έχει ταπείνωση, δεν κάμνει ότι του λέγουν, γίνεται δούλος δαιμόνων και γίνονται τα έσχατα αυτού θλίψης και όνειδος ενώπιον των ανθρώπων. Ούτως εν ολίγης τα γράφω, να φοβηθείτε ένθεον φόβων, να μην παρακούετε την καιρόντισσα, καθότι δεν έχετε να κάμετε με αυτήν, αλλά με τον Θεόν, ώστις απαιτεί την υπακοή εις ψυχή σωτηρίαν. Λοιπόν, δια το σχήμα που γράφεις, αυτό το έδειξε ο άγγελος εις των θείων παχώμιων. Κατά πρώτον εις τας αρχάς των χριστιανών, ως σε εξέλεγον παρθενίαν, όπως τώρα εσείς, εδοκιμάζον το τρία έτη και κατόπιν ετοίμαζον Στέφανον από Άνθη Ευώδη, και τες διάβαζε, λέγει ο αρχιερεύς ευχάς, όπως τώρα του σχήματος ως νύφες Χριστού, και όταν απέθνισκον τα έβανα μαζίν εις των τάφων. Λοιπόν, αφήνω εκείνο. Τώρα το σχήμα είναι μυστήριον όπως του γάμου τα Στέφανα. Εσύ φορείς σχήμα αντί των Στεφάνων, όπου νυφεύεσαι το Χριστόν, υποσχομένη παρθενία ανεφόρου ζωής. Εις τους θνητούς γάμους φορούν Στέφανα, υποσχόμενη σοφροσύνη ο ένας τον άλλον εως τέλους ζωής. Ήν μπορούν αυτοί να δώσουν τα Στέφανα να στεφανωθεί άλλος γάμος κατόπιν? Όχι, αλλά αφού αποθάνουν, τα ρίχνουν στον στάφον. Λοιπόν εσύ, πως δίδεις το στεφανό σου και στεφανώνεται άλλος, ή το δίδεις εις άλλον? Πως δίδεις το σχήμα σου για να γίνει άλλη μοναχή? Αυτή δεν είναι η αλήθεια, αλλά επειδή δεν εξεύρατε, έχετε δίκιον, άλλο να μην ξαναγίνει. Τώρα εδώθεν αρχίζομεν έτερον θέμαν. Μου γράφεις και λέγεις ότι πολύ με ζαλίζεις με τας ερωτήσεις, και λέγωσι ότι αφότου εισήλθες εις την Αγίαν Ταύτην και Μακαρίαν Μονή, μακαρία έχεις να γίνεις εάν θα κάμνεις υπομονή μέχρι τέλους και τελείαν υπακοή. Όθε σύντριψό σου το φρόνημα των εγωισμών, την υπερηφάνεια υπό των ζυγών του Χριστού, και είμαι πάντα πλησίον σου. Αφότου αφιερώθεις στη μονή, παρακολουθώ την πορεία σου, συμμετέχω στα θλίψεις και την χαρά των αδελφών σου. Αφού δι' άλλους τόσους και τόσους φροντίζω και δεν πάβω να εύχομαι και να γράφω, δι' εσάς τας γνησίες μου αδερφάς δεν θα φροντίζω. Αφού μάλιστα με έταξε ο γέροντας με ευλογίαν εις το διακόνημα τούτο, αρκεί σε μένα να έχετε πίστην και αγάπην ως πνευματικόν αδελφός σας, να ωφελείστε πνευματικώς. Το πρόσωπό μου δεν θα ειδείτε ποτέ. Δεν θα σας βλάψω εν τις λόγεις μου. Θα βροντίσω με όλη μου την ψυχή να σας ωφελήσω. Ό,τι δεν δίναστε να το κάνετε, θα κατεβώ χαμηλότερα. Όσο φθάνετε, εκεί θα σταθώ, να με φθάνετε. Μόνον κι εσείς να με εύχεστε, διότι πολλοί μου γυρεύουν βοήθεια, και όσους βοηθώ των πειρασμών τους βασίλειων.

στάζω, ας έχει δόξαν ο Κύριος περί πάντων. Σεις, αν ακούσετε λόγια ψυχρά εναντίον μου, μην πιστεύσετε, αλλά με αγάπην αδελφική να με αρωτάτε. Έτσι μας είπαν, έτσι ακούσαμε, και εγώ εν πάση ειλικρινία με φόβο Θεού θα σας υπώ μετά Θεών την αλήθεια. Ψεύμα δεν θα σας πω καμίαν φοράν. Παρακαλώ πολύ να προσέξετε μην τύχει και πιστείτε εις το φρόνημα του Πατρός που γράφετε, διότι γινώσκω καλός ότι δεν είναι κατά Θεόν, και μην υπείτε ότι σας λέγω εις την μητέραν και αδελφήν του να μην λυπηθούν. Εγώ είδα μια φοράν προετών ότι ήσαν δύο δρόμοι που χάραξαν οι πατέρες, ο κοινοβιάτικος και ασκητικός, και είδα τον αδελφόν αυτόν και δεν επήγε μήτε στον ένα μήτε στον άλλον, αλλά λέγει, εγώ θα πάω εδώ, και πήρε έναν κατήφορο μέσα στο φρουμάνι όπου κατέβαινε στη θάλασσα και τον ένας πλησίον του και μου λέγει, τον βλέπεις αυτόν, το δρόμο που πήρε στο φούντο θα πάει. Αμέσως βλέπω πάλι ότι ήμουν εις τον Άγιον Βασίλειον επάνω εις τη σκήτην και είμαι στην κορυφήν, και βλέπω μια φωτιά τρομερή όπου έκει όλην τη σκήτη, και λέγω στενοχωρούμενος, ποιος έβαλεν αυτήν τη φωτιά και θα κάψει όλην τη σκήτη? Και κάποιος με λέγει, ο τάδε την έβαλε, θέλω να στηρίξει το φρόνημά του. Δι' αυτό σας λέγω ότι δεν είναι κατά Θεόν, αλλά παγίδα δεξιά του εχθρού. Εγώ δεν σας ζητώ τίποτε υλικό, δεν έχω την υλική σας ανάγκη, να υπείτε ότι σας αγαπώ δια το συμφέρον, αλλά δια την ψυχή σας τα λέγω, και αυτήν ειλικρινώς αγαπώ. Αλλά εγώ όλους τους αγαπώ, με όλους είμαι ευνοϊκός, εις τόσον όπου τόσα φρονήματα είναι, και ο καθής που θα ομιλήσουμε νομίζω ότι είμαι μαζί του. Δεν απελπίσω κανένα, ας γνωρίσω τι πλανάτε, εφόσον ξεύρω ότι κι αν ομιλήσω δεν θα ακούσει, γιατί να τον συγχύσω και να λυπηθώ κι εγώ. Παρακαλώ μη λέτε αυτά εις κανένα, μην τα ακούσει και ούτε αυτός θα φεληθεί, αλλά θα μαρτήσει χειρότερα, διότι θα πούν περί αυτών ότι φθάσει η γλώσσα τους. Και τότε ποιος θα έχει την αμαρτία, όταν γινόμεθα αφορμή να καταλαλούν και να κατακρίνουν εις βάρος μας? Εγώ διεμένα δεν με πειράζει ότι κι αν υπούν όσον να επαινούν, αλλά δι' αυτούς είναι πολύ το κακόν, όπου τη συνείδησή τους βαρύνουν. Δι' αυτό προσοχή, να μην γινόμεθα εμείς αίτη του κακού εις τον άλλον, και αν δεν δυνάμεθα να τον επιστρέψουμε, αλλά τον εαυτό μας μπορούμε να το φυλάγουμε, να μην πλανηθούμε. Αρκούσι λοιπόν τα πνευματικά, παρακαλώ να εύχεστε με αγάπη τους αδελφούς να μετανοήσουν, και υπάρχει ελπίς μιαν ημέρα να γίνουν καλά, και υγιείς τη ψυχή να έβουν εις τον παράδεισον, για να σκάσουν οι δαίμονες, όπου τους πάντας παντιοτρόπος πειράζουν. Φόβος Κυρίου, αρχή της σοφίας, ομιλεί ο σοφός Σολομών και συμφωνούν οι πατέρες. Καγώ δε λέγω ημίν, μακάριος και τρισμακάριος ανήρω φοβούμενος τον Κύριον. Εξ αυτού του θείου φόβου γεννάται η πίστης προς το Θεόν, και πιστεύει ο άνθρωπος ολοψύχος ότι αφού τελείως αφιερώθη στο Θεόν, έχει και ο Θεός όλην την πρόνοια δι' αυτόν, και εκτός τροφής και σκεπάσματος, όπου πάλιν αυτός τον παρακινεί να φροντίζει, άλλη φροντίδα δεν έχει, αλλά με όλην απλότηταν εις το θέλημα του Κυρίου ακολουθών υποτάσσεται. Οπότε, όταν ριζός η πίστης αυτή καταργείται τελείως η γνώση εκείνη, όπου γεννά την αμφιβολία εις όλα και σμικρύνει την πίστη και πολλάκι στην αφαιρεί, διότι έχει ισχύν φύσεως, καθότι με αυτήν ανετράφημεν. Αφού όμως νικήσει η πίστης κατόπιν πολλών δοκιμασιών, τότε στρέφεται και γεννά ή μάλλον της δίδεται δώρο γνώσης πνευματική, όπου δεν αντίκειται εις την πίστην,
αλλά με τα στεριγά της πετά και εξερευνά τα βάθη των μυστηρίων και είναι πλέον αυτές σε δύο, πίστης και γνώσης, γνώσης και πίστης, αχώριστες αδερφές. Ας εξετάσουμε λοιπόν τώρα εμείς, όπου αφιερώθημεν το Θεό, αν είναι η πίστη αυτής ημάς ή κυριεύει η γνώσης, και αν μεν αφήνεις τα πάντα εις το Θεόν, ιδού όπου έχεις καταλάβει την πίστη, και ασφαλώς χωρίς καμία αμφιβολία να έβρεις αυτόν βοηθόν. Οπότε καν μυριάκης δοκιμαστείς και σε πειράξει ο σατανάς ή να σου αυλύνει την πίστη, εσύ προτίμησε μυριάκης των θάνατων και μη υπακούσεις τη γνώση. Και ούτως θα ανοιγεί η θύρα των μυστηρίων και θα θαυμάσεις ότι ήσουν πρότερο δεμένος με αλύσεις της γνώσεως. Και τώρα πετάς με πτέρυγα θεϊκά σε πάνω από τη γη και αναπνέεις άλλον αέρα ελευθερίας όπου οι άλλοι τον υστερούνται. Ιδέ και βλέπεις τη γνώση να βασιλεύει και εις ένα παραμικρόν κίδυνον τα χάνεις και απελπίζεσαι, γίνος και ότι είσαι τη υστερήσε της πίστεως και επομένως δεν έχεις ακόμη όλη σου την ελπίδα εις το Θεόν ότι δύναται να σε σώσει από κάθε κακόν. Φρόντισε να διορθωθείς εδώ καθώς λέγομεν για να μην υστερηθείς ένα τόσο μέγα καλόν. Και νυν πρόσχεσαι στο λεγόμενον. Ήλθε κάποιος μια φοράν εις ημάς από χρόνια πολλά μοναχός όπου ήτο εις την Ελβετία, διότι είχε τρεις μεγάλας και φοβεράς αλλά και ανιάτους ασθενείας και εξόδευε πλούτον στα φάρμακα, διότι ήταν πλούσιος άνθρωπος. Και επειδή κάποιος τον εσύστησε εις εμένα να έλθει, να υπεί τον λογισμό του, τον ελυπήθην πολύ. Λοιπόν τον είπα ότι γίνεται αμέσως καλά, μόνο να πιστεύσει ότι δύναται ο Θεός να τον θεραπεύσει. Τέλος, εάν σας γράψω όλη την ιστορία, το πόσον υπέφερα να τον πείσω, πρέπει να γράψω τέσσερες σκόλες, διότι μήτε με άφηνε και να φύγει, μήτε ήθελε να πιστεύσει, μέχρι ότου συνήργησεν ο Θεός και ήκουσεν μία φωνήν αισθητός, «Διατί δεν ακούεις να γίνεις καλά?» Κι έτσι ελυτρώθη, διότι αίτησης όπου τον εζήτησα ή τον να φάγει τα αντίθετα που έλεγεν ότι αν φάγει θα ποθάνει και να αφήσει όλη την ελπίδα εις το Θεό και αφήσας τη γνώση να ακολουθήσει την πίστη και αντί 10 φοράς όπου έτρωγεν την ημέραν, μία να τρώγει. Μόνον 3 ημέρες αρκέστη ο Θεός να το δοκιμάσει. Και εγώ εκτενώς δι' αυτόν προσευχόμην. Και τη νύχτα είδα καθύπνο 2 όρνεα φοβερά, που τον είχον αρπάσει δια να το φάγουν. Και όφης τον είχε τη λήξη σφιχτά εις το λαιμόν, και με φώναζε με αγρίας φωνάς να το σώσω. Οπότε παλέσας εγώ με όλα αυτά τα θανάτωσα και εξύπνησα. Έρχεται λοιπόν και μου λέγει, έγινα τελείως καλά όπως σε γεννήθην. Και όντως αποκατεστάθη η σάρξ του ως πεδίου μικρού. Είχε λοιπόν φάρμακα και 2 κάσες ενέσεις. Και τον είπα και τα έριξεν όλα τον κατήφορον εις τα βράκια και πλέον έζησεν υγιής άπαξ της ημέρας εστίων. Βλέπετε λοιπόν η πίστη στη ενεργή. Μην νομίσετε ότι εγώ το ενήργησα. Όχι, δεν έχω τι αυτήν κατάσταση. Η πίστη είναι όπου έχει την δύναμη να κάμνει τι αυτά. Ακούσατε πάλι. Μία μοναχή μου έγραψε ότι πάσχει και αν δεν κάμει εγχείρηση να αποθνίσκει. Εγώ γράφω, λέγον τελείως αντίθετα. Εκείνη πάλι γράφει ότι της είπε ο γιατρός εις τόσας ημέρας, αν δεν κάμει εγχείρηση θα γίνει διάτρησης και τέλος ο θάνατος. Επαναλαμβάνω εγώ, έχει πίστη, άφησε τα όλα εις το Θεόν, προτίμησε θάνατον. Μου στέλνει απάντηση ότι εστράφει ο πίσω. Βλέπετε, μοιρίας φοράς εδοκίμασα το τιούτον. Όταν βάλεις εμπρός σου το θάνατον και τον περιμένεις εις κάθε στιγμή, φεύγει μακράν από σου. Όταν φοβήσε τον θάνατον, διαρκώς σε καταδιώκει. 3 φθησικούς έθαψα τρέφων ελπίδα ότι θα κολλήσω κι εγώ. Το ρούχο του εφόρεσα, όταν εξέδισα αποθνίσκοντα, αλλά ο θάνατος έφυγε πηγαίνων εις τους φοβουμένους αυτών.
Είμαι ασθενής εις όλη μου τη ζωή. Δεν έκαμα ποτέ θεραπεία. Τρώγω ενάντια επί μόνος. Αλλά πού ο θάνατος? Τι αυτά γράφω ημί? Επειδή αγαπάτε την τελειότητα. Διότι κοσμικοί δεν αμαρτάνουν τα της γνώσεως πράττοντες, επειδή δε ζητούν άλλην οδόν. Θέλω δε να υπώ με όλα αυτά ότι χωρίς το θέλημα του Κυρίου μήτε ασθενούμεν, μήτε αποθνίσκομεν. Φύγε λοιπόν μακράν αφημών ο λιγοπιστία. Και αφού πρώτον γνωρίσομεν το Θεόν ως δημιουργόν παντός αγαθού, πατέρα, προνοητήν και κηδεμόνα ημών, πρέπει να πιστεύσουμε εις Αυτόν εξ όλης ψυχής και καρδίας, και μόνον εις Αυτόν να ελπίζομεν. Και κατόπι θα τον αγαπήσομεν αισθανόμενοι τας πολλάς του ευεργεσίας, και όταν τον Θεόν αγαπήσομεν εξ όλης καρδίας ως πλάστην, τότε και τον πλησίον θα αγαπήσουμε σε Αυτόν, ειδότες ότι όλοι είμεθα αδελφοί, κατά φύσιν αδά και κατά χάρη Χριστού. Και ως εκ τούτου δεν πρέπει ο άνθρωπος ο πνευματικός να θεωρεί τη συγγένεια της σαρκός, αφού αφιερωθεί στον Θεόν, αλλά του πνεύματος τη συγγένεια. Διότι η σάρξ, άρεν και θύλη, είναι δια των πληθυσμών, όπερ ημείς απαρνήθημεν και ανέβημεν υψηλότερα. Λοιπόν, ως πνευματική όπου είμεθα, πρέπει και πνευματικός να βλεπόμεθα. Κατά την ψυχή, δεν έχει άρεν και θύλη ψυχή, μήτε νέα ή γέρον, αλλά χάρις Χριστού επί πάντα. Αφήσατε όθεν παρακαλώ το νου σας ελεύθερον, μην τον κλείετε υπό νόμων, αφού εσμένει υπό χάριν, να θεωρήσει τι μέγα μυστήριον κρύπτεται εν της λόγης όπου σας λέγω, να γεφνεί αθώαν αγάπην και να πετάξει στη θεωρία του μόνου Θεού, του αγαθού μας Πατρός. Αφού όλοι είμεθα αδελφοί, η πνοή του Θεού, το Θείο ανεφύσιμα και ο ζωοπάροχός μας Πατήρ εν το μέσο ημών, όλε οι πράξεις μας, κινήματα και νοήματα, κρίνονται διαφανώς υπό το όμα αυτού. Και προτού εσύ κινηθείς ή διανοηθείς κάτι καλόν ή κακόν, ευθύς η πνοή, η ψυχή, ως εφύσιμα του Θεού και εντά των Θεών. Είδε προλαβών τι θα πράξεις και κατόπιν εσύ θα κάμεις την κίνηση της ψυχής ή του σώματος. Τώρα, πρόσχεση στο λεγόμενον του προφήτου, προρώμην των Κυριών μου ενώπιον μου διαπαντός. Άραγε, είναι πάντοτε ανοιχτή η οφθαλμή της ψυχής σου, ή νομίζεις ότι επειδή δεν βλέπεις εσύ η πλησίωση σου των Θεών, δεν σε βλέπει και εκείνος? Ή νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι κρυφά από Αυτόν, επειδή ο νους σου είναι κλειστός? Όμως εκείνος σε βλέπει, λυπείται και παραβλέπει, μέμφεται την ολιγοπιστία σου και το σκοτισμό του νοός σου. Δεν γνωρίζεις ότι Ιησούς γίνεται ενεκάστο θεραπεία πάσης ανάγκης? Ήγουν τροφή το πεινόντι, το διψόντι είδωρ, υγεία το ασθενή, εδημασία το γυμνητεύοντι, φωνή στους ψάλλοντας, το ευχομένο πληροφορία, τη σπάση τα πάντα η σωτηρία. Πίστευσον τέκνο μου, ότι εις όσα κι αν πάσχομεν, εις όλα ο Χριστός είναι άριστος, ιατρός της ψυχής και του σώματος, αρκεί να έχεις την τελεία αυταπάρνηση, την τελεία πίστη και αφοσίωση εις Αυτόν χωρίς δισταγμόν. Αφού ο γλυκής Ιησούς είναι τόσον καλός, έσπλαχνος, αγαθός, γιατί να απελπιστείς? Ένα ολίγον τον εζητούμεν και Αυτόν μας δίδει τόσον πολύ. Μία ναχτίνα φωτός του γυρεύουμε και Αυτός μας χαρίζεται όλος φως, αλήθεια, αγάπη. Λοιπόν, ταπεινώσου και πάσα την ελπίδα σου στήριζε εις Αυτόν. Και πίστευσό με την αλήθεια λέγοντι ότι αφού του έγινα μοναχός, ως άκης συσθένησα, παντά πασι δε επιμελήθην τον εαυτό μου. Μήτε άφησα κανένα να φροντίσει δια τη σωματική μου υγεία, αλλά όλη μου την ελπίδα άφησα εις τον άμυστον ιατρών. Και τόσον εδοκιμάσει στην αρχή, όπου εγέμισε μεγάλα ως αλεμόνια σπηριά όλη η ράχη μου μέχρι και κάτω, και έγινα ως ξύλινος, μη δυνάμενος να λυγίσω, και εγώ εμαχόμην το πάθος, χωρίς να αλλάξω ποσός, μήτε φανέλα, μήτε έτερον ρούχο,
αλλά εφορτώθηκα ένα τορβάι στη ράχη και γύρισα όλον το Άγιον Όρος, ωστότε έσπασαν όλα εκείνα και έτρεχα μόνα τους μέχρι τους πόδας μου και δεν άλλαξα ως είπον μαχόμενος και δεινός υπομένων και έγιναν η φανέλα και κάτω ένα δάχτυλο πάχο στο ρούχο από την ύλη που έτρεξε και στις τρύπες των πληγών εχωρούσε το δάχτυλο και δεν έπαθα τίποτα και μέχρι σήμερον ότι η αρρώστια μου έρχεται με πολύ χαρά την εκδέχομαι μήπως με φέρει τον αιώνιον ύπνον να ευρεθώ εις τον Κύριον Ιησούν αλλά δεν ήρθεν η ώρα πάντως θα έλθει συντόμως. Ο θάνατος όπου εις τους πολλούς είναι μέγας και τρομερός εις εμένα είναι μία ανάπαυσης ένα γλυκύτατο πράγμα όπου μόλις έλθει θα με ξεκουράσει από τα θλίψεις του κόσμου και τον περιμένω από στιγμή στη στιγμή. Είναι μέγας όντως, αλλά πολύ μεγάλος αγώνας σηκώσει κανείς όλα τα βάρη του κόσμου σήμερον, όπου όλοι ζητούν από τον άλλον να πληρωθούν όλα εντολέ. Έτσι είναι τα χρόνια μας. Δι' αυτό απαιτείται υπομονή, ως να ξεψυχήσουμε όρθιοι. Δια τούτο αδρίζου και κρατεούστο η ψυχή σου εις πάν ό,τι σε ακολουθεί. Δι' αυτά και δια όλα, και εγώ έγινα πτώμα. Παρακαλώ το Θεό να με πάρει, να ησυχάσω. Παρακαλώ την αγάπη σας πολύ να με εύχεστε, διότι έχω πολλάς ψυχάς όπου μου γυρεύουν βοήθειαν. Και πιστεύσατε ότι δια την κάθε μία ψυχή όπου λαμβάνει βοήθειαν δοκιμάζω τον πόλεμον όπου έχει. Και πάλι γράφω αυτά, δίδω σας θάρρος να μη φοβήστε τας ασθενείας, καν και να πάσχομεν εφόρους ζωής. Αφού είναι διαρκώς παρόν ο Θεός, δια τι ανησυχείς? Εν αυτό ζώμεν κινούμεθα, εις την αγκάλι του βασταζόμεθα, Θεόν αναπνέομεν, Θεόν περιβαλλόμεθα, Θεόν ψηλαφόμεν, Θεόν εστίωμεν εν μυστηρίο. Όπου στρέψεις, όπου ειδείς παντού ο Θεός, εν ουρανής επιγείς, εις τα σαβή σου, εις τα ξύλα, μέσα στις πέτρες, εις το νου σου, εις την καρδία σου. Λοιπόν, δε σε βλέπει πως πάσχεις, ότι υποφέρεις. Υπέεις αυτόν τα παράπονά σου και θα δεις παράκληση. Θα ειδείς θεραπεία, όπου να θεραπεύει όχι μόνον το σώμα, αλλά μάλλον της ψυχής σου τα πάθη. Με γράφεις ότι μετέχεις εις έτη του παλαιού σου ανθρώπου. Καγώς συλλέγω ότι μήτερα ανίδα δεν έχεις ακόμη από τον νέο Αδάμ. Όλος είσαι ο παλαιός και οπότε αν αρχίσει ο νέος Αδάμ να μορφώνεται επί σύ. Εγώ μόνος θα σου γράψω τα σχήματα της μορφώσεως του νέου ανθρώπου εάν είμαι εν τη ζωή.

θυγάτηρ του Ιησού μου, τεκνίο μου αγαπημένον, εύχομαι να είσαι καλά ομού με την οσιωτάτη γερόντισσα και πάσαν την ιερά συνοδεία. Έλαβαν την επιστολή σου και είδαν τα εν αυτή. Εχάρη δια την υγεία σου, αλόχη και διόσα μου γράφεις. Ο ζήλος αυτός όπου γράφεις δεν είναι της χάριτος. Δεν ζητεί τώρα από λόγους ο Θεός τη αυτήν ομολογία που λέγεις. Συ το ειδικό σου τώρα να αυτού που μένεις είναι μυριάκης ανώτερον. Διότι αν υπομένεις την άσκηση της ημέρας, την κάθε φορά που πιέσεις τη ψυχή σου να βαστάσεις ένα λόγο ψυχρών, ένα χλεβασμόν, έναν έλεγχον γίνεσαι ομολογητής. Σε κάθε υπομονή όπου κάμνεις στέφανον παίρνεις και σου λογίζεται ενώπιον του Θεού μαρτύριον ημερήσιον. Και μάρτης η αναχείρας αλήθεια, όλα αυτά που μου γράφεις είναι τέχνη του πονηρού, να διαλυθούν τα μοναστήρια, να μην τον ενοχλούν, μα καλά, εάν ήταν έξω διημάς σωτηρία, τότε γιατί τα αφήσαμεν όλα, γιατί με όρκους φρικτούς τα παρνήθημεν, φορούνται στο Άγιο Σχήμα, διάβασε τις υποσχέσεις τότε που έδωκες να ειδείς, ας συμφωνούμε τα λόγια που γράφεις. Δεν είπες σχέθεις παιδί μου, ότι αρνείσαι τον κόσμο και όλα του κόσμου. Δεν είπες ότι σβήνεις πλέον το πρώτο σου άνθρωπο για να σβήσει και ο φιλάνθρωπος Θεός την προτέρα ζωή σου. Δεν είπες όταν σε ρωτούσε ο ιερεύς ότι παραμενείς στο μοναστηρίο σε σκάτης αναπνοής. Πού λοιπόν τώρα οι λόγοι εκείνοι? Ή μήπως επειδή εσύ θολωμένος ο νους απολογισμούς δεν τα εθυμίσαι, νομίζεις ότι και ο Χριστός τα λησμόνησε? Αλλά τον κάθε σου λόγον όπου είπες την ώραν εκείνη, άγγελοι τον κατέγραψαν και θα ζητηθεί εν ημέρα της κρίσεως. Λοιπόν, μιμή σου αυτά σας Αγία Ψυχάς, που βαστάζουν τριγύρω σου των ζυγών του Χριστού, υπομένουσε τον εγκλισμό μέσα εις τη μονή, ιδού ο καρπός μέσα σου είναι. Η μέλισσα μέσα στο σκότος κατασκευάσει το μέλι, να μην τη βλέπει κανείς. Αν την ευγάλει στο φως, την καταστρέφεις. Εάν τη βάλεις σε γυάλα, αυτή την χρύει και σκοτεινιάζει. Ιδού παράδειγμα της μοναχικής μας ζωής. Δεν βλέπεις τη γερόντισσα, τας λοιπάς αδερφάς, πως σε πρόκοψαν. Ιδέ και με τον ελάχιστον, που εκλείστη σε ένα τάφο και δεν θέλω να μάθω. Άλλοι αζούν και πώς να διάγουν. Βλέπω τη ψυχή μου νεκράν και νεστενάζω επάνω αυτής. Πάσχω, ανησυχώ δι' εννέα ψυχάς που με εμποδίσουν τον δρόμο, διότι φέρω ευθύνη και οδυνόμαι. Επειδή άλλα ήσαν εκείνα τα χρόνια που έδιδα δύναμη και ισχύνη στους μοναχούς, καθότι είχον περίσχιαν τη χάρη και το παράδειγμα. Συ όμως, όσο σου χρειάζεται να γίνεις καλή, έχεις αυτού, φτάσει αυτάς και σύχασε. Τόσο φτάσει την αρετή τους και είναι αρκετό δια σε. Κι αν θελήσεις να τας περισσεύσεις, ο τρόπος είναι να γίνεις ένα μηδέν. Διότι αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατέβεις στο μηδέν. Δεν είναι να κάνεις στερά, να πετάξεις, να φύγεις από το μοναστήρι, αλλά να γίνεις χώμα να σε πατούν. Διότι εκ του μηδενός έγινες χώμα, ιδού η καταγωγή σου. Μη λησμονείς πόθεν ελήφθης, είσαι πυλός, μη επέρεσαι, είσαι λάσπη, αξίζεις να σε βάλουν σοβά εις το αναγκαίον. Μη μισείς, μη γονκίζεις, μην καταλαλείς των έτερων πυλών, διότι όλοι διασοβά ικανούμεν. Αυτήν την αλήθεια εάν βαστάζεις, εύση γέννηται. Αυτόν τον προορισμό σου αν γνώριζες, φίδια ή των γεμάτων το μοναστήρι θα έλεγες, κάλιο να φαγωθώ από φίδια, πάρε ξνάβγω από τη θύρα της μετανοίας μου. Μάνα τώρα έχω την Παναγία και δεύτερον την ευλογημένη γερόντισσα, αδελφούς τους Αγίους και τις αδελφάς της Μονής. Το μοναστήρι να σε πήγε ως παράδεισος και οφείλετε όλες να γίνετε άθη λογικά ίσως μη νευωδίας πνευματικής. Αν βιαστείτε θα σωθείτε αιώνια, θα γίνετε μύρον ειδείπνων, θυμίαμα εύωσμων και τι πολυτιμότερον και πλέον ευπρόσδεκτον ενώπιον της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν κόρη μου, δι' εσένα πλέον ο κόσμος απέθανε και εσύ δια τον κόσμο. Μη θέλεις να γίνεις στήλη, αλλός, ως η γυναίκα του Λότ, στραφίσα εις τα οπίσω. Μη προφασίζεις σε προφάσεις εν αμαρτίες, διότι θα πάθεις ότι έπαθον εις τη μονή του Αγίου Σερβίου η μοναχή, όπου γράφει ο Άγιος Νείλος, δεν γνωρίζω αν το διαβάσετε. Τέλος τώρα δεν είναι καιρός να το γράψω.
γράφησε τη μητέραν όπου λυπείται ως θανάτου. Όμως καλώς δεν εννόησα το γραφόμενο. Ποιος είχε την υπόσχεση δώσει, η μητέρα δια τη θυγατέρα της να γίνει μοναχή ή η θυγατέρα δια τον εαυτόν της? Πάντως, όπως κι αν είναι, δεν είναι δια να λυπείται. Δεν θα ζητήσει λόγον ο Θεός, αφού αυτός ως Κύριος ζωής και θανάτου τόσον ενωρίς και έξαφνα την επήρε. Λόγο θα ζητούσε ο Κύριος αν εζούσε η θυγατέρα και δεν εξεπλήρωνε την υπόσχεση που αυτή είχε δώσει. Τώρα ο στεφοδότης Χριστός την προαίρεση θα βραβεύσει. Όμως ας κάμουν στο όνομα της κόρης σαρανταλίτουργων και να δώσουν ελεημοσύνη το καταδύναμη. Επίσης και η μητέρα του ιερομονάχου ας μη απελπίζεται. Ναι μεν κακός ο Υιός της άφησε τον τόπο της μετανοίας του και χωρίς ευλογίαν τώρα ευρίσκεται εις τον κόσμο, όμως και προσευχέ και τα δάκρυα της μητρός ισχύουν πολλήν ενώπιον του Κυρίου. Αντί να λυπείται, ας εύχεται και ο Θεός με τον καιρόν το φωτίσει. Του Θεού ενέργειε δεν ομοιάζουμε ημών των ανθρώπων. Αυτό σιγά σιγά με πάσαν υπομονή εργάζεται τη σωτηρία όλων των θελόντων σωθήνε. Πιστεύω ότι και εδώ δεν θα αφήσει τους στεναγμούς και τα δάκρυα της μητρός να πάνε χαμένα. Όσοις είδε και γνώρισε γνώση και χάρη Θεού αυτός μόνος εξεύρει, πόσο να απέχουν οι λογισμοί των ανθρώπων να το πω, από το πώς ο Θεός κρίνει τον κόσμο. Μόνο τη μετάνοια του ανθρώπου αν λάβει ισχύρα στο φιλάνθρωπος, όλα τα άλλα γνωρίζει αυτός να οικονομεί παν σόφος η σωτηρία. Διαδέτο να βάζεις άκο που γράφεις, δεν λέγει μόνον αυτό, ότι τον αγωνιζόμενο θα το βάλει με τον τέλειον ο Θεός. Εάν βιάζεται και δεν φτάσει να τελειωθεί, προφθαστείς υπό του θανάτου, αλλά και με τα μαρτύρο λέγει, θα βάλει τα λείψανά του εάν πέσει στον αγώνα και αποθάνει. Επίσης για τον πατέρα που ευχαριστεί δια το φως που του στέλνει το παιδί του με το λίχνο του σχήματος του μοναχικού, ούτως η αλήθεια είναι. Οι γονείς ευλογούνται από τα τέκνα τους εάν θα σωθούν και γίνεται η φωτεινή ζωή των παιδιών τους λίχνωση στους γονείς, τους δίδεται χάρις και μέχρις 7 γενεάς προσδοκούν γενεαλογικώς να λάβουν βοήθεια από τη χάρη των μοναζόντων και πολλοί σώζονται εξ ημών εάν πολιτευόμεθα καθώς αρέσει ο Κύριος. Δι' αυτό πρέπει αγώνας μέχρι θανάτου, υπομονή και υπακοή. Λοιπόν έχει πίστη τελείαν στην ευλογημένη γερόντισσα και υπόμενε τα σλήψεις χωρίς γονγκισμό για να αξιωθεί στα αγαθά του Κυρίου και να σωθούν και άλλοι αφορμοί από σένα όταν θα γίνεις όπως σε θέλει ο αγωνοθέτης Χριστός. Εγώ είδα μία φορά τον ιερέα όπου μας βάπτισεν όλους στην πατρίδα, όπου ήταν Άγιος άνθρωπος, εφύλαγε παρθενία, έκαμνε πολλά σε λαιμοσύνας και εις τον ύπνο μου λέγει, εγώ λέγει όταν ήμουν στη ζωή, ενόμιζα ότι μόνον οι λειτουργίες ευγάζουν ψυχήν από τον Άδη, αλλά τώρα όπου απέθανα, είδα εμπράκτος ότι και προσευχές όπου κάμνετε ευγάζουν ψυχές κολλασμένες. Λοιπόν μην πάβετε να προσεύχεστε υπέρ των ψυχών, διότι ο ελεήμων Θεός αιτίαν γυρεύει και αφορμήν για να σώσει ψυχήν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Όρασης ωφέλιμος Πέτρου Μοστράτου, Ζερβάκος Φιλόθεος, Αρχιμανδρίτης. Ότε ήλθον εις πάρον και έγινα μοναχός και κατόπιν ιερεύς και πνευματικός, μετέβαινα με την ευλογίαν του γέροντός μου Ιεροθέου και την άδειαν του τότε Μητροπολίτου παρών αξίας κυρού Ιεροθέου εις τας πόλης, κόμμας και χωρία των ίσων Πάρου και Νάξου, και εξομολόγουν τους πιστούς και εκήρυτον των λόγων του Θεού. Κατά το έτος 1917-1918, μεταβάσει στην χώραν παρικίαν, φιλό Χριστός της, ονόματι Πέτρος Μοστράτος, με εκάλεσε εις τον οίκον του και αφού εξομολογήθη αυτός και η κυρία του, μη διηγήθη την κατωτέρω κατανυκτικήν όρασιν, την οποία έγραψα δια να δημοσιεύσω προς ωφέλιαν των πιστών αναγνωστών χριστιανών. «Ήχον μη είπε δύο τέκνα, έναν ιόν και μίαν θυγατέραν. Εφρόντισα ως πατήρ και τα έμαθα γράμματα και αφού ετελείωσαν το γυμνάσιο να απεφάσισα να τα στείλω και τα δύο να σπουδάσουν εις Αθήνας εις το Πανεπιστήμιον. Η κόρη και τη μικροτέρα κατά δύο έτη υπερτερεί κατά πολλά των αδερφών της εις τα γράμματα εις την επιμέλειαν, εις την αγάπην, ευσέβειαν, πίστην, σύνεσιν, φρόνησιν και λοιπάς αρετάς. Όταν της επρότεινα να υπάγει στο Πανεπιστήμιον με τον αδελφόν της, μη είπεν «Πάτερ μου, πάντοτε εις όλα σου έκανα υπομονή, εις αυτό δεν θα σου κάμω. Με αρκούν τα γράμματα που έμαθα. Εγώ θέλω, κόρη μου, της είπα, να σε στείλω να γίνεις επιστήμον». «Και εγώ, πάτερ μου», με απάντησε, «θεωρώ ότι μεγαλύτερη επιστήμη σε ένα κορίτσι δεν είναι άλλη από του να φυλάξει την εντολή του Θεού ή της λέγει «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ή να ενσύ γέννηται, να αγαπήσει τους γονείς της, να τους υπηρετήσει και βοηθήσει εις το γύραστον, όταν δεν έχουν άλλο παιδί ως εμείς, οι οποίοι τόσο εκοπιάσατε διεμέ, και όταν ημίν εις την κοιλίαν της μητέρας, και όταν ήμιν νήπιο και κατόπιν μικρό κορίτσι και μέχρι τώρα. Είναι αδύνατο να σας αφήσω, και μάλιστα τώρα που εγυράσατε». Βλέπων την επιμονήν της, την άφησα, και βλέπων την αγάπην και αφοσίωσιν, την περιποίησιν και την φροντίδα που είχε εις εμέ και εις την μητέρα της, εχαιρόμεθα και ενομίζαμε ότι είμεθα ευτυχής και θα είμεθα διαπάντα. Και πολλοί μας εμακάριζον, ότι είχαμε τη αυτήν χαριτωμένην κόρην και ελισμονήσαμεν ότι η χαρά και η ευτυχία η διαρκής δεν είναι εις τον παρόντα πρόσκαιρον βίων, αλλά εις την μέλουσαν ζωήν. Δεν παρήλθεν πολύς καιρός και εισθένησε σοβαράν ασθένειαν και οι ιατροί απεφάνθησαν ότι θα αποθάνει. Η χαρά μας μετεβλήθη εις λύπην άφατον. Εις την απελπισίαν μου κατέφυγον εις την ταχυνήν βοήθειαν, εις την ελπίδα και προστασίαν και καταφυγήν των χριστιανών, την ευσπλαχνικοτά την μητέρα του Θεού, την Παναγίαν την μεγαλόχαριν Ευαγγελίστριαν. Εισελθόν δε εις τον ιδιόκτητον ναόν της, τον οποίον είχον κληρονομιά των γονέων μου, πλησίων της οικίας μου, και προσπεσών έμπροσθεν της εικόνος γονιπετής, την παρεκάλουν με τα θερμών δακρύων να σώσει την κόρη μου εκ του θανάτου ή να πάρει το αγόρι μου και να μη αφήσει το κορίτσι που είτο τόσον καλόν. Η Παναγία δεν μη άκουσε και απέθανε το θυγάτριόν μου. Όταν απέθανε και εγώ και η σύζυγός μου είμεθα απαρηγόρητη. Τίποτε άλλο δεν εκάναμε, μόνον ημέραν και νύχτα εθρηνούσαμε τη δυστυχίαν μας. Επί 15 ημέρας έμενα κλεισμένος με την σύζυγόν μου εις την οικίαν μας, διαρκώς κλαίοντες και αφού συνεπληρώθησαν 15 ημέρα, επήγα εις την πλησίον της οικίας μου εκκλησίαν και ίναψα την κανδύλαν της Παναγίας και ενθυμηθείς ότι την παρεκάλουν να σώσει την κόρη μου και δεν την έσωσε, έσβησα την κανδύλαν και είπα προς την εικόνα της Παναγίας με θυμών «Επειδή δεν με ήκουσες Παναγία, και εγώ σου σβήνω την κανδύλαν». Και επήγα εις τον οίκον μου. Μόλις ανεκλήθην εις την κλίνην μου, ήλθον δύο αστραπόμορφε νέοι, με παρέλαβον, με εξήγαγον εκ της οικίας και επεριπατούσαμεν εις μίαν πεδιάδαν. Φοβηθείς της είπων πού με πηγαίνετε, σε υπάγομεν μη είπων να ειδείς την κόρην σου. Η κόρη μου της είπων είναι 15 ημέρε που απέθανε, δεν υπάρχει. Τότε με ύφος αυστηρών μη είπων, άπιστε, ακόμα δεν πιστεύεις, ελθέ να την ειδείς. Και προχωρήσαντες ολίγων, εφθάσαμεν εις έναν κήπον θαυμάσιον, ο οποίος ομοίαζε με τον παράδεισον. Εις το μέσον του παραδείσου ήτο ένα μεγαλοπρεπέστατον ανάκτορον, κτισμένον από χρυσόν στήλβοντα. Μη έδειξαν μίαν μεγάλην πύλην χρυσήν και μη λέγουν. Ήσελθε από την πύλη ταύτην εις το ανάκτορον. Εκεί θα ειδείς την κόρην σου. Εισελθών δια της πύλης βλέπω μίαν αίθουσαν βασιλικήν απέραντον. Εις την αίθουσαν εκείνην ήσαν μυριάδες παρθένων, ε οποίε εκάθυντο εις θρόνους χρυσούς και δεξιά και αριστερά ήσαν λαμπάδες. Τα πρόσωπα των παρθένων εξίστραπτον υπέρ των ήλιων, το δε φως των λαμπάδων και εν γέννη η θρόνη των παρθένων, το κάλος της αιθούσης και του ανακτόρου ή του ανερμήνευτον και ακατανόητον. Παρατηρώντας παρθένους βλέπω την κόρη μου εις θρόνων χρυσούν, εξαστράπτουσαν το κάλι, αλλά λαμπάδες της ήσαν εσβεσμένε. Μόλις την είδον την ανεγνώρισα, τρέχω με χαρά να την εναγκαλιστώ, να την φιλήσω, αλλά μόλις επλησίασα η γέρθη του θρόνου και με όμα αυστηρών με κοίταξε και μη λέγει. Φύγε από εδώ, πώς ετόλμησες και ήλθες και εδώ να με ενοχλήσεις. Και με εξέβαλε τις αιθούσεις και εκάθισε πάλιν εις των θρόνων της. Εγώ δε άρχισα να παραπονούμε και να της λέγω, «Κόρη μου, διατί δεν με δέχεσαι? Δεν εξεύρεις πόσον σε ηγάπων? Εγώ περεκάλουν την εκκλησία να πεθάνει ο αδελφός σου, δια να ζήσεις εσύ, να σε έχω μαζί μου και εσύ με διώκεις. Πάυσε, μη λέγει, μη λέγεις ότι με αγαπάς. Διότι αν με ηγάπας έπρεπε να έχερες εις την ευτυχίαν μου, εις την δόξαν μου, εις την τιμήν μου και όχι να λυπήσαι. Έπρεπε να ευχαριστείς τον Θεόν και την Παναγίαν που με εξίωσαν τη αύτης ευτυχίας και δόξης και όχι να γονγίζεις». Τότε της λέγω, «Κόρη μου, διατί των άλλων παρθένων ελαμπάδες είναι ανημένε, εδε οι δικές σου είναι εσβησμένε?» Μη απάντησε, «Συ και η μητέρα μου, μου τα εσβήσατε με τα δάκρυά σας. Και αν δεν πάψετε να κλαίετε, να μη λέγετε ότι είμαι κόρη σας». Αυτήν τη στιγμήν εξύπνησα και στοχαζόμενος εκείνα τα μεγαλεία τα οποία είδων και την δόξαν των παρθένων και της κόρης μου και το κάλος του αμήχανον, έμεινα αρκετήν ώραν εκστατικός και αφού συνήλθον διηγήθην εις της σύζυγών μου τα όσα είδων και παρηγορήθη αρκετά. Εν τω μεταξύ ήρχισεν ημέρα και τρέχω εις την εκκλησίαν και προσπίπτων γονικλινής έμπροσθεν της εικόνος της Παναγίας με δάκρυα μετανοίας και χαρά σε ζήτουν συγχώρησιν. Παναγία μου, παρηγορήτριά μου και προστασία και εμού και όλων των χριστιανών, συγχώρησόν μη δια τα άσκοπα και άπρεπα λόγια που σου είπα. Η πολλή θλίψης μη επροξένησε παραφροσύνην. Σε ευχαριστώ Μυριάκης, σε ευχαριστώ και θα σε ευχαριστώ μέχρι τέλους της ζωής μου και θα σου ανάπτω το κανδύλι ημέραν και νύχτα. Επιστρέψασι στον οίκον μου, εφόρεσα τα γιορτινά μου ρούχα και εξήλθον εις την αγοράν περιπατών και χαίρων εις την κεντρική οδόν της χώρας. Μόλις με είδον οι άνθρωποι έτρεχον να με συλληπιθούν. Εγώ δε τους έλεγον δεν δέχομαι συλληπιτήρια, δέχομαι συγχαρητήρια. Μερικοί των φίλων και γνωστών ήκουσαν να ψιθυρίζουν και να λέγουν τι κρίμα, ο Μπαρμπαπέτρος τα έχασε από την πολλή λύπην. Εγώ τους επλησίασα και τους είπων, όχι δεν τα έχασα, πριν να είδω την κόρη μου τα είχα χάσει, αλλά τώρα που την είδα, είδα ότι ζει και ευρίσκεται εις μεγάλην δόξαν, τιμήν και ευτυχίαν. Είναι εις των χωρών των παρθένων, έχω χαράν μεγάλην και θεωρώ εμ' αυτόν ευτυχή, ότι έχω κόρην νύμφην του ουρανίου νυμφίου.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Η προσευχή του Αγίου Όρους χθες και σήμερον. Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, προηγούμενος Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Κανείς μας δεν αγνοεί ότι η προσευχή είναι πρωταρχική ανάγκη κάθε ψυχής, δένδρον ζωής, το οποίο τρέφει τον άνθρωπον και τον αυθαρτοποιεί, διότι τον καθιστά κοινωνών του αηδίου του αυθάρτου Θεού. Όπως δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς ψυχήν, έτσι δεν νοείται τη ζωντανός εν Χριστώ άνευ προσευχής. Η νοερά προσευχή είναι αδιάλειπτος ενέργεια των αγγελικών ταγμάτων. Ο άρτος, η ζωή και η γλώσσα των αήλων αυτών όντων είναι έκφραση της αγάπης των προς τον Θεόν. Ούτω και οι μοναχοί, εν σαρκή μιμούμενοι και αγωνιζόμενοι, διούν την αγγελικήν πολιτείαν. Ζωπηρούν των θεϊκών αυτών έρωτα δια της αδιαλείπτου νοεράς προσευχής. Δια τούτου, πάλιν και πολλάκις και μέσα στην ιστορίαν βλέπουμε μοναχούς που λησμονούν ακόμη και επί ώρας και ημέρας να φάγουν. Ξεχνούν και τον εαυτόν τους, αφοσιωμένοι στην νοεράν ενατένιση του Κυρίου. Πόσες φορές χτυπούσαν την θύραν Αγίων ή ελάλιο πετινός και εκείνοι δεν αντελαμβάνοντο τίποτε, διότι ο νους τον ευρίσκετο εις μετάρσιον κοινωνίαν μετά του Θεού. Η προσευχή είναι δι' αυτούς η πνευματικότερα άθλησης, που γίνεται αναφορά εις τον Πατέρα και κτίστην του κόσμου, είναι θαλπορή της καρδίας των, ανέβασμα εις τα ουράνια, είναι αγκάλιασμα και τρυφερός ασπασμός του μοναχού προς τον Ιμφίον και σωτήρα των ψυχών μας. Η Εκκλησία μας ζει με την προσευχήν, ζει με τας προσευχάς των τέκνων της. Βεβαίως υπάρχουν πολλά είδη προσευχής. Αν όμως θελήσομεν να είδομεν ποια είναι η κατεξοχήν προσευχή της Εκκλησίας, που αηρήτως συντηρεί την πνευματικότητά της εν παντή καιρό και πάση ώρα, τότε θα πρέπει να ανατρέξομεν εις τα φωτοφόρα τέκνα της, τα αποτελούντα την μοναχική πολιτεία. Διότι, όπως λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος Ισαάκ, αυτή αποτελεί το καύχημα της Χριστού Εκκλησίας και εκφράζει το σαρκωμένον και βιωμένον Ευαγγέλιον. Είναι ο μοναχισμός το ιερότατον θησαυροφυλάκιών της, εις το οποίον διατηρούνται αλόβητα τα δόγματά της, αληθής η ευσέβεια, ακέραιον το μαρτυρικόν φρόνημα, ανώθευτος η πνευματική παράδοσης, δραστική και σωτήριος η αποστολή της, συνεχές το ιδίμολπον τραγούδι της, με το οποίο προκαλεί και έξυπνα των αγαπημένων Χριστών της και θυρεύει την ολόφωτον περιστεράν, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον εκ του Πατρός εκπορεύεται. Διαναγνωρίσουμε δε πώς διατηρεί η Εκκλησία μέσα εις τον μοναχισμό την προσευχήν της, την θεοπρεπή ταύτην φωνήν της, δεν χρειάζεται να τρέξουμε μακριά εις την Ανατολήν και Δύσην. Εδώ, εις την γειτονιά μας, έχουμε το Άγιον Όρος, την πνευματέμορφον ιεροθήκην των παραδόσεών μας, την θεόρυπτον σανίδα, δια της οποίας διαρκώς σώζονται από τον κλείδωνα της αμαρτίας πολλοί και γεμίζουν τη Βασιλεία του Θεού. Την προσευχήν του Αγίου Όρους ποιος δεν τη γνωρίζει? Αποτελείται από μίαν φράσιν μικράν, απομετρημένα στας λέξεις. Με την βοεράν κραυγήν Κύριε, δοξολογούμεν τον Θεόν, την ένδοξον μεγαλειότητά Του, τον Βασιλέα του Ισραήλ, τον Δημιουργόν της ορατής και αοράτου κτίσεως, ον φρύτουσιν τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ. Με την γλυκητά την επίκλησιν και πρόσκλησιν Ιησού, μαρτυρούμεν ότι είναι παρός ο Χριστός, ο Σωτήρ ημών, και ευγνωμόνος τον ευχαριστούμεν, διότι μας ετοίμασε ζωήν αιώνιον. Με την τρίτην λέξην, Χριστέ, θεολογούμεν, ομολογούντες ότι ο Χριστός είναι Αυτός ο Υιός του Θεού και Θεός. Δεν μας έσωσε κάποιος άνθρωπος, ούτε άγγελος, αλλά ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός. Εν συνεχεία, με την ενδόμηχον αίτησιν «ελέησόν με»,
προσκυνούμεν και παρακαλούμεν να γίνει ήλαιος ο Θεός. Εκπληρών τα σωτήρια αιτήματά μας, τους πόθους και τας ανάγκας των καρδιών μας. Και εκείνο το «με», τι εύρος έχει. Δεν είναι μόνον ο εαυτός μου. Είναι άπαντες οι πολιτογραφηθέντες εις το κράτος του Χριστού, εις την Αγίαν Εκκλησίαν. Είναι αυτοί που αποτελούν μέλος του ειδικού μου σώματος. Και τέλος, δια να είναι πληρεστά την προσευχή μας, κατακλείουμεν με τη λέξη των αμαρτωλών. Εξομολογούμενοι, πάντες γάρα αμαρτωλίες μεν, καθώς εξομολογούντου και όλοι οι Άγιοι, και εγίνοντο δι' αυτής της φωνής η φωτός και η μέρας. Εξ αυτών αντιλαμβανόμεθα ότι η ευχή εμπεριέχει δοξολογίαν, ευχαριστίαν, θεολογίαν, παράκλησιν και εξομολόγησιν. Τι να είπομεν λοιπόν, αγαπητοί μου, τώρα δια την οεράν προσευχήν, αφού εις την εποχή μας δόξασι ο Θεός παντού γίνεται λόγος περί αυτής και απειράριθμα βιβλία εκδίδονται αναφερόμενα εις την ευχήν. Και τα μικρά παιδάκια πλέον τη γνωρίζουν και τη λέγουν. Μικροί και μεγάλοι σώζονται με αυτήν. Και είναι καλόν τούτο, ακόμη και δια το γεγονός ότι εις την Ανατολήν τα ψευδόνυμα θρησκεύματα και απατηλέιερ αποστολέτων αποδεικνύουν την ειδική των δήθεν προσευχήν, που είναι όμως ψυχική, ψευδής και δαιμονική. Είμεθα χρεώστε να ανακαλύπτομεν των ειδικών μας αληθή θησαυρών, την νοεράν προσευχήν, την μνήμην του Θείου ονόματος. Ορθώς λέγει ο ψαλμωδός ότι το όνομα του Θεού μας δίδει ζωήν. Και τι ωραία που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης ότι η προσευχή είναι ως πύρε φροσύνης, ως φως ευωδιάζων, αποστόλων κήρυγμα, Ευαγγέλιον Θεού, πληροφορία καρδίας, Θεού επίγνωσης, το του Ιησού αγαλίαμα, εφροσύνη ψυχής, έλεος Θεού, ακτής νοητού ηλίου, χάρις Θεού. Προσευχή έστειν ο Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Ναι, μέσα εις τους αιώνας η Εκκλησία δια της ευχής, αφενός μεν ομιλεί εις τον Θεόν, αφετέρου δε με αυτήν ενθουσιάζει τα τέκνα της και τα θεοποιεί. Ο απόϊχός της γεμίζει ολόκληρον την κτήσιν και η ενέργειά της συνεργεί στην ανακαίνιση του κόσμου. Και τώρα λοιπόν, τι να είπομεν δια το θαυμαστόν του το δόρημα της Θείας Χάριτος, το οποίον έδωσε και εις ημάς. Δι' αυτό ας ερμηνεύσομεν την έννοια της ευχής, να ρίψομεν και μία ματιά εις την ιστορία της, να είδομεν και μερικάς πνευματικάς προϋποθέσεις αυτής και ορισμένας κοινωνικάς υποχρεώσεις μας, αναγκαίας δια την προσευχήν. Εις την Παλαιάν Διαθήκην ο Θεός απαιτεί από τους Ισραηλίτας να αγιάζουν το όνομά Του. Παραδείγματος χάριν, εις τον Ισαΐαν αναφέρει ότι «Διεμέ αγιάσουσι το όνομά μου». 800 χρόνια πρώτου Χριστού, ο Θεός δια του προφήτου αυτού λέγει «Θα μου αποδίδουν δόξαν και θα με ομολογούν ως μόνον Άγιον, επικαλούμενοι το άστεκτον και υπερήμνητον όνομά μου». Η θεϊκή αυτή προσφώνηση είναι προσευχή, αγιασμός, δόξα και προσκύνηση του Θεού. Ακόμη λέγει η Παλαιά Διαθήκη ότι εν ονόματι αυτού καυχόμεθα, εξομολογούμεθα αυτό, δι' αυτού λυτρούμεθα, δι' αυτού σωζόμεθα, εν αυτό αγαλλιόμεθα, διότι όπου το όνομα του Κυρίου, εκεί και η παρουσία του. Και εις την Καινή Διαθήκη ο Κύριος εζήτει να κάνομεν τας αιτήσεις μας προς τον Θεόν εν το ονόματι αυτού, του Χριστού. Ο δε Απόστολος Παύλος, όπως ενθυμίστε, λέγει ότι ο Θεός εχάρισεν εις τον Υιόν του όνομα, το υπερπάν όνομα, ώστε εν το ονόματι του να τον προσκυνόμεν προσευχόμενοι. Την δε προσευχήν μας την θέλει αδειά.

Καλησπέρας, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Ας μνημονεύσουμε τώρα σποράδιν μερικούς ασκητικούς πατέρας, οι οποίοι δεν τονίζουν τίποτε άλλο τόσον όσον συνιστούν μοναδικώς την ευχήν. Πολύ γνωστοί μας είναι η τριάς των Αγίων Ιωάννου του της Κλίμακος του Ισαγγέλου, Ισαάκ του Σύρου που σε συνεπέρνει και του Σιμεών του Νέου Θεολόγου του Πνευματοδίτου. Αναλύουν την προσευχήν και δι' αυτούς που ζουν στην έρημον και δι' εκείνους που είναι εις μοναστήρια και δι' αυτούς που είναι στον κόσμο. Να ενθυμηθόμεν και τους άλλους αετούς, τον Όσιον Ήλον τον Υπερβάμωνα, τους Οσίους Βαρσανούφιον και Ιωάννην, τους διακριτικοτάτους, των διάδοχων Φωτικής των Θαυμάσεων. Τι να είπομεν και δια των Γρηγόριων των Σιναήτην, ο οποίος μετέφερε από τα μέρη του Σινά την προσευχήν, την εζωοποίησε και την ανέπτυξε στο Άγιον Όρος τον 14ο αιώνα. Ασφαλώς δε, η προσευχή του Ιησού υπήρχε και προηγουμένως στο Όρος. Αλλά αυτός εγύρισε γην και ουρανών, εις το Όρος και παντού, δια να την διαδώσει και την κατέστησεν προσευχήν καθημερινήν. Βεβαίως το Όρος και πριν ουδέποτε στερεί το αθλητών της ευχής. Κατά πρώτον ζώντων απομεμονωμένος, διότι ο ησυχασμός προευλήθη ως η τελειωτέρα οδός πνευματικής ζωής. Και ποιος δεν γνωρίζει ακόμη τον περίφημον Μάξιμον τον Καυσοκαλυβίτην, τον Γρηγόριον τον Παλαμάν τον Παμέγιστον, ως τη συνέθεσεν άριστα την δογματικήν και πρακτικήν περινοεράς προσευχής ορθόδοξων διδασκαλίαν, των Άγιων Κάλιστον, των Ισίδωρων και των Φιλόθεων τους Πατριάρχας και άλλους πολλούς, όπως η Θεόληπτος Φιλαδελφίας, Κάλιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλη και άλλοι, οι οποίοι και θεωρητικώς και πρακτικώς έζησαν, εφήρμοσαν και έγραψαν περί της προσευχής. Ω, τι να ξεχωρίσομεν από τα τόσα που έγραψε και έζησε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο νέος αυτός μυσταγωγός, εις την προσευχήν και εις το πατερικόν φρόνημαν των ανθρώπων και του κόσμου. Το εγχειρίδιόν του και η φιλοκαλία είναι πλέον κλασική οδηγή εις όλων των κόσμων. Ας υπάγομεν τώραν και εις μίαν μονήν. Γνωρίζομεν ότι στο μοναστήρι είναι μία διάλειπτο σύναξη της αδελφότητος και ολοκλήρου της καθολικής εκκλησίας. Δεν θα υπήρχε λόγος να υπήρχαν μοναστήρια αν δεν ήσαν όντως μία καθημέραν και κατανύκτα σύναξης. Δι' αυτό και το κέντρο της μοναχικής ζωής είναι η καθημερινή λατρευτική ζωή και μάλιστα η Θεία Λειτουργία. Εκεί ο μοναχός προσοικιούται και αφομοιώνει το μαρτυρικόν, ασκητικόν και λειτουργικόν φρόνημα της Εκκλησίας μας. Τα λειτουργικά κείμενα τον διαποτίζουν και γίνονται προσωπικά του βιώματα. Συναθρίζονται οι μοναχοί στον ναόν, γνωρίζοντες ότι δεν είναι μόνοι, αλλά μεθόλων των αγγέλων και των Αγίων, δοξάζοντες τον Θεόν και τιμώντες τον Άγιον ή την εορτήν. Η Θεία Ευχαριστία και η όλη λατρευτική συναγωγή τους προσφέρει μίαν βαθύ ανέστηση ότι ο Θεός είναι παρόν και αυτή κοινωνία αυτού μυστηριακώς κατά θείαν ενέργειαν. Και όσον αόρατος είναι ο Θεός, κατά αναλογίαν και τόσον αληθεστέρα είναι η μυστική κοινωνία και η εντρίφησης. Η του Θεού αυτή κοινωνία, εν τη λατρεία που είναι πρωταρχική, συνεχίζεται εν το κελίο και όπου αλαχούδια της ευχής, διότι η ευχή δεν είναι απλώς μία προσευχή. Δεν θα υπήρχε λόγος να εκαθήμεθα όλη την ημέραν και να ομιλόμενη στον Θεόν αν είτο μόνον αυτό, αφού ακούει ο Θεός ακόμη και τα σπλάχνα μας όταν κινούνται. Καλόν αυτό, αλλά έτι πλέον είναι η ευχή βρώσης του Χριστού, του αμνού του Θεού του παρόντος εν τη μνήμη και επικλήση του θείου και φρικτού και γλυκητά του ονόματός του. Είναι και πόσης μεθυστικού γλεύκους της χάριτος που καθιστά τον άνθρωπο μετάρσιον. Όλος ο Χριστός προσλαμβάνεται και ευρισκόμεθα ημείς αντανακλώντες τας ιδιότητας του Θεού. Θεοί εκ Θεού θεούμενοι, φωτιζόμενοι και μυστικώς ενεργούμενοι. Ο μοναχός, δια της νοεράς αυτής λειτουργίας, ως λέγουν οι όσοι οι πατέρες, αληθώς μάνα διαπαντός αισθήει πνευματικών.

0: τούτο είναι πλήρωσης, πλειονόδε από το μάνα, που συμβολικός και προτυπωτικός έριχνε ο Θεός εις τους Ισραηλίτας δια να ζήσουν με αυτό. Το ονόμασαν μάνα που σημαίνει «δεν καταλαβαίνω τι πράγμα είναι αυτό». Έτσι και εμείς ή μπορούμε να λέγομεν «τι μεγάλο γεγονός είναι αυτή η ευχή, η μνήμη του Ιησού». Αυτή η μυστική μετάληψη του Χριστού μας ανά πάσα στιγμήν, όπως τότε έπιπτον εξ ουρανού οι νυφάδες του μάνα και ο λαός ίσθυε και υφραίνετο. Επομένως, βασική προϋπόθεση νοεράς προσευχής είναι η πίστης ότι αυτή είναι η αληθής Θεού κοινωνία και βάθρον θεώσεως δια των θείων ενεργημάτων του απροσλήπτου Κυρίου, ως τις δι' αυτόν κατέρχεται εφημάς και ενούται με θυμών των αμαρτωλών. Ο ίδιος ο σαρκωθής λόγος, ο βασιλεύς των ουρανών, αυτός που εις το εν δακτυλάκι του μπορεί να κρατάει όλων των ντουνιά, αυτός κρατείται από ημάς και εισέρχεται νημήν και συνδιατρίβει και εμπεριπατεί μέσα μας. Όπως εις τη θάλασσαν της Τιβεριάδος, όταν ήγρευσαν οι μαθητέ πλήθος ηχθείων, είπεν ο Ιωάννης εις τον Πέτρον, ο Κύριος έστιν, ούτω και εμείς, όταν απλώνομεν τα δίχτυα της προσευχής, ή μπορούμεν να επαναλαμβάνομεν, ο Κύριος έστι, με τα πλήρους πεπιθήσεως. Διότι μας το βεβαιεί η Εκκλησία μας, ότι εκεί υπάρχει Αυτός, νάτος, παρών ο ίδιος ο Θεός». Δια να φωταγωγείται όμως και να λαμπρύνεται δια της παρουσίας του Κυρίου ο πιστός με την ευχήν, πρέπει να προσέχει ο ίδιος να είναι ο βίος του ανάλογος με τη ζωή που αρμόζει στον Θεόν. Αφού θέλει τον Θεόν, πρέπει να ζει θεοπρεπώς. Να επιδιώκει να ξεφύγει μέσα από την ανθρωπίνη μιζέρια και την κακομοιριά, να ενδυναμώνει τον εαυτόν του δια της Θείας δυνάμεως, να ασκείται, να γίνεται σκεύος χωρητικών των θείων χαρισμάτων. Ακόμη, να επιθυμεί την κάθαρσήν του από πάσης αμαρτίας, πληροφορούμενος από τον λόγον της αληθείας ότι αυτό είναι κατορθωτόν. Με την έμπρακτον θέλησήν του και την ευδοκίαν του Θεού να φέρεται προς την δυνατήν απάθειαν ο ίδιος και μάλιστα γινόμενος όλο εν θεοειδέστερος. Τώρα έχουμε εν πρόβλημα προκειμένου να αφιερωθόμενοι στην ευχήν. Είμεθα και κλεισμένοι μέσα εις τας απασχολήσεις μας, βιαζόμεθα, κουραζόμεθα, απογοητευόμεθα, ζόμεν με το άγχος, δεν κατορθώνομαι να είμεθα ελεύθερη από λογισμούς, από πάθη, από τρικυμίας. Δια να υπνώσομεν, ταλαιπωρούμεθα, δια να είμαθε χαρούμενοι, πρέπει να παίζομεν κιθάρα ή να εύρωμεν μια διασκέδαση. Δεν είναι ζωή αυτή. Μας κουράζει και δεν μας αφήνει να προσευχόμεθα όσον και όπως θέλομεν. Δι' αυτό βεβαιούν οι πατέρες ότι οι λόγοι του Θεού είναι που δροσίζουν την ψυχήν και ο λόγος του Θεού ρόνησε την ψυχήν, καθώς ο ίνος το σώμα. Ο λόγος του Θεού υπάρχει στην Γραφήν και στους Αγίους Πατέρας. Όταν μελετώμεντε αυτά βιβλία και μάλιστα ασκητικών πατέρων, όταν είμεθα εις την εργασία μας προσεκτική, όταν κοπιάζομεν εις την ζωήν, μη σπαταλώντες τας δυνάμεις μας, αλλά δίδοντες αυτά εις το καθημερινόν μας καθήκον, όταν ούτω πως η ζωή ημών είναι μία άσκηση καθημερινή, τότε αυτή η άσκηση και η μελέτη προλιένουν το έδαφος της ψυχής, ώστε να καθίσταται ικανή να αναβαίνει προς τα άνω. Δια να προσεύχεσαι, πρέπει να έχεις εν στοιχείον, το οποίον είναι ανάγκη να το καλλιεργείς. Όπως προσέχομεν την υγεία του σώματός μας, έτσι να προσέχομεν και την υγεία της ψυχής. Είναι ανάγκη να είμεθα χαρούμενοι. Όταν συνηθίζομεν να προσευχόμεθα, μας χαρίζεται η χαρά του Χριστού και περισσότερον ακόμη. Αν προσευχόμενος θλίβεσαι, αν βαρυθυμείς, κάτι μέσα σου δεν πηγαίνει καλά. Να το κοιτάξεις, να δώσεις προσοχήν, διότι ο χαρακτήρα του ανθρώπου επιδρά πολύ. Είδετε τι ωραία που λέγεται περί του Αγίου Σάββα του Βατοπεδινού, ως της υπέστη τα πάνδυνα, ότι ούτως ειν τη έντευξην ηλαρότατος και την όψην είδιστος και χαριέστατος. ή στα συναναστροφάς του το χαμόγελόν του ή το φεδρότατον, γλυκύτατον το πρόσωπον του και ολόκληρος πλήρης χάριτος. Πόσο μάλλον ήτο εις την αναστροφήν του με τον Θεόν, εις την προσευχήν του, ως ήλιος φωτεινός. Ένας άλλος δε ασκητικός πατήρ, ο Όσιος Νήλος, σημειώνει πολύ όμορφα. Προσευχή έστι χαράς και ευχαριστίας πρόβλημα. Θέλεις να γνωρίσεις εάν η προσευχή σου είναι αληθινή και ταπεινή. Παρατήρησε, προβάλλει αγαλίασης, αναδίδεται ευχαριστία εκ χαρδίας. Και όταν παριστάμενος εις προσευχήν υπερπάσαν άλλην χαράν γεννήσει, τότε αληθώς εύρικας προσευχήν. Η προσευχή επομένως είναι χαροποιός. Οπωσδήποτε όμως θα έχομεν και τον αγώναν μας κατά της αμαρτίας, κατά των παθών. Ούτε αυτό να μας καταθλίβει, αφού παρεδώσαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν τη ζωή μας. Όμως ο αγών είναι αναγκαίος, δια να ευλογείται η ζωή μας. Αν θέλομεν να το επιτύχομεν, να μην κρατώμεν εντός ημών καμίαν πικρίαν εναντίον εταίρου. Να μην αναμειγνιόμεθα εις την ζωήν κανενός ανθρώπου. Να μην εξαναγκάζομεν κανέναν. Να μην πληγώνομεν. Να μην τον στεναχωρώμεν. Ούτε να στεναχωρούμεθα από τον άλλον. Να είναι οι κοινωνικές σχέσεις μας φυσικές και απλές. Να νιώθομεν ότι οι άλλοι, πάντες και εγώ, είμεθα εν και το αυτό, θεωρούντες ένα εαυτόν με τα πάντων. Χωρίς βεβαίως να αλλοιούμεθα εις το φρόνημαν ή να εκτρεπόμεθα εις την ζωή μας και τας αναστροφάς. Τότε η προσευχή είναι εύκολος. Αρκεί να αφήσουμε τον Θεό να εργάζεται μέσα μας, όπως ο χωρικός που σπέρνει και περιμένει την βροχούλα του Θεού. Εμείς θα ενεργόμεν το ειδικόν μας αγώνισμα. Θα μνημονεύομεν το όνομα του Ιησού. Άλλοι με το στόμα, άλλοι με το νουν, άλλοι με το νουν εις την καρδίαν, άλλοι όπως τους δίδει η Θεία Χάρις όταν τους επισκέπτεται. Όποτε αστράπτει το πνεύμα τους και κραυγάζοντας συναντάει τον Θεόν. Ασφαλώς αξίζει να δίδομεν χρόνον πολλήν, όσο δυνάμεθα, ώστε να εφαρμόζομεν των πατερικών λόγιων ανάγκασον εαυτόν ευχάς πολλάς ποιήσε, αφήνοντας τα πάντα εις τον Κύριον. Αλλά έστω και μίαν ευχήν ανήπομεν, και τούτο έχειν αξίαν μεγάλην. Όπως λέγει ο Άγιος Ισαάκ, πάσα ευχή ειν προσφέρεις εν την νυχτή, πασόντων της ημέρας πράξεων, έστων οφθαλμή σου τιμιωτέρα. Και γίνεται ακόμη αποδοτικότερα, εάν την προσφέρομεν κατά τας νυχτερινάς ώρας. Άφησε τα πάντα εις τον Θεόν, μας λέγει ο ίδιος εις κάθε ένα. Κάνε το έργον σου και ο νου σου εις την ευχήν. Και διάλεξε καλών οδηγών, χειραγωγών εις Χριστόν. Πρέπει όμως να υπογραμμίσομεν ότι εις το θέμα της πνευματικής ζωής τα πάντα ενεργεί η χάρις του Θεού και επομένως ημπορούμεν να είμεθα ήσυχοι. Το όνομα του Ιησού, η νοερά προσευχή είναι, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, μυρωδοχείων. Το ανοίγεις, το γέρνεις και χύνεται το μύρον. Πληρούται ευοσμίας ο τόπος. Βοάς το Κύριε Ιησού Χριστέ και αναδίδεται η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Λαμβάνεις αραβόνα Θείου Πνεύματος. Διότι το Άγιο Πνεύμα συμπάσχων ημίν επιφυτά και προτρέπεται εις έρωτα πνευματικής προσευχής. Και μάλιστα προσεύχεται και αυτό, αντί δι' ημάς που ξεχνούμεθα και αναλαμβάνει τα ειστερήματά μας, τα ακαθαρσίας ημών, την πτωχίαν της υπάρξεώς μας. Διότι είμεθα έκαστος ναός του Θεού και όταν προσευχόμεθα γινόμεθα ιερουργή του μεγάλου μυστηρίου. Δι' αυτό λέγει πολύ πολύ όμορφα ένας πατήρ της Εκκλησίας. Πάρε ένα θυμιατό να θυμιάσεις, διότι ο Χριστός είναι εδώ, εις την καρδίαν σου, από την οποίαν ανατέλει το Κύριε Ιησού Χριστέ. Και πάλιν αλαχού λέγει, όταν ακούμεν κανένα θυμιατό να κτυπάει, ας ενθυμούμεθα ότι ναός είμεθα ημείς, και ας νιώθομεν νοερός ότι θυμιάζομεν τον Χριστόν, που είναι μέσα εις ημάς, και έτσι να προσκυνόμεν ταύτην την σκηνή του Αγίου Πνεύματος. Σκεφτείτε, μέσα μας είναι η Βασιλεία του Θεού, η κατοικία Του, όπου των ασώματων εν σώματι περιορίζομεν, διό και μέσα μας επιτελείται μία των επουρανίων προσκύνησης. Μαζί Του είναι και όλοι οι ομογάλακτοί μας Άγιοι, που εθύλασαν από τον μαστόν του Αγίου Πνεύματος. Είναι οι δικοί μας αδελφοί και φίλοι που μας περιμένουν, μας αγαπούν και μας καθιστούν μακαρίους, όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Μακάριος ως έχει οικείους εν Ιερουσαλήμ, εις των ουρανών. Ενθυμίστε αυτό που έλεγε ο Χριστός. Ισήτινε στον όδε εστικότων, ήτινε σου μη γεύσονται θανάτου. Έως ανίδωσιν τη βασιλείαν του Θεού, ελιληθείαν εν δυνάμει. Αυτό εφαρμόζεται και εις ημάς. Το πνεύμα μας αξιώνει όταν προσευχόμεθα να κατονοώμεν τον Θεόν και να ζώμεν τα μυστήρια αυτά. Και φθάνουν οι Άγιοι να γνωρίζουν τον Χριστόν, αυτόν δια τον οποίον λέγουν ότι κανείς δεν τον βλέπει και κανείς δεν τον εξεύρει. Κι όμως, δια της προσευχής κατανοούμεν το απερινόητον και το υπερφαές περιεχόμενον του Θεού μας, αφού η του πνεύματος χάρης πάσης πηγής αναβλύζει, διείς και το άρετον κάλλος του Θεού μας διδάσκει. Και αν εμείς δεν φθάσομεν εκεί, πάλι θα μας φέρει η ευχή ευλογίας, παρηγορίαν, ευχαρίστησιν, συγχώρησιν, σωτηρίαν, εκάστο ως συμφέρειν. Τέλος, ας είδομεν και πώς βιούται εν Αγίω Όρη η προσευχή. Λέγει ένας ασκητής αγιορείτης, δεν λέγω το όνομά του διότι ζει. «Αχ, 24 ώρες το 24ωρον δεν μου φθάνουν να προσεύχομαι». Νιώθετε τι προσευχή κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αντιλαμβάνεστε πόσον έχει ιδίτητα, εφόσον τα μάτια του και η καρδιά του νοερό στρέφονται ολοέν προς τον Θεόν. Όποιος δοκιμάσει την γλυκύτητα του Θεού, έτσι θα λέγει και αυτός. Ναι, προσεύχονται εις το Άγιον Όρος, μέσα εις τα μοναστήρια και έξω από τα μοναστήρια. Μορφέ μεγάλε ανεδείχθησαν τα τελευταία χρόνια, όπως ο Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ο Καλίνικος ο Ησυχαστής και τόσοι άλλοι. Ένας ειδικός μας μοναχός που εκοιμήθη εδώ και ολίγα χρόνια, ο Γεροαρσένιος, ο ευλογημένος, ούτε να κοιμηθεί δεν ήθελε, αλλά εκρέματο από κάτι σχοινιά, κρεμαστήρας και προσήφιετο ακουμβών εις εν ξύλων δια να προσεύχεται, όπως και πάμπολη μοναχή έπρατον. Όταν προσήφιετο και έκαμε μετανοίας, κτυπούσε το κεφάλι του εις το πάτωμα. Έλεγεν, «Είμαι αμαρτωλός και δεν θα ακούει την προσευχή μου ο Θεός, να ακούει τουλάχιστον τα κτυπήματα της κεφαλής μου». Η αμαρτία μου είναι τόση που δεν βγαίνει ευχή από το λαρίνγκι μου. Και είχε μία χαράν, συνεχώς προσήφιετο, να ευλέπατε το πρόσωπόν του. Αν ευλέπατε πώς εκοιμήθη, θα ελέγατε, αλήθεια, μακάριος ο θάνατος ενός οσίου. Ένας άλλος μοναχός, προσευχόμενος σε μία νύχτα, μέσα εις την ακολουθίαν, ο νους του ξέφυγε και επέταξεν επάνω στην θάλασσα, επήγαινε στα βουνά και στα λαγκάδια, αγνάντεψε τα δέντρα, τα λουλούδια, τα ψάρια της θαλάσσης, τα βουνά, τα νησιά, επεσκόπευσε την γη και τον ουρανόν και είδε και άκουσεν ότι όλα δοξολογούν τον Θεόν. Από την ημέραν εκείνην δεν μπορούσε να σταθεί καθόλου και από τους οξυδρόμους οφθαλμούς του δεν εσταμάτησαν τα δάκρυα. Είδε και έλεγε ότι η άψυχος κτήσης εκχαίει τα δάκρυά της με την δοξολογίαν. Και εγώ που έχω ψυχήν είμαι μέσα εις την αμαρτίαν. Εις το Άγιον Όρος δεν έλειψαν ποτέ οι ησυχαστικοί και νηπτικοί μοναχοί, αδιακόπως έως σήμερα. Ας μνημονεύσομεν εδώ και τον Άγιον Σιλουανόν, που η ζωή του ήτο διαρκής και αστήρευτος προσευχή. Τα τελευταία χρόνια ένας άλλος ασκητής, ο Γεροϊωσήφος Πηλαιώτης, αφιέρωσε την ζωή του εις την ευχήν, την οποία νερόφησε βαθιά, την έκανε ισχύν αυτού και την έζησε με εν βίωμα γλυκίας εντρυφήσεως του Παραδείσου. Πολλοί και τώρα είναι πνευματικά του έγκονα. Από το όρος μετεδόθη πανταχού η νοερά προσευχή. Απεδώ διέδωσε ο Αγιορείτης Παΐσιος Βελιτσκόφσκι την ευχήν εις τους Σλάβους. Ως αυτός ο πατήρ Σοφρόνιος Αγιορείτης και αυτός εις την Ευρώπην. Επέδρασε ο Άθος και εις τον Άγιον Αθανάσιον των Μετεώρων, εις τον Άγιον Διονύσιον Ολύμπου, που ενέπνευσεν πολλούς άλλους. Δεν αριθμούνται. Σιμεών Μονοχήτων, Ιάκωβος ο Γέρον, Άγιος Θεονάς, Κολυβάδες. Η ευχή έτρεξεν εις όλων των κόσμων. Έτσι στην Ρωσίαν έχουμε Άγια Όρη και στην Σερβίαν έχουμε Άγια Όρη, όπου κι αν πάει κανείς. Σήμερον έχουμε και στην Ευρώπη μοναστήρια από Αγιορείτας, οι οποίοι τι άλλο κάνουν από το να διαδίδουν την οεράν προσευχήν όσων δύνανται. Τι θα είτο αγαπητή μου η ζωή μας χωρίς την προσευχήν αυτήν, και τι είναι ολόκληρος ο κόσμος χωρίς την ευχήν. Μια καρδιά που δεν έχει την προσευχήν αυτήν μου φαίνεται ότι ομοιάζει με μια νάιλον σακούλα που βάζεις τώρα κάτι μέσα αλλά που θα σκιστεί γρήγορα και θα την πετάξεις. Εκείνο που νοηματίζει την ζωή όλην και την ύπαρξή μας, διότι δίδειν το Θεόν, είναι η προσευχή μας. Λέγουν ότι θα έλθει συντέλεια της ζωής όταν σταματήσουν να προσεύχονται οι άνθρωποι. Αλλά είναι δυνατόν να σταματήσουν ποτέ να προσεύχονται? Όχι, διότι πάντοτε θα υπάρχουν οι αγαπώντες των Κύριων. Και όσον τη αυτή ψυχή υπάρχουν, δεν θα χαθεί ο κόσμος. Η προσευχή η αδιάλειπτος τον ποτίζει μυστικά. Αντιθέτως, κάποτε θα ανακαινιστεί ο κόσμος. Και όπως έως τώρα συνόδινε και συνοδύνει μετά του ανθρώπου δια την φθοράν της φύσεως, τότε που θα γίνει καινή γη και καινή ουρανή, θα συναγάλλεται επί το αιωνίο εφροσύνη και δόξη του ανθρωπίνου γένους μέσα εις την θεϊκήν φωτοχυσίαν.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Το διαζύγιο ως ρήγμα. Κορναράκης Ιωάννης, ομότιμος καθηγητής ποιμαντικής ψυχολογίας και εξομολογητικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διαζύγιο ως ρήγμα στην ενότητα του ανθρώπινου προσώπου. Το διαζύγιο ως γεγονός διαρρήξεως μιας πρωταρχικής σημασίας για την υπαρξιακή καταξίωση του ανθρώπου, συζυγικής διαπροσωπικής σχέσεως, πλήττει την ενότητα του ανθρωπίνου προσώπου σε μια σειρά αλυσιδωτών σχέσεων ατόμων εμπλεκομένων, ούτως ή άλλως συγγενικώς με τους αρχικούς συντελεστές της διαρρήξεως αυτής. Στο μυστήριο του γάμου πραγματώνεται μυστηριακός ο σκοπός της Θείας Οικονομίας που αφορά στην ενότητα του ανθρωπίνου προσώπου στην αρχική προπτωτική του εικόνα. Το ανδρόγυνο στο γάμο εξεικονίζει την τέλεια από την άποψη του εν λόγω σκοπού ανθρώπινη διαπροσωπική ενότητα στη μονάδα δύο προσώπων. Με το μυστήριο του γάμου, ο άνθρωπος επιστρέφει στην οντολογική πληρότητα της αρχικής του εικόνας, εφόσον με το μυστήριο αυτό ο άνθρωπος υποστασιάζεται πλέον ως μονάς και έσονται οι δύο εισάρκαν μίαν, στη διάδα των συζυγικών προσώπων γίνεται ανδρόγυνος. Οι σύζυγοι ενώνονται στο μυστήριο του γάμου εις ανδρόγυνο. Στην περίπτωση αυτή, ο μεταπτωτικός Αδάμ επιστρέφει στην ενότητα του εαυτού του μέσω της αναπλαστήσεις δια των δημιουργικών χειρών του Θεού πλευράς του και συμπληρώνεται με τον τρόπο αυτό το κενό το οποίο κατέλησε η αποσπαστή σε αυτή πλευρά του με το θείο δώρο της θεραπείας της μοναξιάς του. Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, τη γυναίκα. Εξάλλου, ατενίζοντας το πρόσωπο της γυναίκας, ο μεταπτωτικός Αδάμ αναγνωρίζει τον εαυτό του. «Τούτον είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Και αποδέχεται την αλήθεια του αποστολικού λόγου, ότι ούτως ο φίλος είναι οι άνδρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας, ως τα εαυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά. Η ενότητα αυτή ανδρός και γυναικός στο μυστήριο του γάμου σημειοδοτεί τη χαρισματική ή μυστηριακή οντολογική ενότητα του ανθρωπίνου γενικός προσώπου. Ο γάμος καταφάσκει τη μυστηριακή σχέση των δύο συζύγων ως απόδειξη της πραγματώσεως του σχεδίου της Θείας Οικονομίας στο κεφάλαιο της σωτηρίας του ανθρώπου δια του γάμου. Αλλά το διαζύγιο δεν διασπά μόνο τη συζυγική ενότητα και τη σχέση δύο μόνων προσώπων. Το διαζύγιο μπορεί να γίνει αιτία και πηγή πολλών μελλοντικών συνεχών διασπάσεων και εκκλήσεων ψυχικών διαταραχών σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία ενδεχομένως θα εμπλακούν ούτως ή άλλως στο μεγάλο κύκλο ανθρωπίνων διαπροσωπικών σχέσεων απορρεουσών από την αρχική αφετηρία δύο διαζευμένων γονέων. Εάν δηλαδή ο ένας πρώην σύζυγος ή και αμφότεροι προχωρήσουν σε νέο γάμο με άλλα πρόσωπα, τότε οι αρνητικές ποικίλες συνέπειες της αρχικής συζυγικής διαστάσεως θα περάσουν ασφαλώς στις νέες συγγενικές σχέσεις, εξαίματος ή εξαγχιστίας, οι οποίες θα δημιουργηθούν ενδεχομένως με τους νέους αυτούς γάμους. Λόγου χάρη, ενδεχομένως με νέους γάμους των ήδη διαζευμένων συζύγων θα προκύψουν ίσως πατριοί και μητριές και ετεροθαλείς αδελφοί, οι οποίοι θα γίνουν αποδέκτες των αρνητικών συνεπειών του αρχικού διαζυγίου. Έπειτα είναι γνωστό ότι τα παιδιά διαζευμένων γονέων με ψυχικά τραύματα από τις σχέσεις των γονέων τους και κυρίως από το διαζύγιο θα μεταφέρουν αργότερα στη δική τους συζυγική σχέση τις εμπειρίες των τραυμάτων αυτών. Με αποτέλεσμα όχι λίγες φορές τις διαταράξεις και τις δικής του συζυγικής σχέσεως. Γενικώς όμως είναι συνήθως απρόβλεπτες οι καταστροφικές συνέπειες ενός διαζυγίου στον μέλλοντα χρόνο που ο κύκλος των συγγενικών προσώπων θα διευρύνεται με νέους επιγόνους σχετιζομένους με τους συντελεστές του αρχικού πατρογονικού διαζυγίου. Η πτώση του μυστηρίου του γάμου στην τραγωδία του διαζυγίου και της διασπάσεως του συζυγικού ζεύγου σε μονάδες σημαίνει ασφαλώς διάλυση και απώλεια της αρχαίγονης θεουργικής ενότητος του ανθρωπίνου προσώπου στην εικόνα του ενός. Εξάλλου, οι διαστάσεις της τραγωδίας αυτής οριοθετούνται σίγουρα στην ανέρεση με το διαζύγιο όχι μόνο της μυστηριακής αναπλάσεως της εν λόγω εικόνας δια του γάμου αλλά και της δια της αρχιτεκτονίας του Αγίου Πνεύματος οικοδομηθήσεις κατοίκων Εκκλησίας. ένα διαζύγιο συντρίβει μίαν εκκλησίαν. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού έστε και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.

Ενώση αυτού τη Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού ο Θεός.

0: Χριστού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη.
1: Κύριε Ιησού,
0: Σοφία,
2: και απροσκόπτως εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήτη της εις αγαθότητος.

κοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.